το ανεβάζει story. Αλφα 88,6.

0: Επιτυχίες που δεν κάνει skip.
1: Λίγα λόγια, πολύ μουσική.
2: Πολύ όμως.
0: Αλφα, αλφα, αλφα. Αλφα 88,6.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

όμως οι Ηνωμένες Πολιτείες συνέχιζαν να αλλάζουν τις θέσεις τους, δυσχεραίνοντας τις συνομιλίες. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι το Ιράν δεν πρόκειται να υποχωρήσει ούτε να κάνει συμβιβασμούς στις κόκκινες γραμμές του, ενώ σημείωσε ότι η κατάσταση στα στενά του Ορμούς έχει γίνει λιγότερο ασφαλής λόγω των αμερικανικών ενεργειών. Σύμφωνα με Ισραηλινή πηγή στο CNN, η ανάρτηση Τραμπ για συμφωνία φαίνεται πως ευνηδίασε ακόμη και τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου. Το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού σημείωσε ότι αν και το Ισραήλ δεν συμμετέχει στο μνημόνιο κατανόησης, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός χαιρέτησε τη δέσμευση Τραμπ πως μια τελική συμφωνία θα περιλαμβάνει απομάκρυνση εμπλουτισμένου πυρηνικού υλικού, διάλυση υποδομών εμπλουτισμού, περιορισμού στην παραγωγή πυράβλων και τερματισμό της ιρανικής στήριξης προς περιφερειακούς συμμάχους του. Εν τω μεταξύ, οι Ιρανικές δυνάμεις εμπόδισαν τα ξημερώματα την είσοδο δεξαμενόπλου στα στενά του Ορμούς, καθώς σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της χώρας, το πλοίο δεν είχε προηγουμένως συντονιστεί με τις αρμόδιες αρχές. Το περιστατικό σημειώθηκε λίγες ώρες μετά από αναφορές για εκρήξεις κοντά στη στρατηγική σημασία λιμενική πόλη Μπαντάρ Αμπάς στο νότιο Ιράν. Άδικη χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός την κριτική που δέχεται από τους πρώην Πρωθυπουργούς Αντώνη Σαμαρά και Κώστα Καραμαλή για τα ελληνοτουρκικά. Σε συνέντευξή του στον Αντένα, επισήμανε πως και οι δύο πρώην Πρωθυπουργοί επιδίωκαν μια λειτουργική σχέση με την Τουρκία. Εγώ είμαι ο μόνος Πρωθυπουργός που πήγα στην Άγκυρα και έθεσα το κάζους μπέλι. Δεν θυμάμαι κανέναν άλλον τέος Πρωθυπουργό να το έχει θέσει και υπάρχει από το 1995, είπε χαρακτηριστικά. Σχολιάζοντας τις φήμες για νέο κόμμα Σαμαρά, ο κ. Μητσοτάκης δήλωσε: «Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι θα κάνει κάτι που θα ζημιώσει την παράταξη που του έδωσε δεύτερη ευκαιρία και τον έκανε πρωθυπουργό. Εύχομαι να μην διαψευστώ». Αναφερόμενος στην ακρίβεια, τόνισε πως είναι παγκόσμιο πρόβλημα και επισήμανε πως η πρόσφατη αύξηση του πληθωρισμού οφείλεται στα καύσιμα. Όπως είπε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης, η Ελλάδα έχει μεγαλύτερη αύξηση.

0: στον πληθωρισμό, γιατί έχει υψηλότερους φόρους στα καύσιμα, γιατί αυτά ήταν διαχρονικά ένας αιμοδότης για τα δημόσια ταμεία. Με νέους στην Τραπετσόνα συνομίλησε χθες βράδυ ο Νίκος Ανδρουλάκης για τα ζητήματα που τους απασχολούν, όπως η στέγαση, η οικονομία και η ακρίβεια. Ο κ. Ανδρουλάκης παρουσίασε την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τη νέα γενιά που αφορά στις δωρεάν μετακινήσεις για τα μέσα μαζικής μεταφορά για νέους έως 24 ετών σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Όπως ανέφερε, πρόκειται για ένα μέτρο κοινωνικής δικαιοσύνης που αφορά μια γενιά που ήδη περνά δύσκολα, βιώνει πολλές προκλήσεις, βιώνει την ομοιρία σε θέσεις εργασίας χαμηλών αμοιβών. Επισήμανε δε πως όλα αυτά είναι μακριά από το ραντάτ. Από το ραντάρ της σημερινής κυβέρνησης, ενώ για εμάς τα θέματα της καλύτερης ζωής στα μεγάλα αστικά κέντρα είναι προτεραιότητα. Επιδείνωση του καιρού προβλέπεται σήμερα στη Βόρεια και την Κεντρική Ελλάδα, με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται πρόσκαιρα από ισχυρούς ανέμους, μπουρίνια, μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει και η πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων, σύμφωνα με έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού, με πορτοκαλί προειδοποίηση που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Κύκλωμα τα μέλη του οποίου δραστηριοποιούνταν στην παράνομη παραγωγή και διακίνηση φαρμακευτικών σκευασμάτων και ουσιών ντόπινγκ εξαρθρώθηκε από την αστυνομία. Το κύκλωμα διατηρούσε ολόκληρο παρασκευαστήριο στο υπόγειο φαρμακείου στο Χαλάνδρι. Κατά τη διάρκεια συντονισμένης επιχείρησης συνελήφθησαν 14 μέλη του κυκλώματος, μεταξύ των οποίων και το αρχηγικό, ενώ κατασχέθηκε μεγάλη ποσότητα πρώτων υλών και σκευασμάτων που κρίνονται από τον ΕΟΦ ως προϊόντα επιβλαβή για την υγεία των τελικών χρηστών. Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για κατά περίπτωση σύσταση και συμμετοχή σε συμμορία, πλαστογραφία, επιβλαβή φάρμακα καθώς και για παραβάσεις της νομοθεσίας περί αθλητισμού. Με την αναμέτρηση Μεξικό-Νότιας Αφρικής ξεκίνησε το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου. Το Μεξικό επικράτησε με 2-0 της Νότιας Αφρικής για τον πρώτο όμιλο, ενώ επίσης για τον πρώτο όμιλο παίζουν Νότια Κορέα και Τσεχία στις 5 τα ξημερώματα. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει μετεωρολόγος Sky Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική, σήμερα Παρασκευή, θα υπάρχει λίγη συννεφιά που γρήγορα θα αυξηθεί και από το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα βόρεια του νομού σποραδικές καταιγίδες. Άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μπόφορ και θερμοκρασία από 20 έως 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, άστατος καιρός με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, θερμοκρασία έως 26 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή, αρχικά στη Μακεδονία και Βαθμία, στα υπόλοιπα υπηρετικά και το Βόρειο Αιγαίο, θα σημειωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες, τοπικά ισχυρές στα κεντρικά και τα βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 μποφόρ και στα πελάγη τοπικά 6 και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές χώρας έως 26 με 29 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά υπηρετικά και το νότιο Αιγαίο 32 βαθμούς. Το Σάββατο, κυρίως στα ανατολικά υπηρετικά την Εύβοια, στις Σποράδες και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, θα σημειωθούν βροχές και στο βόρειο-βυτικό Αιγαίο σποραδικές καταιγίδες. Οι βόρειοι άνεμοι 4 με 6 και στα πελάγη τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα ανατολικά. Τέλος, την Κυριακή, βελτιωμένος καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα δυτικά και τα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Γιαννήρης.

Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό. Παρασκευή 12 Ιουνίου του 2026, συντονισμένη στον Sky 100,3. 5 και 9 πρώτα λεπτά είναι η ώρα. Συντονίστε τα ρολόγια σας. Εμείς είμαστε εδώ όπως κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή.

Μέχρι τις 6, τα Σάββατα έως και τις 7, στην πρώτη ζωντανή εκπομπή του ραδιοφώνου του Sky και στο πρώτο αναλυτικό ενημερωτικό μαγκαζίνο του ραδιοφώνου του Sky, με όλες τις ειδήσεις, όλα τα ρεπορτάζ, όλες τις δηλώσεις των πρωταγωνιστών, όλα όσα αποτελούν, διαμορφώνουν και συνδιαμορφώνονται και εσείς με τα δικά σας θέματα, την ενημέρωση και βεβαίως και τα ρεπορτάζ των Sky 100,3. Να είστε καλά. Ένα καλό πρωινό, ένα καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο, με έναν καιρό ο οποίος από ό,τι φαίνεται χαλάει. Έχουμε μια κακοκαιρία εξπρές η οποία θα περάσει από την χώρα μας, με έντονες βροχοπτώσεις, ίσως και χαλαζοπτώσεις, με λίγο ενίσχυση των ανέμων. Αυτά μέχρι και Σάββατο μεσημεράκι και απογευματάκι. Τα υπόλοιπα βεβαίως Κυριακή, κανονικά όπως είπε και χθες η Χριστίνα Σούζη στο κεντρικό δελτίο με τη Λένα Φλιτζάνη, κανονικά για μπάνιο. Οπότε λοιπόν, δείτε, εάν και εφόσον έχετε προγραμματίσει κάτι, ακυρώστε το για σήμερα ή και για αύριο, μετά το απόγευμα, προγραμματίστε το για Κυριακή ή για από την επόμενη εβδομάδα. Διότι και η Χριστίνα πραγματικά δέχεται έναν καταιγισμό τηλεφωνημάτων από συλλόγους γονέων και δημόνων, ξέρετε, και δασκάλους οι οποίοι κάνουν και τις γιορτές, τις απογευματινές, τις βραδινές γιορτές στα σχολεία. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως. Καλό είναι για σήμερα, Χριστίνα, ας τα αποφύγουμε, χωρίς να είναι κάτι το 1000% βέβαιο, αλλά ενδέχεται, εάν περάσει και από την Αττική, εδώ να έχει έντονα φαινόμενα και έντονη βροχόπτωση και σε κατατόπους και χαλαζοπτώσεις. Οπότε προσοχή λοιπόν πώς θα προετοιμαστούμε και τι θα κάνουμε. Στα υπόλοιπα βεβαίως πλούσια επικαιρότητα και φυσικά η θέα της του ποδοσφαίρου και βεβαίως η μπάλα και βεβαίως ο βασιλιάς του των σπορ, το πρωτάθλημα και βεβαίως το Μουντιάλ είναι εδώ. Ξεκίνησε χθες, φαντασμαγορική η τελετή έναρξης. Ο πρώτος αγώνας ήδη έχει παιχτεί και έχουμε ήδη τώρα, ξεκίνησε πριν από 10 λεπτά και ο δεύτερος αγώνας. Ακούτε από την Αθηνά Μαράκη όλη αυτή την εξέλιξη. Η Νικηφόρα ήταν πρεμιέρα για το Μεξικό στο Παγκόσμιο Κύπελλο, στο Μουντιάλ του 2026. Οι οικοδεσπότες με γκολ κέρδισαν την Νότια Αφρική, οπότε λοιπόν κέρδισαν και είναι μπροστά. Τώρα παίζουν η Νότια Κορέα με την Τσεχία.

Εδώ λοιπόν είμαστε και στα υπόλοιπα. Επίσης στην μεγάλη είδηση φαίνεται, σύμφωνα βεβαίως και με όλα όσα δήλωσε από το Οβάλ Γραφείο ο κύριος Ντόναλντ Τραμπ, φαίνεται ότι έχουμε μία επιτυχία. Έχουμε συμφωνία με το Ιράν, ακύρωσε και τους βομβαρδισμούς τους χθεσινοβραδινούς, τους πρωινούς εδώ σε αυτές τις ώρες που γίνονταν και ολοκληρώνονταν. Έχουμε λοιπόν φαίνεται μία συμφωνία, έτσι δήλωσε από το Οβάλ Γραφείο, και ίσως υπάρξει και μία υπογραφή αυτής της συμφωνίας μέσα στο Σαββατοκύριακο και ίσως στην Ευρώπη. Ο ίδιος λέει δεν θα μπορεί να παραστεί, θα είναι όμως αντιπρόεδρος της κυβέρνησης του. Όλα αυτά βεβαίως στα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την μεγάλη εικόνα και την μεγάλη είδηση γύρω από τον πόλεμο της Μέσης Ανατολής, τον Περσικό κόλπο. Όλα αυτά μένει να αποδειχθούν. Η άλλη πλευρά λέει ότι εμείς δεν ξέρουμε τίποτα, και φυσικά υπάρχουν αυτές οι αντίθετες δηλώσεις και η αντίθετη έτσι, παρουσίαση της εικόνας των δεδομένων. Όλα αυτά βεβαίως μένουν να δούμε τι ακριβώς θα γίνει και αν και εφόσον θα μου πείτε. Πόσο εκτός μπορεί να είναι ο κ. Ντόναλντ Τραμπ. Μπορεί για κάποιους άλλους, μπορεί καθόλου, μπορεί για κάποιους άλλους. Όλα αυτά πάντως μένει να το δούμε. Έχουμε λέει μια συμφωνία με το Ιράν. Ακυρώνονται και κύρωσε τις προγραμματισμένες του για χθες το βράδυ και όπως είπαμε μέχρι τώρα το πρωί ολοκληρώνονταν επιθέσεις. Όλα αυτά βεβαίως θα τα συζητήσουμε και τα ακούσουμε τα σχετικά ηχητικά και τα ρεπορτάζ. Από την άλλη, μήνυμα στον Αντώνη Σαμαρά να μην βλάψει τη Νέα Δημοκρατία ιδρύοντας νέο κόμμα. Έστειλε ο Πρωθυπουργός μιλώντας εχθές αναλυτικά στον Νίκο Χατζηνικολάου την εκπομπή ενώπιον των οποίων στον Αντένα. Εύχομαι ότι θα πρετανεύσει η λογική και θα αντιληφθεί ότι είναι κακό και για την ιστεροφημία του να κάνει ζημιά στην παράταξη. Ήταν η φράση που χαρακτήρισε την αποστροφή του κυρίου Μητσοτάκη για τον κύριο Σαμαρά, χαρακτηρίζοντας τον όμως επίσης και πολύ καλό πρωθυπουργό. Για τον Κώστα Καραμαλή, σημείωσε ότι πως δεν πρέπει να συμφωνούμε σε όλα και δεν συμφωνούμε σε όλα, αλλά τους σέβεται και τους δύο και τους υπολείπεται και τους. Έχει σε μια υπόλοιψη. Όλα αυτά βεβαίως εχθές στην αναλυτική συνέντευξη. Θα ακούσουμε κάποια από τα σχετικά, θα ακούσουμε και για τα ζητήματα που έχουν να κάνουν. Μίλησε και για την Τουρκία, μίλησε και για την την οικονομία. Πολύ πολύ σημαντικά όλα αυτά τα οποία είπε. Μίλησε και για τις εκλογές, ξανά είπε το 27. Οπότε λοιπόν μένει να τον πιστέψουμε για το κομμάτι των εκλογών και όλα τα υπόλοιπα, εάν και

αν συμβεί κάτι άλλο, θα το μάθουμε πάντοτε, αφού είναι και προνόμιο του να προκυρήσει ή όχι εκλογές. Στα υπόλοιπα έχουμε και πολλά τα οποία έχουν να κάνουν με την οικονομία. Έχουμε και την αύξηση των επιτοκίων, επηρεάζει δάνεια για καταθέσεις από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Έχουμε σχετικό ρεπορτάζ από την Έλενα Χελβατζόγλου. Το αστυνομικό δελτίο πλούσιο. Έχουμε πολλές ειδήσεις, θα τις ακούσετε. Και φυσικά όλα τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τα δικά σας θέματα και τις δικές σας παρουσίες εδώ και καταγγελίες και φυσικά ζητήματα τα οποία σας απασχολούν. Εδώ λοιπόν θα είμαστε έως και τις 6. Πάμε να ξεκινήσουμε στην παράδοση των ειδήσεων με τίτλους, όπως ομιλήθηκε η Αθηνά Μαράκη, και συνέχεια η ακρόαση των όλων των σχετικών ρεπορτάζ. Την υπογραφή συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν προανήγγειλε σε ανάρτησή τον Ντόναλντ Τραμπ και για το λόγο αυτό, όπως έγραψε, ακυρώνει τις προγραμματισμένες για απόψε επιθέσεις και βομβαρδισμούς. Ο ίδιος δήλωσε χαρακτηριστικά πως οι σχετικές συζητήσεις και τα τελικά σημεία του σχεδίου έχουν ήδη εγκριθεί από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη. Παράλληλα, διευκρίνησε ότι ο αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ ως ότου ολοκληρωθεί η συμφωνία. Ο χρόνος και ο τόπος της υπογραφής θα ανακοινωθούν σύντομα, πρόσθεσε. Αργότερα από την ανάρτηση του αυτή, από το βαργραφείο τώρα του Λευκού Οίκου, ο Ντόναλντ Τραμπ άφησε να εννοηθεί πως δεν θα παραστεί ο ίδιος στην υπογραφή της συμφωνίας. Είπε όμως ότι θα μπορούσε να υπογραφεί το Σαββατοκύριακο, ενδεχομένως και στην Ευρώπη, παρουσιάζεται του Προέδρου των ΗΠΑ, J.D. Vance. Τα στενά του ορμού θα ανοίξουν επισήμως μόλις υπογράψουμε κάτι που θα μπορούσε να γίνει σύντομα, πολύ σύντομα, ίσως το Σαββατοκύριακο στην Ευρώπη, είπε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός Πρόεδρος. Το Ιράν δεν έχει εγκρίνει κανένα κείμενο για ένα αρχικό μνημόνιο συνεννόησης με τις ΗΠΑ, δήλωσε το ημιεπίσημο Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων ΦΑΡΣ, επικαλούμενο πηγή προσκύμενη στη διαπραγματευτική ομάδα της Τεχεράνης. Σύμφωνα με το πρακτορείο Ιρνά, ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ότι τα ζητήματα που σχετίζονται με μια συμφωνία αποτελούν εικασίες και ότι τίποτα δεν έχει οριστικοποιηθεί. Σύμφωνα με Ισραηλινή πηγή στο CNN, η ανάρτηση Τραμπ για συμφωνία φαίνεται πως ευνηδίζει ακόμη και τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Στην ανακοίνωση του γραφείου του κ. Νετανιάχου αναφέρει ότι παρότι το Ισραήλ δεν είναι μέρος του μνημονίου κατανόησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, ο Πρωθυπουργός εξέφρασε την εκτίμησή του για τη θέσμευση του κ. Προέδρου Τραμπ να διασφαλίσει ότι οποιαδήποτε τελική συμφωνία επιτευχθεί θα περιλαμβάνει την απομάκρυνση των εμπολιτισμένων πυρηνικού υλικού, περιορισμό στην παραγωγή πυράβλων και τον τερματισμό της υποστήριξης του Ιράν προς τους τρομοκράτες και τους συμμάχους σε ολόκληρη την περιοχή. Οι Ιρανικές δυνάμεις δεν επέτρεψαν σε ένα δεξαμενόπλιο να εισέλθει στο στενό του Ορμούζ χωρίς συντονισμό, σύμφωνα με Ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, λίγο αφότου ακούστηκαν ήχοι εκρήξεων κοντά στο λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς. Το Ιρανικό τηλεοπτικό δίκτυο Ιρνα ανέφερε ότι μια επίθεση σε Ιρανικό αλιευτικό σκάφος ανοιχτά του Σιρίκ προκάλεσε τον τραυματισμό ενός ατόμου. Σύμφωνα με το πρακτορείο, ο ψαράς ψάραβε στα εχωρικά ύδατα όταν η δαχνική δέχθηκε ξαφνική επίθεση από τον εχθρό. Το σκάφος βυθίστηκε, αλλά ο ψαράς διασώθη από ένα άλλο σκάφος που βρισκόταν στην περιοχή. Άδικη χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός την κριτική που δέχεται από τους πρώην Πρωθυπουργούς Αντώνη Σαμαρά και Κώστα Καραμανλή για τα ελληνοτουρκικά. Με συνέντευξή του στον Αντένα, επισήμανε πως οι δύο πρώην Πρωθυπουργοί επιδίωκαν μια λειτουργική σχέση με την Τουρκία. Εγώ είμαι όμως ο μόνος Πρωθυπουργός που πήγα στην Άγκυρα και έθεσε το κάζους μπέλι. Δεν θυμάμαι κανέναν άλλον τέος Πρωθυπουργό να το έχει θέσει και υπάρχει από το 1995, είπε χαρακτηριστικά. Σχολιάζοντας τις φήμες για νέο κόμμα Σαμαρά, ο κ. Μητσοτάκης δήλωσε ότι δεν μπορώ να διανοηθώ ότι θα κάνει κάτι που θα ζημιώσει την παράταξη που του έδωσε δεύτερη ευκαιρία και τον έκανε πρωθυπουργό. Εύχομαι να μην διαψεύσω. Αναφερόμενος στην ακρίβεια, τόνισε πως είναι παγκόσμιο πρόβλημα και ψήμανε πως η πρόσφατη αύξηση του πληθωρισμού οφείλεται στα καύσιμα. Όπως είπε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης, η Ελλάδα έχει μεγαλύτερη αύξηση του πληθωρισμού γιατί έχει υψηλότερους φόρους στα καύσιμα, γιατί αυτά ήταν διαχρονικά ένας αιμοδότης για τα δημόσια ταμεία. Τους νέους στην Δραπετσόνα συνομίλησε χθες το βράδυ ο Νίκος Ανδρουλάκης για τα ζητήματα που τους απασχολούν, όπως η στέγαση, η οικονομία και η ακρίβεια. Ο κ. Ανδρουλάκης παρουσίασε την πρόταση του Πασόκ για τη νέα γενιά που αφορά δωρεάν μετακινήσεις για τα μέσα μαζικής μεταφοράς για νέους έως 24 ετών σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Όπως ανέφερε, πρόκειται για ένα μέτρο κοινωνικής δικαιοσύνης που αφορά μια γενιά που ήδη περνά δύσκολα, βιώνει πολλές προκλήσεις, βιώνει την ομοιρία σε θέσεις εργασίας χαμηλών αμοιβών. Επισήμανε δε ότι όλα αυτά είναι μακριά από το ραντάρ της σημερινής κυβέρνησης, ενώ για εμάς τα θέματα της καλύτερης ζωής στα μεγάλα αστικά κέντρα είναι προτεραιότητα. Συνοπλέον του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα και παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη θα ορκιστούν σήμερα Παρασκευή στο 11:30 στο Προεδρικό Μέγαρο τα νέα μέλη της κυβέρνησης.

συγκρίθηκε κατά πλειοψηφία από την Ολομέλεια της Βουλής η πρόταση του Προέδρου του Σώματος Νικήτα Κακλαμάνη να δοθεί δίμηνη προθεσμία για την υποβολή της έκθεσης της Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος. Σύμφωνα με πληροφορίες, η πρώτη συνεδρία της Επιτροπής θα πραγματοποιηθεί σήμερα Παρασκευή με αντικείμενο την εκλογή Προεδρίου, το οποίο ήθιζεται να είναι διακομματικό. Κλείνοντας την ειδική χθεσινή συνεδρία της Ολομέλειας, ο Υπουργός Δικαιοσύνης κ. Γιώργος Φλωρίδης τόνισε πως η ιστορία θα καταγράψει τα κόμματα που απέχουν από το παρόν και το μέλλον της χώρας, τα οποία θα βλέπουν την εικόνα να κουνιέται αλλά διαρκώς προς τα κάτω. Την σχολιαστή της θέση του Πασόκ τον κατηγόρησε ότι αρνείται να υπηρετήσει τη διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης και επιχειρεί να ακυρώσει στην ουσία της αυτή τη συνταγματική διαδικασία. Ο κ. Νίκος Ανδρουλάκης είχε ξεκαθαρίσει ότι δεν θα ψηφίσουμε καμία διάταξη γιατί είστε αναξιόπιστοι. Πρώτα θα μιλήσει ο ελληνικός λαός στις κάλπες, γιατί έτσι θα προστατευτεί η συνταγματική αναθεώρηση από τις μικροκομματικές και επικοινωνιακές σκοπιμότητες, ανέφερε ο πρόεδρος του Πασόκ. Την στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Πρέπει την Ελλάς για να πέσει, όπως είπε το καθεστώς Μητσοτάκη, επανέλαβε ο Σοκράτης Φάμελος μιλώντας στο 7ο Φόρουμ του Οικονομικού Ταχυδρόμου. Εδώ μεταξύ ο Μίλτος Χατζηγιαννάκης ορίστηκε γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Ελλάς. Η σύνθεση του Εθνικού Συμβουλίου που θα συνεδριάσει 27 Ιουνίου και της Πολιτικής Επιτροπής του Κόμματος αναμένεται να ανακοινωθεί τις προσεχείς ημέρες. Τις 10 αλλαγές που προβλέπει ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης παρουσίασε ο Υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος, καταθέτοντας στην Βουλή το σχετικό νομοσχέδιο, το οποίο θα εισαχθεί στην προσεχή Δευτέρα στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή και ακολούθως στην Ολομέλεια. Στο επίκεντρο των αλλαγών που φέρνει βρίσκεται ο νέος τρόπος εκλογής δημάρχων και υπερφυριαρχών με την κατάργηση του δεύτερου γύρου και την εισαγωγή για πρώτη φορά στην χώρα μας του συστήματος της εναλλακτικής ψήφου. Επιδείνωση του καιρού προβλέπεται για σήμερα Παρασκευή στην βόρεια κεντρική Ελλάδα με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες, όπου θα συνοδεύονται πρόσκαιρα από ισχυρούς ανέμους, μπουρίνια, μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα και τοπικών χαλαζοπτώσεων. Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού με πορτοκαλί προειδοποίηση που έχει εκδώσει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Κύκλωματα μέλη του οποίου δραστηριοποιούνται στην παράνομη παραγωγή και διακίνηση φαρμακευτικών συσκευασμάτων και ουσιών ντόπινγκ εξάρθρωσε η ελληνική αστυνομία. Το κύκλωμα διατηρούσε ολόκληρο παρασκευαστήριο στο υπόγειο φαρμακείου στο Χαλάνδρη. Κατά τη διάρκεια συντονισμένης επιχείρησης συνελήφθησαν 14 μέλη του κύκλωματος, μεταξύ των οποίων και το αρχηγικό, ενώ κατασχέθηκε μεγάλη ποσότητα των πρώτων υλών και συσκευασμάτων που κρίνονται από τον ΕΟΦ ως προϊόντα επιβλαβή για την υγεία των τελικών χρηστών. Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για καταπαρύπτωση σύσταση και συμμετοχή σε συμμορία, γραφεία, επιβλαβή φάρμακα καθώς και για τις παραβάσεις της νομοθεσίας περί του αθλητισμού. Στα εγκληματολογικά εργαστήρια της ελληνικής αστυνομίας μεταφέρθηκε το αυτοκίνητο του Ιταλού που κατηγορείται για το διπλό έγκλημα, να θυμίσουμε, στο Αίγιο με θύματα μητέρα και γιο. Ο άνδρας έχει πάρει προθεσμία για να υπολογιστεί σήμερα Παρασκευή 11 η ώρα το πρωί. Αυξάνεται κατά 33.000 ο αριθμός των δικαιούχων του προγράμματος κοινωνικού τουρισμού για την περίοδο 2026-2027, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Η απόφαση ελήφθη λόγω της αυξημένης ζήτησης για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού, καθώς οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν ξεπέρασαν τις 800.000. Σε επίπεδα άνω των 3,5 δισεκατομμυρίων ευρώ διατηρούνται οι οφειλές του δημοσίου προς τους ιδιώτες. Οι δημοσίοι φορείς αδυνατούν να καθαρίσουν και να εξοφλήσουν εγκαίρως τις υποχρεώσεις τους παρά το γεγονός ότι δεν έχουν προβλήματα ρευστότητας. Το 1,5 δισεκατομμύρια ευρώ είναι οφειλές των νοσοκομείων προς τους προμηθευτές τους, για παράδειγμα. Η μέση νέα σύνταξη παραπονεμήθηκε τον Μάιο σε ασφαλισμένους προερχόμενους από τον ιδιωτικό τομέα, ήρθε μόλις στα 763 ευρώ. Τα χαμηλά εισοδήματα κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης, σε συνδυασμό με τα μειωμένα ποσοστά αναπληρώσεις, αποτυπώνονται στις συντάξεις.

έντονος ανταγωνισμός στην ακτοπλοεία σε συνδυασμό με τα μέτρα στήριξης συγκράτησε τις αυξήσεις στις τιμές των εισιτηρίων παρά την μεγάλη αύξηση του κόστου των καυσίμων. Με βάση λοιπόν του σύγκρουμα καταλόγου των ακτοπλοϊκών εταιριών, προκύπτει ότι απλό εισιτήριο επιβάτη οικονομικής θέσης, είτε αφορά κατάστρωμα είτε εσωτερικό σαλόνι, διατηρείται σε γενικές γραμμές σε σταθερά επίπεδα σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, αλλά και συγκριτικά με τη θερινή σεζόν του 2024. Σε αυτή την επικαιρότητα, Νικηφόρη ήταν η πρεμιέρα για το Μεξικό και στο παγκόσμιο κύπελο. Οι οικοδεσπότες νίκησαν τη Νοτιού Αφρικής με 2-0. Ένα μέτρο σημαδεύτηκε από 3 αποβολές, μία για το Μεξικό και 2 για τους φιλοξενούμενους. Πριν από λίγο, στις 5 ξεκίνησε και ο δεύτερος αγώνας του ομίλου με την

0: Και ο Κορέα αντιμετωπίζει την Τσεχία. Την ήττα με 19-13 από το προ-ρέκο γνώρισε ο Ολυμπιακός για στον ημιτελικό, για τον Champions League, το Πόλο Ανδρών και αποκλείστηκε από τον τελικό. Και τέλος, η τεχνική ηγεσία της Real Madrid μέχρι το 2029 θα αναλάβει ο Ζωζέ Μουρίνιο. Ο Πορτογάλος προπονητής έχει περάσει ξανά από τον πάγκο της των Μερένχες το 2010. Κατά τα μεταρρύα στα ραδιοφωνά σας, πρώτη πρωινή ενημέρωση. Εδώ είμαστε, εδώ είστε και πάμε στην παρουσίαση και έναρξη όλων των δεδομένων σε ό,τι έχει να κάνει με τον πόλεμο στην Μέση Ανατολή, με τον πόλεμο στον Περσικό Κόλπο. Τη συνυπογραφή λοιπόν συμφωνίας ΗΠΑ και Ιράν προανήγγειλε με ανάρτησή του ο Ντόναλντ Τραμπ και κάνει λόγο ότι αυτό, όπως έγραψε, ακυρώνει τις προγραμματισμένες για απόψε επιθέσεις και βομβαρδισμούς. Ο ίδιος δήλωσε χαρακτηριστικά πως οι σχετικές συζητήσεις και τα τελικά σημεία του σχεδίου έχουν ήδη εγκριθεί από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη. Ο Τραμπ κατονόμασε τις ΗΠΑ, το Ισραήλ, τη Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, το Κατάρ, την Τουρκία, το Πακιστάν και το Μπαχρέιν και το Κουβέιτ, την Ιορδανία και τέλος την Αίγυπτο ως τις χώρες που συμμετείχαν στη διαδικασία της έγκρισης. Παράλληλα, διευκρινίζει ότι ο Αμερικανός ναυτικός ο χρόνος και ο τόπος της υπογραφής θα ανακοινωθούν σύντομα, πρόσθεσε. Μιλώντας αργότερα από το Βαρ γραφείο, ο Ντόναλντ Τραμπ άφησε να εννοηθεί πως δεν θα παραστεί ο ίδιος στην υπογραφή της συμφωνίας. Είπε όμως ότι θα μπορούσε να υπογραφεί το Σαββατοκύριακο ενδεχομένως στην Ευρώπη παρουσία του Αντιπρόεδρου των ΗΠΑ, του κ. J.D. Vance. Τα στενά του ορμού θα ανοίξουν επισήμως μόλις υπογράψουμε κάτι που θα μπορούσε να γίνει σύντομα, πολύ σύντομα, ίσως και το Σαββατοκύριακο στην Ευρώπη, είπε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός Πρόεδρος. Μόλις πετύχαμε μια σπουδαία διευθέτηση του πολέμου με το Ιράν και θα προχωρήσουμε στην οριστικοποίηση των εγγράφων, η οποία θα πρέπει να ολοκληρωθεί τις επόμενες ημέρες. Πιθανότατα θα υπάρξει υπογραφή ίσως στην Ευρώπη. Τώρα που θα ανοίξουν τα στενά του Ορμούζ, μόλις υπογράψουμε κάτι που θα μπορούσε να γίνει σύντομα, πολύ σύντομα, ίσως και μέσα στο Σαββατοκύριακο στην Ευρώπη, εγώ δεν θα μπορώ να είμαι, αλλά θα είναι ο J.D. Vance, ο αντιπρόεδρος, και κάποιοι από τους ανθρώπους μου. Ο Steve Witkoff που έκανε εξαιρετική δουλειά και ο Jared Kushner.
1: Steve Witkoff did a great job, Jared.
0: Δημοσιογράφος τον ρωτάει αν ότι το ηγέτης ανέκρινε αυτή τη συμφωνία. Από ό,τι καταλαβαίνω, η απάντηση είναι ναι. Τώρα, σε ανακοίνωσή του τώρα, το γραφείο του κ. Νετανιάχου ανέφερε ότι παρότι το Ισραήλ δεν είναι μέρος του Μνημονίου Κατανόησης, ο Πρωθυπουργός εξέφρασε την εκτίμησή του για τη δέσμευση του Προέδρου Τραμπ να διασφαλίσει ότι οποιαδήποτε τελική συμφωνία επιτευχθεί στο τέλος των διαπραγματεύσεων θα περιλαμβάνει την απομάκρυνση του εμπλουτισμένου πυρηνικού υλικού, την αποδόμηση των υποδομών εμπλουτισμού, περιορισμού στην παραγωγή των πυράβλων αλλά και τον ρηματισμό της υποστήριξης του Ιράν προς τους τρομοκρατικούς. Προς τους κρατικούς τους συμμάχους και σε ολόκληρη την περιοχή. Οι Ισραηλινές πάντως πηγές μίλησαν στον Sky, αναφέρουν ότι η χώρα βλέπει θετικά τη συμφωνία στην οποία αναφέρεται ο Ντόναλντ Τραμπ. Από την άλλη τώρα, το Ιράν δεν έχει εγκρίνει κανένα κείμενο για ένα αρχικό μνημόνιο συνεννόησης με τις ΗΠΑ, δήλωσε το ημιεπίσημο Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Fars, επικαλούμενο πηγή προσκύμενη στη διαπραγματευτική ομάδα της Τεχεράνης. Σύμφωνα τώρα με το Πρακτορείο Ιρνα, ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ότι τα ζητήματα που σχετίζονται με μια συμφωνία αποτελούν εικασίες και ότι τίποτα δεν έχει οριστικοποιηθεί. Οι Ιρανικές δυνάμεις τώρα δεν επέτρεψαν σε ένα δεξαμενόπλιο να εισέλθει στο στενό του Ορμούζ χωρίς συντονισμό, σύμφωνα με Ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, λίγο αφότου ακούστηκαν ήχοι εκρήξεων κοντά στο λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς. Το Ιρανικό τηλεοπτικό δίκτυο Ιρνα ανέφερε ότι μια επίθεση σε Ιρανικό αλλιευτικό σκάφο στα ανοιχτά του Σιρίκ προκάλεσε για τον τραυματισμό ενός ατόμου. Σύμφωνα με το πρακτορείο, το άτομο αυτό ήταν ψαράς, ο οποίος ψάρευε σε χωρικά ύδατα όταν δέχθηκε ξαφνική επίθεση από τον εχθρό. Το σκάφος βυθίστηκε, αλλά ο ψαράς διεσώθη από ένα άλλο σκάφος που βρισκόταν στην περιοχή. Πάντως, τα Ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι ακούστηκε έκρηξη κοντά στις ακτές του Σιρίκ, ενώ η αιτία και η προέλευσή της ήταν άγνωστες. Ακούγοντας λοιπόν και τον κύριο Ντόναλντ Τραμπ να λέει ότι θα υπάρξει συμφωνία, είχαμε και αμέσως την αντανάκλαση στις αγορές και στην οικονομία. Υποχωρούν τιμές του πετρελαίου διεθνώς μετά την ανάρτηση του κύριου Ντόναλντ Τραμπ περί συμφωνίας. Αυτή την ώρα σημειώνουν πτώση περίπου πάνω από 4% με το αμερικανικό αργό να διαμορφώνεται στα $86 το βαρέλι και το Brent στα $88.

0: χρόνο. Όλα αυτά είναι τα ζητήματα τα οποία περιμένουμε να δούμε και τελικά τι ακριβώς θα γίνει, και φυσικά όλα αυτά έχουν τα αποτελέσματα των διαπραγματεύσεων και αυτών των διαδικασιών οι οποίες είναι σε εξέλιξη. Έχουμε τώρα νεότερα τα οποία έρχονται από τα πρακτορία, και μίλησε άνθρωπος στο πρακτορείο Reuters και διαβάζουμε εδώ ότι οι αμερικανικές δυνάμεις κατέριψαν 2 ιρανικά μη επανδρομένα αεροσκάφη. Επίθεση σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο που μίλησε στο πρακτορείο Reuters σε ένα ακόμη επεισόδιο ένταση στην περιοχή των ασθενών του Ορμούζ. Όπως ανέφερε ο ίδιος ο αξιωματούχος, τα drones φέρονται να ήταν μονής κατεύθυνσης και εκτιμάται ότι επιχειρούσαν να πλήξουν εμπορικά πλοία που διέρχονταν από την στρατηγική σημασία θαλάσσια δίωδο, την ώρα που η Τεχεράνη εμφανίζεται να αυξάνει την πίεση στην περιοχή. Παρά το περιστατικό, ο αξιωματούχος τόνισε ότι η ναυσιπλοεία πλοία μέσω των ασθενών του Ορμούζ συνεχίζεται κανονικά. Αυτό ως τελευταία εξέλιξη. Ό,τι νεότερο υπάρχει θα το ακούσουμε και ευθύς αμέσως από την Αθηνά Μαράκη και επιστρέφουμε.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Την υπογραφή συμφωνίας ΗΠΑ και Ιράν προανήγγειλε σε ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ. Και για το λόγο αυτό, όπως έγραψε, ακυρώνει τις προγραμματισμένες για χθες επιθέσεις και βομβαρδισμούς. Παράλληλα, διευκρίνησε ότι ο αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ έως ότου ολοκληρωθεί η συμφωνία. Ο χρόνος και ο τόπος της υπογραφής θα ανακοινωθούν σύντομα, πρόσθεσε. Μιλώντας από το Οβάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου, ο Τραμπ άφησε να εννοηθεί πως δεν θα παραστεί ο ίδιος στην υπογραφή της συμφωνίας. Είπε όμως ότι θα μπορούσε να υπογραφεί το Σαββατοκύριακο, ενδεχομένως στην Ευρώπη, παρουσία του Αντιπροέδρου των ΗΠΑ, J.D. Vance. Σημείωσε επίσης ότι το πιο σημαντικό είναι ότι έχουμε μια συμφωνία ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Το Ιράν δεν έχει εγκρίνει κανένα κείμενο για ένα αρχικό μνημόνιο συνεννόησης με τις ΗΠΑ, δήλωσε το ημιεπίσημο Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Φαρς. Σύμφωνα με το Πρακτορείο Ίρνα, ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ότι τα ζητήματα που σχετίζονται με μια συμφωνία αποτελούν εικασίες και ότι τίποτα δεν έχει οριστικοποιηθεί. Οι Ιρανικές δυνάμεις εμπόδισαν τα ξημερώματα την είσοδο δεξαμενόπλου στα ασθενά του Ορμούζ, καθώς σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της χώρας, το πλοίο δεν είχε προηγουμένως συντονιστεί με τις αρμόδιες αρχές. Το περιστατικό σημειώθηκε λίγες ώρες μετά από αναφορές για εκρήξεις κοντά στη λιμενική πόλη Μπανταραμπά στο νότιο Ιράν. Άδικη χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός την κριτική που δέχεται από τους πρώην Πρωθυπουργούς Αντώνη Σαμαρά και Κώστα Καραμαλή για τα ελληνοτουρκικά. Σε συνέντευξή του στον Αντένα, επισήμανε πως και οι δύο πρώην Πρωθυπουργοί επιδίωκαν μια λειτουργική σχέση με την Τουρκία. Εγώ είμαι ο μόνος Πρωθυπουργός που πήγα στην Άγκυρα και έθεσα το κάζους μπέλι, τόνισε. Την πρόταση του ΠΑΣΟΚ που αφορά δωρεάν μετακινήσεις για τα μέσα μαζικής μεταφοράς για νέους έως 24 ετών σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, γνωστοποίησε ο Νίκος Ανδρουλάκης, συνομιλώντας με νέους στην Τραπετσόνα. Κύκλωμα τα μέλη του οποίου δραστηριοποιούνταν στην παράνομη παραγωγή και διακίνηση φαρμακευτικών σκευασμάτων και ουσιών ντόπινγκ εξαρθρώθηκε από την αστυνομία. Το κύκλωμα διατηρούσε ολόκληρο παρασκευαστήριο στο υπόγειο φαρμακείου στο Χαλάνδρι. Κατά τη διάρκεια συντονισμένης επιχείρησης συνελήφθησαν 14 μέλη του κυκλώματος, μεταξύ των οποίων και το αρχηγικό. Και ο καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες από το απόγευμα σήμερα στην Αττική, έως 31 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 26 στη Θεσσαλονίκη.

Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό, 5 και 33 πρώτα λεπτά στο πρωινό της Παρασκευής 12 Ιουνίου. Να είστε καλά, καλή δύναμη. Σας διαβάζουμε τα μηνύματά σας, θα αναφερθούμε και σε αυτά. Καλημέρες, καλό πρωινό. Είμαστε λοιπόν σε αυτό το πρωινό, το οποίο γιορτάζουμε τον Ονούφριο, χρόνια πολλά. Είναι Παγκόσμια Μέρα κατά της Παιδικής Εργασίας, 6 και 2 πρώτα λεπτά η Ανατολή του Ηλίου, 20 και 48 η Δύση αυτού. Και το 1897 Νότιο Παπαγεννάκου που είσαι και των εργαλείων, ο Έλσενερ λαμβάνει δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για τον Πολυσουγιά, προηγούμενα θα ονομαστεί και ο Ελβετικό Σουγιά, ξέρετε, ο κόκκινο, με τα πολλά-πολλά. Ακόμη και πολλοί έτσι από του Ελβετικού έχουν ακόμη και τσιμπιδάκι, έχουν στυλό, είναι πραγματικά ένα Πολυσουγιά, πολύ εργαλείο που λέμε. 1955, με απόφαση του Υπουργού Συγκοινωνίων Κωνσταντίνου Καραμαλή, αρχίζει η απομάκρυνση των τραμ από την Αθήνα, η οποία αντικαθίσταται από τα τρόλεϊ. 1987, η Εθνική Ελλάδα στον

0: μπάσκετ με 30 πόντους του Νίκου Γκάλη. Νικά 81-77 τη Γιουγκοσλαβία και προκρίνεται στο τελικό του Ευρωμπάσκετ της Αθήνας. 1994 ο Νότης οδοσηκώνεται, θα κάνει κύμα τώρα. Το Πασόκ έρχεται πρώτο κόμμα σε ευρωεκλογές με το ποσοστό 37,6%. Ακολουθούν η Νέα Δημοκρατία με 32,6%, η Πολιτική Άνοιξη με 8,6%, το Κουκού 6,2% και ο Συνασπισμός 6,2%. Και ο Γιάννης Κολοκυθάς, φαντάζομαι τώρα, κάνει κύμα. Και αυτός ως νίκη τότε του Πασόκ το 1994. 1996 η φέτα, το κασέρι και πολλά είδη γραβιέρας και ορισμένα λάδια αναγνωρίζονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως προϊόντα με προστατευόμενη ονομασία προέλευσης, τα λεγόμενα και γνωστά μας POP. 2004 η Εθνική Ελλάδος στο ποδόσφαιρο κάνει την πρώτη εμφάνιση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου που διεξάγεται στα γήπεδα της Πορτογαλίας. Τότε είχαμε στείλει εκεί και το Γιάννη Τζούνο και μετέδε. Θυμάστε, εδώ είμαστε. Και ο Βουλαρίνος, ναι, ακριβώς. 1929, σαν σήμερα γεννιέται η Άννα Φρανκ. Το 1798 φεύγει από τη ζωή ο Ρήγας Φεραίος. Το 1920 φεύγει από τη ζωή ο Νικόλαος Ρομπάς. Και επίσης το 2003 φεύγει σαν σήμερα από τη ζωή ο Γκρέγκορι Πεκ. Πάμε πίσω στο 1915 και σαν σήμερα, όπως έχουμε ξαναπεί, γιατί ήταν και η μέρα όπου έφυγε έτσι τέτοιες ημέρες. Σαν σήμερα το 1915 γεννιέται, όπως τον χαρακτήρισατε εσείς εδώ με τα δικά σας μηνύματα, και έτσι είναι και έχει μείνει στην ιστορία, ο Έλληνας Φρεντ Αστέρ του κινηματογράφου, Έλληνας κωμικός, χορευτής, τραγουδιστής, μέχρι και στα τέλη του πραγματικά τίμησε το σανίδι και τον κινηματογράφο και την τηλεόραση που αγάπηκε πάρα πολύ, ο Ντίνος Ηλιόπουλος.
1: Σας παρακαλώ, με τρομάξατε κύριε. Τι σοϊαστή είναι αυτά μεταξύ αγνώστων.
2: Μήπως σας λένε Ντίνο.
1: Με λένε,
2: Όχι, ας πούμε, σας λένε Ντίνο.
1: Με λένε.
3: Θα μπορούσα να δω τα φέτα σας.
1: Αναγκριζούλα, επιτρέψτε μου αισθητικό. Θόδωρος Πάρλας. Γνωστός ως Πάρλας ο ψεύταρος ή ψευτοθόδωρος.
4: Από τσιγάρα γι' αυτό σπάσει.
1: Δεν έχω πάρα πολύ, μου δίνει.
5: Ένα τσιγάρο θέλει. Να σου δώσω εγώ. Έχει ένα τσιγάρο. Όχι. Πάρε. Δώσε.
4: Πες και φωτιά.
1: Κοιτάξτε, βάζω τα σπίρτα. Βάζετε τα σιγάρα.
6: Καπίζετε.
2: Όχι, ευχαριστώ.
1: Καλύτερα δεν έχω.
2: Μη μου λες τέτοια, μη μου λες τέτοια. Εγώ δεν το κουνάω.
1: Εδώ με. Εσύ είσαι πίτσα.
2: Με κοιτάζει με ένα μάτι.
1: Τι είναι, μονόφθαλμο. Έχω ένα ειδικό βλέμμα που δεν αντέχει σε αυτό καμία γυναίκα.
0: Σε δει και το μάτι και του Θεοδόση πάνω. Καλημέρα, Θεοδόση. Σου έχω πολύ ωραίες, μάλλον το ημερολόγιο τα έχει και έχει επιλέξει Κωνσταντίνα Βαζάμι, πολύ ωραίες μουσικές επιλογές σαν σήμερα, σε πολύ πολύ λίγο, διότι επίσης σήμερα ένας από τους πολύ μεγάλους Έλληνες ηθοποιούς και του κινηματογράφου και του θεάτρου και της τηλεόρασης, ακροατής φανατικός του Sky και με τη Μαρία Δουρουδή εδώ τα λένε, οπότε είναι η ευκαιρία και μπορεί και θέλει. Και το πρωινό όμως, από ό,τι ξέρω ότι ακούει. Σαν σήμερα λοιπόν, και το πούμε χρόνια πολλά, γεννιέται ο Γιάννης Βοιατζής το 1927.
7: Σας χαιρέτησα, μα δεν σας χαιρέτησα. Χαίρετε, τι κάνετε, καλά, ευχαριστώ.
8: Παναγή, τι είναι Δημητρό?
9: Οι κύριοι από εδώ είναι Αθηναίοι και θέλουν να σου μιλήσουν επειδή λέει είσαι γραμματιζούμενος.
8: Με τα χαρά σου να τις ακούσω, του τέστη να τις ακουραστώ. Περάστε, καθίστε μεριά, καθίστε.
1: Τι είναι ρε, θα μας ακουραστεί.
10: Γρήπη, δεν σε λένε.
11: Άκουσε Μπιάνκα, μάμα στεφανοθύρε και παρτύρε. Ησυχάσει και φαλάρε μας. Κανονικά εμείς στο εργοστάσιο το σκάρτο εμπόρευμα το δίνουμε αμέσως και χωρίς πολλές συζητήσεις.
12: Ο παπάς ο παχής έφαγε παχιά φακή.
13: Θα τρελαθώ με εσάς εδώ μέσα, θα με τρελάνε και μένανε. Πήγαινε σε παρακαλώ, φύγε από εκεί, πάρε και την καρέκλα σου.
14: Δεν έχεις τίποτα εσύ.
13: Εσύ είσαι σαν τάβρος η γης. Η όλη τον εύρο της είναι παθημένα της άλλης.
15: Έχω ό,τι βιβλία θέλετε. Να μου επιτρέψετε να σας επιδείξω μερικά.
16: Μάλιστα.
15: Ορίστε. Έγκλημα και τιμωρία. Ρωμαίος και Ιουλιέτα.
16: Άλλα.
15: Έχω και τις δύο ορφανές.
16: Πόσο κάνουνε?
15: 80.
16: Μπορώ να πάρω μόνο τη μία?
15: Αστειεύεστε κύριε, αυτές πάνε και οι δυο μαζί.
16: Χιώτησες είναι.
15: Τέλος πάντων, θα πάρετε τίποτα?
16: Μάλιστα, δείχτε μου τίποτα άλλο.
15: Έχω και το για ποιον χτυπάει η καμπάνα.
16: Με ερωτηματικόν?
15: Μάλιστα.
16: Και είναι ανάγκη να πάρω βιβλίο για να το μάθω, δεν ρωτάω ένα καντιλανάφτη. Καλό κι αυτό, ε!
15: Με δουλεύετε, κύριε. Αν έχετε σκοπό τέλος πάντων να πάρετε κάτι, πέστε το μου, αλλιώς να φύγω.
16: Όχι, μην είστε βιαστικός. Εδώ και μουσμούλα να πάω να πάρουμε. Όλα και θα κάνουμε 5 λεφτά να τα διαλέξουμε. Όχι την πνευματική μας στροφή. Αλήθεια, τι μου λέτε? Σας χαιρέτησα, δεν σας χαιρέτησα. Χαίρετε, τι κάνετε, καλά, ευχαριστώ. Πηγαίνετε.
0: Ορχήστρες, μουσικάρες και σαν σήμερα το 1935, τόσο πίσω σε πάω εδώ πάνω, η μεγάλη jazz τραγουδίστρια Ella Fitzgerald, σε ηλικία μόλις 18 ετών είναι, όπως θα ακούσουμε.

και θα το, αν το καταλαβαίνουμε και αν έχουμε το αυτή, όπως πολύ πολύ και εδώ από το κρατήριο, και σας τιμά αυτό και μας ευχαριστεί πάρα πολύ. Πραγματοποιεί την πρώτη της ηχογράφηση με τα τραγούδια που ακούμε, Love and Kisses και I'll Chase the Blues Away.

Κάρα, καλημέρα. Καλό πρωινό. Αναρωτιέται, Τάκη, γιατί που είναι σήμερα η μέρα τη παιδική εργασία, γιατί εργάζεται εκείνο. Καλημέρα, Τάκη μου, καλό πρωινό. Ο χορό Ατσά του Ηλιόπουλου με την Καρέζη, το κοριδάκι τη Πινίδο, όλα τα λεφτά, βεβαίω, Τάκη μου. Καλημέρα, Σιδέρα, τα Μελίζια, καλημέρα, Τάσο Κάρλο, καλό πρωινό, όλη την ομάδα, καλό Σαββατοκύριακο. Λάμπρο από το Βούπερταλ, καλημέρα, Δημήτρη Παπουτσί από τη Μελβούρνη, Αυστραλία, καλημέρα, καλό πρωινό. Και αφήνουμε το 1935, δεν πάμε πολλά χρόνια μετά, διότι ο Νότης θα το επιλέξει ευθύς αμέσως. Σαν σήμερα, το 1957, ο Αμερικανός Θεοδόση τζαζ σαξοφωνίστας, τρομπετίστας και μαέστρος Τζίμι Ντόρσεϊ πεθαίνει σε ηλικία μόλις 53 ετών στη Νέα Υόρκη από καρκίνο στο λαιμό.

0: την Κυψέλη καλημέρα. Κυρία Κατέρινα από την Ευελπιδών καλημέρα. Μαρία Μαμάχρυσα καλημέρα. Καλό πρωινό. Καλημέρα Λάζαρε Γιαννούδη. Καλό πρωινό. Εύη καλημέρα. Να σε καλά. Καλή δύναμη. Καλημέρα στον. Έλα, παιδιά, τα μηνύματά σας μας μπερδεύουν εδώ τώρα. Γιατί λέτε κιόλας παράλληλα κάτι ζητάτε. Οπότε ναι, θα τα πούμε. Να είστε καλά. Καλό πρωινό. Και φυσικά πάμε στα ρεπορτάζ και πάμε στην χθεσινή συνέντευξη του κυρίου Κυριάκου Μητσοτάκη, του Πρωθυπουργού, στον Αντένα, στον Νίκο Χατζηνικολάου. Άδικη χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός την κριτική που δέχεται από τους πρώην Πρωθυπουργούς Αντώνη Σαμαρά και Κώστα Καραμαλή για τα ελληνοτουρκικά. Στη συνέντευξη του στον Αντένα επισήμανε λοιπόν ότι και οι δύο Πρωθυπουργοί τέως επειδή έκανε μια λειτουργική σχέση με την Τουρκία. Εγώ όμως είμαι ο μόνος πρωθυπουργός που πήγα στην Άγκυρα και έθεσα απευθείας το κάζους μπέλι. Δεν θυμάμαι κανέναν άλλον τέος πρωθυπουργό να το έχει θέσει και υπάρχει από το 1995, είπε χαρακτηριστικά.
1: Θεωρώ ότι η κριτική τους στο συγκεκριμένο θέμα είναι άδικη. Και το τεκμηρίωσα με μια σειρά από πρωτοβουλίες τις οποίες έχει αναλάβει η ελληνική κυβέρνηση. Πρωτοβουλίες που ενδεχομένως θα μπορούσαν να είχαν αναλυθεί και στο παρελθόν και δεν αναλύθησαν ποτέ. Δεν θέλω να πω πολλά περισσότερα γιατί σέβομαι και τους δύο τέως πρωθυπουργούς. Νομίζω ότι πρέπει να ρωτήσετε αυτούς και όχι εμένα. Και οι δύο τέως πρωθυπουργοί είχαν συναντηθεί επανειλημμένα με τον κύριο Ερντογάν και εξ όσων θυμάμαι επεδίωκαν πάντα και αυτοί και σωστά να έχουμε, το επαναλαμβάνω, μια λειτουργική σχέση με την Τουρκία. Από εκεί και πέρα, η Ελλάδα όταν έπρεπε να πράξει το καθήκον της στο ζήτημα του ΣΕΙΦ, το έπραξε. Εξ όσων γνωρίζω, είμαι ο μόνος Έλληνας πρωθυπουργός, ο οποίος πήγε στην Άγκυρα και έθεσε ευθέως το ζήτημα του κάζους μπέλι. Εγώ δεν θυμάμαι κανέναν άλλον τέος πρωθυπουργό να έχει θέσει το ζήτημα του κάζους μπέλι.
0: Σχολιάζοντας τώρα τις φήμες για το νέο κόμμα του Αντώνη Σαμαρά, ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε ότι δεν μπορώ να διανοηθώ ότι θα κάνει κάτι που θα ζημιώσει την παράταξη που του έδωσε δεύτερη ευκαιρία και τον έκανε πρωθυπουργό. Εύχομαι να μην διαψευστώ. Πάμε να τον ακούσουμε.
2: Μήπως ήταν λάθος η διαγραφή
1: εγώ να
2: του,
1: πω το,
2: κύριε Πρόεδρε.
1: Να φοβάμαι εκ των υστέρων αυτά τα οποία υπόθηκαν, όχι. Έχω ακούσει και προσωπικές, θα έλεγα, κουβέντες πολύ, πολύ βαριές. Τον ξαναγκάλιασε η παράταξη. Εγώ δεν θα αλλάξω την άποψή μου για τον κύριο Σαμαρά. Ήμουν υπουργός του. Ήταν ένας καλός πρωθυπουργός, ο οποίος πήγε τη χώρα μπροστά. Δεν μπορώ να διανοηθώ, λοιπόν, ότι τελικά ο άνθρωπος αυτός θα κάνει κάτι το οποίο θα ζημιώσει την παράταξη που του έδωσε.

0: σε μια δεύτερη ευκαιρία και που τον έκανε πρωθυπουργό. Δεν πιστεύω ότι θα γίνει αυτό.
1: Εύχομαι να μην διαψευστώ.
0: Αν ο κ. Σαμαράς πιστεύει αυτό το οποίο λέει για την εξωτερική πολιτική, προφανώς δεν υπάρχει περιθώριο να έχει αφιερωθεί αυτό το χάσμα. Έχουμε τελείως διαφορετικές απόψεις. Εύχομαι ότι θα πρετανεύσει η λογική και θα αντιληφθεί ότι θα είναι πολύ κακό και για τη δικιά του ιστροφημία να επιχειρήσει να κάνει ζημιά στην παράταξη.
2: Αναφερόμενος τώρα στην ακρίβεια, τόνισε πως είναι παγκόσμιο πρόβλημα και επισήμανε πως πρόσφατη αύξηση του πληθωρισμού οφείλεται στα καύσιμα. Όπως είπα χαρακτηριστικά, η Ελλάδα έχει μεγαλύτερη αύξηση στον πληθωρισμό γιατί ο ψηλότερος φόρος στα καύσιμα, γιατί αυτά ήταν διαχρονικά ένας αιμοδότης για τα δημόσια ταμεία.
0: Η συσσωρευμένη ακρίβεια μετά την πανδημία είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζει όχι μόνο η ελληνική αλλά όλες οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις. Την πρόσφατη αύξηση του πληθωρισμού οφείλεται στα καύσιμα. Αυτό είναι κάτι το οποίο αποδεικνύεται από τα ίδια τα στοιχεία. Και δεν νομίζω ότι επιδέχεται κάποιο.
3: Σε εμάς λίγο παραπάνω. Αυτό
0: ναι,
3: αυτό
0: γιατί εμείς, και αυτό είναι αλήθεια, ιστορικά έχουμε φόρους υψηλότερους στα καύσιμα, γιατί τα καύσιμα υπήρξαν επί όλων των κυβερνήσεων ένα σημαντικό αιμοδότης του κρατικού πληθωρισμού.
2: Αυτά εχθές το βράδυ, 8 η ώρα, μεταδόθηκε εκτάκτως η εκπομπή ενώπιση ενωπίου για να προλάβει βεβαίως και τις εξελίξεις, να προλάβει και το Μουντιάλ και όλα αυτά. Νωρίτερα όμως, αναχώματα στο ενδεχόμενο δημιουργίας νέου κόμματος Αντώνα Σαμαρά, χτίζει και σταδιακό όπως ακούμε και από αυτή τη συνέντευξη ο κ. Μητσοτάκης, ο οποίος στην ομιλία του στην κεντρική πολιτική επιτροπή, όπου είχαμε την εκλογή του κ. Κυρανάκη, άφησε εχμές εναντίον του για τα εθνικά θέματα. Ο πρώην πρωθυπουργός σήκωσε εχθές το θέμα των υποκλοπών. Πάμε να ακούσουμε τον Γιάννη Καντέλη.
4: Αποδεικνύοντας τον πατριωτικό και λαϊκό μας χαρακτήρα, όχι με εύκολα συνθήματα από την ασφάλεια του καναπέ.
5: Αναχώματα απέναντι στο ενδεχόμενο δημιουργίας νέου κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, χτίζει σταδιακά ο κύριος Μητσοτάκης. Το χάσμα μεταξύ των δύο πλευρών είναι αγεφύρωτο και ο πρώην πρωθυπουργός διευρύνει το πεδίο της κριτικής του απέναντι στην κυβέρνηση. Καταθέτοντας τη δίκη για τον θάνατο του Σύφη Βαλιράκη, αναφέρθηκε στο θέμα των υποκλοπών ύστερα από ερώτηση της Ζωής Κωνσταντοπούλου που συμμετέχει στη δίκη ως δικηγόρος.
6: Πράγματι με παρακολουθούσαν. Μέχρι σήμερα ακόμη περιμένω να μάθω τους λόγους της παρακολούθησής μου και η πολιτεία των νόημα της παρακολούθησής μου.
5: Παρότι ο κ. Σαμαράς φέρεται να έχει πάρει την απόφαση ίδρυσης νέου κόμματος, ο νέος γραμματέας Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Κυρανάκης αναμένεται να κάνει μια τελευταία προσπάθεια προσέγγισης.
7: Αυτή τη στιγμή χρειάζεται μια πανστρατιά.
8: Ναι.
7: Δεν περισσεύει κανείς, χρειάζεται ενότητα και συσπήρωση. Ο Αντώνης Σαμαράς και ο Κώστας Καραμαλής έχουν προσφέρει πολλά στην παράταξη και στην πατρίδα. Δεν θεωρώ ότι κανένας από τους δύο θέλει να κάνει κακό στη Νέα Δημοκρατία.
9: Ο κύριος Σαμαράς, εξ όσων γνωρίζω, δεν έχει ακόμα εξαγγείλει κόμμα, οπότε θα κριθεί όταν το εξαγγείλει.
5: Διακριτή στάση απέναντι στον κύριο Σαμαρά διατηρεί ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας. Την ώρα που στελέχη της Νέας Δημοκρατίας εκτιμούν ότι θα υπάρξουν συνέπειες από ένα ενδεχόμενο κόμμα.
10: Ο πρώην Πρωθυπουργός νομιμοποιείται και δικαιούται να έχει τις απόψεις του. Και κατά την ταπεινή μου γνώμη, πάντοτε οι απόψεις των πρώην Πρωθυπουργών πρέπει και να εισακούονται, όχι κατά ανάγκη να ακολουθούμε αυτό που προτείνουν, αλλά να τους ακούμε. Και να τις σεβόμαστε.
11: Εάν ο κύριος Σαμαράς προχωρήσει στην ίδρυση κόμματος, αυτό πρώτα και πάνω απ' όλα θα είναι ένα ολέθριο λάθος.
5: Το επόμενο διάστημα αναμένονται νέες δημόσιες παρεμβάσεις του κυρίου Σαμαρά, με τις οποίες θα ξεδιπλώσει τη στρατηγική του για τις επικείμενες εκλογές.
2: Τώρα, με στρατηγική μια κάλπη για αυτοδυναμία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έθεσε το κόμμα σε εκλογική εγρήγορση με τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας να επιλέγουν ως βασικό αντίπαλο τον Αλέξη Τσίπρα σε ιονή προεκλογική περίοδο και τα υπόλοιπα κόμματα που παρατηρούν και βεβαίως τις δημοσκοπήσεις και τις μετρήσεις. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ από την Πινελόπη Γκάλιο.
12: Με στόχο την αυτοδυναμία, ο Πρωθυπουργός από το βήμα του Αρχηγείου της Νέας Δημοκρατίας στην Οδό Πειραιός έκοψε το νήμα της πρώιμης προεκλογικής περίοδου και έθεσε το διακύβευμα των εκλογών.
13: Η Κυριακή της Μεγάλης Επιλογής θα είναι μία και αυτή η μόνη Κυριακή πρέπει να φέρει την αυτοδυναμία. Κανείς συνεπώς δεν μπορεί να μείνει αδρανής ή αναποφάσιστος, καθώς τα διλήμματα του αύριο θα είναι αμήλικτα. Θέλουμε πρόοδο με σχέδιο, συνέπεια και δουλειά. Η επιστροφή σε πειραματισμούς που πληρώσαμε ακριβά. Ζητάμε σιγουριά με αποτέλεσμα ή μήπως ένα τυφλό άλμα στο κενό.
12: Σε προεκλογικούς τόνους, βολές δεξιά και αριστερά του εξαπέλυσε και ο Νίκος Ανδρουλάκης από το βήμα του οικονομικού ταχυδρόμου.
14: Και ο κ. Μητσοτάκης και ο κ. Τσίπρας είχαν πολλές ευκαιρίες. Και ο λαός έχει πολλές εμπειρίες. Πολιτική αλλαγή με ήττα της Νέας Δημοκρατίας. Άρα ο αντίπαλος αξιωματικής αντιπολίτευσης είναι η κυβέρνηση. Αυτό δεν σημαίνει ότι είμαστε λωτοφάγοι και έχουμε ξεχάσει τα πεπραγμένα του κάθε πολιτικού προσώπου.
15: Με βασικό αντίπαλο τον κύριο Τσίπρα.
7: Ναι, την αριστερά.
16: Το Πασόκ που το κατατάσσετε.
7: Το Πασόκ είναι Πασόκ. Είναι

0: κατηγορία μόνο του. Απλά αρχίζει και μικραίνει αυτή η κατηγορία και συρρυκνώνεται.
1: Στη Νέα Δημοκρατία οι προεκλογικές μηχανές ήδη ξεκίνησαν με την ανακοίνωση ότι στις εκλογές του 27 θα συμπεριληφθούν στα ψηφοδέλτια του κόμματος ο Δημήτρης Παπαστεργίου στα Τρίκαλα, ο Νίκος Παπαϊωάννου στην Α Θεσσαλονίκης και η Αλεξάνδρα Σδούκου στην Α Αθηνών, ενώ αύριο ορκίζονται τα νέα μέλη της κυβέρνησης μετά τον ανασχηματισμό της Δευτέρας. Επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε ο Σοκράτης Φάμελος.
2: Οι πολίτες λένε ότι έχουν μια κυβέρνηση διαφθοράς. Αυτό κάθε μέρα επιβεβαιώνει.
3: Είναι ψηλά τα θέματα. Είναι ψηλά
2: όποια
3: τα θέματα.
2: Πέτρα και αν σηκώσεις, από κάτω θα βγει ένα σκάνδαλο της Νέας Δημοκρατίας.
4: Τι ήδη συνεργάζεται η Νέα Δημοκρατία με τον Τσίπρα και τον Ανδρουλάκη εδώ και χρόνια, αφού ψηφίζουν τα ίδια νομοσχέδια.
1: Τη Δευτέρα, ο Αλέξης Τσίπρας θα ξεκινήσει κύκλο περιοδιών από την Ίκαια, επιχειρώντας να επαναπροσεγγίσει κοινά που μετακινήθηκαν μαζικά από το Πασόκ στον ΣΥΡΙΖΑ το 2015. Ενώ η Μαρία Καριστιανού το Σάββατο θα παραστεί σε εκδήλωση στο Πέραμα.
5: Προφανώς δεν σταματάει η πορεία των υπουργών, η πορεία των βουλευτών, των αρχηγών των υπόλοιπων κομμάτων προς τις εκλογές και για τις εκλογές. Με νέος λοιπόν, εχθές, Νότι Παπαγιαννάκο, να ξέρεις, δεν ήσουν καλεσμένος, στην Τραπετσόνα συνομίλησε ο Νίκος Ανδρουλάκης για τα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με την στέγαση, την οικονομία και την ακρίβεια και γενικότερα ό,τι απασχολεί αυτήν την περίοδο τους νέους και όχι μόνο. Ο κ. Ανδρουλάκης λοιπόν παρουσίασε την πρόταση του Πασόκ και τη Νέα Γενιά που αφορά δωρεάν μετακινήσεις για τα μέσα μαζικής μεταφοράς για νέους ως 24 ετών σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Όπως ανέφερε, πρόκειται για ένα μέτρο κοινωνικής δικαιοσύνης που αφορά μια γενιά όπου ήδη περνά δύσκολα, βιώνει πολλές προκλήσεις, βιώνει την ομοιρία σε θέσεις εργασίας χαμηλών αμοιβών. Επισημάνε δε ότι όλα αυτά είναι μακριά από το ραντάρ της σημερινής κυβέρνησης, ενώ για εμάς τα θέματα της καλύτερης ζωής στα μεγάλα αστικά κέντρα είναι προτεραιότητα. Επισημάνε ο πρόεδρος Πασόκ, ο κ. Νίκος Ανδρουλάκης, να τον ακούσουμε.
6: Νομίζω λοιπόν ότι αυτό το μέτρο πρέπει να γίνει και θα γίνει από εμάς. Καθολική λοιπόν πρόσβαση δωρεάν για όλους τους νέους έως 24 ετών σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς και Αττική και Θεσσαλονίκη. Όλα αυτά είναι μακριά από το ραντάρ της σημερινής κυβέρνησης. Για μας λοιπόν τα θέματα της καλύτερης ζωής στα μεγάλα αστικά κέντρα, της ευκολότερης πρόσβασης, της φθηνότερης πρόσβασης αλλά και ενός καλύτερου περιβάλλοντος για να ζούμε είναι προτεραιότητα και θα τα κάνουμε πράξη.
5: Μένουμε στο κέντρο και πάμε και πιο αριστερά. Στην κέντρο αριστερά λοιπόν, Ανδρουλάκης και Τσίπρας δίνουν τη μάχη της δεύτερης θέσης και δίνουν τον αγώνα με ένταση. Είπαμε λοιπόν χθες ο κ. Ανδρουλάκης στην Δραπετσόνα. Έχουμε λοιπόν και από Δευτέρας περιοδίες και του κ. Αλέξη Τσίπρα στρατηγική υπενθύμηση στο πεπραγμένο της κυβέρνησης. Σήμερα επιλέγει να κάνει ο πρόεδρος του Πασόκ, ασκεί επίσης κριτική για τους χειρισμούς στο ΣΥΡΙΖΑ και επιμένει ότι ο πρώην Πρωθυπουργός περιποδοτεί την κυβέρνηση την ίδια ώρα για να τεραχεί στην Κουμουνδούρου. Συνεχίζεται. Δέσμευε να βλέπει το ρεπορτάζ.
1: Ο διαγωνισμός για την κυριαρχία στην κεντροαριστερά συνεχίζεται με τον Νίκο Ανδρουλάκη να εξαπολύει και σήμερα επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα.
7: Έναν πρωταγωνιστή πρώην Πρωθυπουργό που κρύθηκε από τον ελληνικό λαό, τον τίμησε ο λαός, 5 χρόνια ήταν Πρωθυπουργός. Ο οποίος ιτήθηκε από τη Νέα Δημοκρατία και ως Πρωθυπουργός και ως αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης με τα μεγαλύτερη διαφορά που έχει ιτηθεί οποιοδήποτε στην Ελλάδα τα χρόνια της μεταπολίτευσης. Να επιστρέφει, αλλά με ένα ιδιότυπο τρόπο, διαλύοντας το κόμμα που τον έκανε Πρωθυπουργό.
1: Στην Χαριλαοτρικούπη επιμένουν ότι ο πρώην Πρωθυπουργός είναι βολικός αντίπαλος για την κυβέρνηση.
8: Κύριος Τσίπρας συσπηρώνει κόσμο στη Νέα Δημοκρατία στη λογική του φόβου μη πάθουμε τα ίδια.
1: Την ίδια ώρα ο Μιχάλης Κατρίνης κάρφωσε στον αέρα την πρώην συντρόφισά του Μαριζέτα Αντωνοπούλου που είναι πλέον στέλεχος της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα.
9: Εγώ δεν ξέρω αν υπάρχουν κόμματα που είναι σε πανικό. Είμαι βέβαιος όμως ότι υπάρχουν πολιτικά πρόσωπα που λόγω πανικού αλλάζουν τα κόμματα σαν τα πουκάμισα.
10: Καταλαβαίνω το πανικό που υπάρχει στα κόμματα της αντιπολίτευσης αυτή τη στιγμή και στην κυβέρνηση.
9: Μάλιστα.
10: Είναι απόλυτα κατανοητό. Αυτή τη στιγμή ο πρώην Πρωθυπουργός φέρνει ένα συνολικά νέο μοντέλο, νέα πρόσωπα με τεχνοκρατικά χαρακτηριστικά.
1: Στον ΣΥΡΙΖΑ μετά την Κεντρική Επιτροπή είναι πολύ έντονος ο προβληματισμός των βουλευτών που βλέπουν θετικά το εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα για το τι θα πράξουν με την έδρα τους.
11: Εάν γίνει η επιλογή από τον Αλέξη τον Τσίπρα, προφανώς υπάρχουν πολλοί από εμάς που θα στελεχώσουν τα ψηφοδέλτια αυτά. Εάν δεν γίνει αυτή η επιλογή, πολλοί από εμάς θα στηρίξουμε ως ψηφοφόροι.
12: Δεν μπορεί αντιπαρατητικό ψηφοδέλτιο να σταθεί σε αυτό το εγχείρημα που ξεκινάει και φαίνεται αγκαλιάζει η ελληνική κοινωνία.
1: Στη στήριξη του κόμματος Αλέξη Τσίπρα, με βάση την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, επιμένει ο Σωκράτης Φάμελος.
3: Και θέλουμε και πιστεύουμε ότι πρέπει

0: να υπάρχει ένα ψηφοδέλτιο.
1: Είναι αδιανόητο να μην πάρει μέρος είτε με ενωτικό ψηφοδέλτιο είτε αυτοτελώς. Αυτοδιάλυση κόμματος στο όνομα της ενότητας δεν έχει ξαναματαγίνει.
2: Στην Ελλάδα συγκροτούνται τα όργανα του κόμματος με τον πρώην βουλευτή Ευβίας Μίλτο Χατζηγιαννάκη να αναλαμβάνει γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής.
3: Πάμε στα ελληνοτουρκικά τώρα, διότι η παρουσία της Γαλλίας στην Κύπρο και κυρίως η αμυντική αυτή συμφωνία που την καθιστά εγγυήτρια δύναμη εξοργίζει την Άγκυρα. Αυτό που της ενοχλεί είναι η μόνιμη παρουσία Γάλλων στρατιωτών στο νησί και το τι θα σημαίνει αυτό για το ψευδοκράτος. Από την Αθήνα τώρα το μήνυμα είναι σαφές πως δεν αποδέχονται μονομερείς ενέργειες όσον αφορά το κυοφορούμενο νομοσχέδιο για την Γαλάζια Πατρίδα. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ τη Μαρία Τσιλινικού.
4: Πειρά κατά της Γαλλίας και της Κύπρου εξαπέλυσε η Τουρκία αναφορικά με τη Συμφωνία Αμυντικής Συνεργασίας των δύο χωρών, υποστηρίζοντας ότι η πρόβλεψη για παρουσία γαλλικών δυνάμεων στο νησί παραβιάζει το διεθνές δίκαιο. Το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας κάνει λόγο για πρόκληση που αποσκοπεί στην αύξηση των εντάσεων στην Ανατολική Μεσόγειο.
5: Ως εγγύητρια χώρα θα συνεχίσουμε να προστατεύουμε τα δικαιώματα και τα συμφέροντα της τουρκικής δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου. Οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις έχουν τη δύναμη και την αποφασιστικότητα να δώσουν την πιο σκληρή απάντηση σε εχθρικές συμπεριφορές που απειλούν την ασφάλεια των Τουρκοκυπρίων.
4: Δυσάρεστο χαρακτήρισε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας το περιστατικό παρενόχληση του.
3: Η παρουσία της Γαλλίας στην Κύπρο και κυρίως η αμυντική αυτή συμφωνία που την καθιστά εγγυήτρια δύναμη εξοργίζει την Άγκυρα. Αυτό που της ενοχλεί είναι η μόνιμη παρουσία Γάλλων στρατιωτών στο νησί και το τι θα σημαίνει αυτό για το ψευδοκράτος. Από την Αθήνα τώρα το μήνυμα είναι σαφές πως δεν αποδέχονται μονομερείς ενέργειες όσον αφορά το κυοφορούμενο νομοσχέδιο για την Γαλάζια Πατρίδα. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ τη Μαρία Τσιλινικού.
4: Πειρά κατά της Γαλλίας και της Κύπρου εξαπέλυσε η Τουρκία αναφορικά με τη Συμφωνία Αμυντικής Συνεργασίας των δύο χωρών, υποστηρίζοντας ότι η πρόβλεψη για παρουσία γαλλικών δυνάμεων στο νησί παραβιάζει το διεθνές δίκαιο. Το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας κάνει λόγο για πρόκληση που αποσκοπεί στην αύξηση των εντάσεων στην Ανατολική Μεσόγειο.
5: Ως εγγύητρια χώρα θα συνεχίσουμε να προστατεύουμε τα δικαιώματα και τα συμφέροντα της τουρκικής δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου. Οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις έχουν τη δύναμη και την αποφασιστικότητα να δώσουν την

0: χώρα θα συνεχίσουμε να προστατεύουμε τα δικαιώματα και τα συμφέροντα της τουρκικής δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου. Οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις έχουν τη δύναμη και την αποφασιστικότητα να δώσουν την πιο σκληρή απάντηση σε εχθρικές συμπεριφορές που απειλούν την ασφάλεια των Τουρκοκυπρίων.
1: Δυσάρεστο χαρακτήρισε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας το περιστατικό παρενόχλησης του αεροσκάφους, το οποίο επέβαινε κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στην Κύπρο.
2: Η Τουρκία δεν είχε λόγο να το κάνει, ούτε είχε λόγο να σηκώσει F-16. Έχει διατυπωθεί η απειλή. Είναι σαφής, είναι διατυπωμένη. Αναφέρεται σε πόλεμο, κάζους μπέλι. Έχει πίσω της απόφαση της τουρκικής εθνοσυνέλευσης και διαρκώς από την άλλη πλευρά βλέπω να διευρύνεται το πεδίο των διεκδικήσεων και διεκδικήσεων που είναι εκτός διεθνούς δικαίου.
1: Καθώς η Άγκυρα ξεδιπλώνει το γαϊτανάκι των προκλήσεων, η Αθήνα έχει καταστήσει σαφές σε σχέση με το κυοφορούμενο τουρκικό νομοσχέδιο για τις θαλάσσιες ζώνες, πως μονομερείς ενέργειες δεν παράγουν ένωμα αποτελέσματα.
3: Η οποιαδήποτε επιχείρηση να δημιουργηθούν δεδομένα από μία χώρα είναι από μόνο του ένα ζήτημα το οποίο μπορεί να αναβαθμίσει την ένταση. Επιδιώκουμε και θέλουμε την ηρεμία, επιδιώκουμε και θέλουμε να έχουμε μία σχέση βασισμένη στο διεθνές δίκαιο, αλλά αυτό σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει ότι είμαστε διατεθειμένοι να κάνουμε την οποιαδήποτε παραχώρηση.
1: Τη σημασία διατήρησης ανοιχτών διάβλων επικοινωνίας με την Τουρκία προκειμένου να προλαμβάνονται κρίσεις, υπογράμμισε ο Υπουργός Εξωτερικών.
4: Να θυμίσω εδώ ότι σήμερα 12.30 το μεσημέρι στο Προεδρικό Μέγαρο θα ορκιστούν τα νέα μέλη της κυβέρνησης ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας, του κ. Τασούλα, και φυσικά παρουσία και του Πρωθυπουργού. Επιδημία παρετήσεων για το σκάνδαλο με την πολιοδομία Αττικής, καταγγέλει το ΠΑΣΟΚ και καλεί την κυβέρνηση να απαντήσει αν έχει γίνει διασπάθηση δημοσίου χρήματος από το Μέγαρο Μαξίμου. Πάντως, αποδίδουν σε ολοκλήρωση θητείας της παρετήσεων των Γενικών Γραμματέων. Στο μεταξύ, οι νέοι διάλογοι φωτιά αποκαλύπτουν το θράσος με το οποίο έτρεχαν τις τους. Αυτό όμως που έχει μεγάλο ενδιαφέρον είναι τα πρόσωπα που φέρεται να εμπλέκονται και οι θέσεις που κατήχαν. Η Κάτια Νιάκα στο ρεπορτάζ.
5: Όλο ένα και περισσότερα νέα στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας για την υπόθεση του κυκλώματος των πολεοδομιών μετά από ακόμα μια παρέτηση αυτή του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού Γιώργου Διδασκάλου.
6: Δεν έχω οποιαδήποτε εμπλοκή με την υπόθεση. Η παρέτησή μου ζητήθηκε στο πλαίσιο ανανέωσης που επιχειρείται, καθώς ο διατηρούσα επί 7 έτη τη θέση του Γενικού Γραμματέα. Δεν συσχετίστηκε ούτε μου ζητήθηκε λόγω της διερευνόμενης υπόθεσης.
5: Ανάμεσα στους εμπλεκόμενους είναι και μια γυναίκα μηχανικός, μέλος στο Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων. Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, η ενδιαφέρεται να έχει εμπλοκή σε μια περίπτωση κατεδάφισης ακινήτου στην περιοχή των Πετραλώνων. Σε συνομιλία που είχε με την κεντρική κατηγορούμενη στην υπόθεση, σύζυγο του φερόμενου αρχηγού, την ενημερώνει ότι μεσολάβησε για την θετική γνωμοδότηση.
7: Πολύ το πάλεψα. Στο τσακ το έφερα.
8: Στο τσακ τόσο σε αλήθεια.
7: Κατά πλειοψηφία, έβαλε το χέρι του και ο γενικός.
5: Ο φερόμενος αρχηγός μεσολάβησε προκειμένου να εκδοθεί θετική γνωμοδότηση από το Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής Βορείου Τομέα και για τριόροφο στη Νέα Πεντέλη με πισίνα. Σύμφωνα με τη δικογραφία, κίνησε τις διαδικασίες προκειμένου η μηχανικός, η συμμετοχή της οποίας αναλύθηκε και στην υπόθεση του ακινήτου των Πετραλώνων, και ακόμα ένα άτομο, πρόεδρος του Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής Βορείου Τομέα, να πάρουν το ποσό των 5.000 ευρώ, ενώ για τον εαυτό του ζήτησε να μπει στη θέση του Προέδρου.
7: Έπεσε και πέρα από το πρώτο το πεντάρι, έπεσε και τίποτα άλλο.
9: Τώρα αυτά δεν λέγονται από το τηλέφωνο.
5: Το θέμα πυροδότησε και την πολιτική κόντρα στη Βουλή.
10: Σήμερα αναμένω να μας εξηγήσετε, επειδή εκπροσωπείτε την κυβέρνηση στη Βουλή αυτή την ώρα, πώς γίνεται δύο γενικοί γραμματείς μέσα σε λίγες ημέρες να αποβάλλονται από την κυβέρνηση ως εμπλεκόμενοι σε ένα πρωτοφανέ σκάνδαλο.
11: Αφήστε το ρόλο του εισαγγελέα του εισαγγελής. Μην βιάζεστε. Μιλάμε για δύο παρετήσεις για προσωπικούς λόγους. Και οτιδήποτε άλλο, αν υπάρχει, που εγώ δεν γνωρίζω τίποτα τέτοιο, ας τα αφήσουμε στη δικαιοσύνη.
12: Οι συνεχείς παρετήσεις αποδεικνύουν ότι όποια πέτρα και να σηκώσεις, από κάτω θα βρεις γαλάζια κρίδα η οποία κατακλέβει τον Έλληνα.
7: Το εκτεταμένο γαλάζιο κύκλωμα στις πολεοδομίες που οδήγησε σε μπαράζ παρετήσεων επιβεβαιώνει την εκτίμηση ότι η σταθερότητα στην οποία ορκίζεται ο Πρωθυπουργός είναι η στασιμότητα των σκανδάλων και της διαφθοράς.
4: 0-0 είναι η Νότια Κορέα με την Τσεχία στο ημίχρονο που έχουμε
13: και,
4: τώρα.
13: Και ήταν η χάρη σου.
4: Το ίντερνετ να είναι καλά, Γιώργο.
13: Έλεγω.
4: Αυτά λοιπόν από εμάς, τι είπατε, πολύ λογάς. Έχει έρθει εδώ, έχει κάνει λαγούμι εδώ. Κύριε Αντεπλή, παρακαλώ, ελάτε, φτιάξτε, διότι εδώ λαγούμι έχει κάνει με το σουρταφέρτα. Σουρταφέρτας, πολύ λογάς. Λοιπόν, θα ακολουθήσει 6 με 8 με πολλά και ενδιαφέροντα με τα δικά σας ζητήματα πάνω απ' όλα, αλλά και βεβαίως όλα τα ρεπορτάζ. Θα ακολουθεί πρωτίστως όμως

0: Ανά Μαράκη στο δελτίο ειδήσεων των 6 και αμέσως μετά όλο το πρόγραμμα του ΣΚΑΙ 100,3. Εμείς στις 7 στο μαγκαζίνο και αύριο το πρωί το Σάββατο στις 5. Γεια χαρά.
1: Πες μου πως γίνεται.
2: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλη

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 6 με την Αθηνά Μαράκη. Την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν ανακοίνωσε με ανάρτησή του χθες βράδυ ο Αμερικανός Πρόεδρος, ακυρώνοντας παράλληλα και τις χθεσινοβραδινές προγραμματισμένες επιθέσεις και βομβαρδισμούς εναντίον του Ιράν. Ο ίδιος δήλωσε χαρακτηριστικά πως οι σχετικές συζητήσεις και τα τελικά σημεία του σχεδίου έχουν ήδη εγκριθεί από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη. Παράλληλα, διευκρίνησε ότι ο Αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ έως ότου ολοκληρωθεί η συμφωνία. Ο χρόνος και ο τόπος της υπογραφής θα ανακοινωθούν σύντομα, πρόσθεσε. Σημείωσε επίσης πως το πιο σημαντικό είναι ότι έχουμε μια συμφωνία ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Μιλώντας αργότερα από το Οβάλ Γραφείο, ο Τραμπ άφησε να εννοηθεί ότι δεν θα παραστεί ο ίδιος στην υπογραφή της συμφωνίας. Είπε ότι θα μπορούσε να υπογραφεί το Σαββατοκύριακο ενδεχομένως στην Ευρώπη, παρουσία του Αντιπροέδρου των ΗΠΑ, J.D. Vance. Το Ιράν δεν έχει εγκρίνει κανένα κείμενο για ένα αρχικό μνημόνιο συνεννόησης με τις ΗΠΑ, δήλωσε το ημιεπίσημο Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Φάρς, επικαλούμενο πηγή προσκείμενη στη διαπραγματευτική ομάδα της Τεχεράνης. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών χαρακτήρισε τα ζητήματα περί συμφωνίας ως εικασίες, επισημένοντας ότι τίποτα δεν έχει οριστικοποιηθεί. Όπως ανέφερε, ένα μεγάλο μέρος του υποδιαπραγμάτευση κειμένου έχει οριστικοποιηθεί, όμως οι ΗΠΑ συνέχιζαν να αλλάζουν τις θέσεις τους, δυσχεραίνοντας τις συνομιλίες. Παράλληλα, επισήμανε ότι το Ιράν δεν πρόκειται να υποχωρήσει ούτε να κάνει συμβιβασμούς στις κόκκινες γραμμές του, ενώ σημείωσε ότι η κατάσταση στα ασθενά του Ορμούς έχει γίνει λιγότερο ασφαλής λόγω των αμερικανικών ενεργειών. Σύμφωνα με Ισραηλινή πηγή στο CNN, η ανάρτηση Τραμπ για συμφωνία φαίνεται πως ευνηδίασε ακόμη και τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου. Το γραφείο του Μπενιαμίν Νετανιάχου σημείωσε ότι αν και το Ισραήλ δεν συμμετέχει στο μνημόνιο κατανόησης, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός χαιρέτησε τη δέσμευση Τραμπ πως μια τελική συμφωνία θα περιλαμβάνει απομάκρυνση εμπλουτισμένου πυρηνικού υλικού, διάλυση υποδομών εμπλουτισμού, περιορισμού στην παραγωγή πυράβλων και τερματισμό της Ιρανικής στήριξης προς περιφερειακούς συμμάχους του. Εν τω μεταξύ, ακόμη ένα περιστατικό ένταση σημειώθηκε στα ασθενά του Ορμούς. Οι αμερικανικές δυνάμεις κατέριψαν δύο ιρανικά μη επανδρομένα αεροσκάφη, τα οποία φέρεται να ήταν μονής κατεύθυνσης και εκτιμάται ότι επιχειρούσαν να πλήξουν εμπορικά πλοία που διέρχονταν από τη στρατηγική σημασία θαλάσσια δίωδο, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο στο Reuters. Τα ξημερώματα ιρανικές δυνάμεις εμπόδισαν την είσοδο δεξαμενόπλοιου στα στενά του Ορμούς, καθώς σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της χώρας, το πλοίο δεν είχε προηγουμένως συντονιστεί με τις αρμόδιες αρχές. Το περιστατικό σημειώθηκε λίγες ώρες μετά από αναφορές για εκρήξεις κοντά στη στρατηγική σημασία λιμενική πόλη Μπαντάρ Αμπάς στο νότιο Ιράν. Άδικη χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός την κριτική που δέχεται από τους πρώην Πρωθυπουργούς Αντώνη Σαμαρά και Κώστα Καραμανλή για τα ελληνοτουρκικά. Σε συνέντευξή του στον Αντένα, επισήμανε πως και οι δύο πρώην Πρωθυπουργοί επιδίωκαν μια λειτουργική σχέση με την Τουρκία. Εγώ είμαι ο μόνος Πρωθυπουργός που πήγα στην Άγκυρα και έθεσα το κάζους μπέλι. Δεν θυμάμαι κανέναν άλλον τέος Πρωθυπουργό να το έχει θέσει και υπάρχει από το 1995, είπε χαρακτηριστικά. Σχολιάζοντας τις φήμες για νέο κόμμα Σαμαρά, ο κ. Μητσοτάκης δήλωσε: «Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι θα κάνει κάτι που θα ζημιώσει την παράταξη που του έδωσε δεύτερη ευκαιρία και τον έκανε πρωθυπουργό. Εύχομαι να μην διαψευστώ». Αναφερόμενος στην ακρίβεια, τόνισε πως είναι

0: παγκόσμιο πρόβλημα και επισήμανε πως η πρόσφατη αύξηση του πληθωρισμού οφείλεται στα καύσιμα. Όπως είπε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης, η Ελλάδα έχει μεγαλύτερη αύξηση στον πληθωρισμό γιατί έχει υψηλότερους φόρους στα καύσιμα, γιατί αυτά ήταν διαχρονικά ένας αιμοδότης για τα δημόσια ταμεία. Με νέους στη Δραπετσόνα συνομίλησε χθες βράδυ ο Νίκος Ανδρουλάκης για τα ζητήματα που τους απασχολούν, όπως η στέγαση, η οικονομία και η ακρίβεια. Ο κ. Ανδρουλάκης παρουσίασε την πρόταση του Πασόκ για τη νέα γενιά, που αφορά σε δωρεάν μετακινήσεις για τα μέσα μαζικής μεταφοράς για νέους έως 24 ετών σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Όπως ανέφερε, πρόκειται για ένα μέτρο κοινωνικής δικαιοσύνης που αφορά μια γενιά που ήδη περνά δύσκολα, βιώνει πολλές προκλήσεις και βιώνει την ομοιρία σε θέσεις εργασίας χαμηλών αμοιβών. Επειδή η νόση του καιρού προβλέπεται σήμερα στη Βόρεια και την Κεντρική Ελλάδα με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται πρόσκαιρα από ισχυρούς ανέμους, μπουρίνια, μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων σύμφωνα με έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού με πορτοκαλί προειδοποίηση που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Κύκλωμα τα μέλη του οποίου δραστηριοποιούνταν στην παράνομη παραγωγή και διακίνηση φαρμακευτικών σκευασμάτων και ουσιών ντόμπινγκ εξαρθρώθηκε από την αστυνομία. Το κύκλωμα διατηρούσε ολόκληρο παρασκευαστήριο στο υπόγειο φαρμακείου στο Χαλάνδρη. Κατά τη διάρκεια συντονισμένης επιχείρησης συνέλευσαν 14 μέλη του κυκλώματος, μεταξύ των οποίων και το αρχηγικό, ενώ κατασχέθηκε μεγάλη ποσότητα πρώτων υλών και σκευασμάτων που κρίνονται από τον ΕΟΦ ως προϊόντα επιβλαβή για την υγεία των τελικών χρηστών. Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για κατά περίπτωση σύσταση και συμμετοχή σε συμμορία, πλαστογραφία, επιβλαβή φάρμακα, καθώς και για παραβάσεις της νομοθεσίας περί αθλητισμού. Με την αναμέτρηση Μεξικό-Νότιας Αφρικής ξεκίνησε το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου. Το Μεξικό επικράτησε με 2-0 της Νότιας Αφρικής για τον πρώτο όμιλο. Επίσης για τον πρώτο όμιλο σε εξέλιξη είναι αυτή την ώρα ο αγώνας Νότιας Κορέας-Τσεχίας. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική, σήμερα Παρασκευή, θα υπάρχει λίγη συννεφιά που γρήγορα θα αυξηθεί και από το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα βόρεια του νομού σποραδικές καταιγίδες. Άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μπόφορ και θερμοκρασία από 20 έως 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, άστατος καιρός με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, θερμοκρασία έως 26 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή, αρχικά στη Μακεδονία και βαθμία στα υπόλοιπα υπηρετικά και το βόρειο Αιγαίο, θα σημειωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες, τοπικά ισχυρές στα κεντρικά και τα βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 μποφόρ και στα πελάγη τοπικά 6 και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές χώρας έως 26 με 29 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά υπηρετικά και το νότιο Αιγαίο 32 βαθμούς. Το Σάββατο, κυρίως στα ανατολικά υπηρετικά την Εύβοια, στις Σποράδες και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, θα σημειωθούν βροχές και στο βόρειο-βυτικό Αιγαίο σποραδικές καταιγίδες. Οι βόρειοι άνεμοι 4 με 6 και στα πελάγη τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα ανατολικά. Τέλος, την Κυριακή, βελτιωμένος καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα δυτικά και τα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

Τα μηνύματα που στέλνει ο συγχωρεμένος, ο συγχωρεμένος επαναλαμβάνω, είναι σημαντικά. Του τραγουδιού, του Αηδού θέλω να πω. Του συγχωρεμένου, του Μαρίνου. Γιατί ό,τι ανεβαίνει κατεβαίνει, ό,τι γυρίζει σταματά. Καλημέρα σας.

Ωραίο το τραγούδι. Καλημέρα σας και επισήμως. Και καλώς σας βρήκαμε και καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Τι γίνεται εκεί πέρα, γιατί σπρώχνονται στα ποδόσφαιρα. Εν τω μεταξύ έχει πολύ πλάκα, παιδιά, τώρα. Είναι 6 ώρα το πρωί, 6 και 11 πρώτα λεπτά. Και έχει ακόμα σε εξέλιξη. Τι σε εξέλιξη, αν πεις, παίζουν εκεί, γιατί είναι και 7 ώρες πίσω, πόσο είναι εκεί πέρα. Κορέα, Τσεχία. Ωραία. Λοιπόν, 0-0 το αποτέλεσμα. Είμαστε στο 53ο λεπτό του αγώνα. Τώρα θα πεις. Υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι αγαπάνε υπερβολικά το ποδόσφαιρο και θα κάθονται να ξαγρυπνάνε. Εντάξει, δεν μιλάω ούτε για τους Κορεάτες, ούτε για τους Τσέχους, που υποτίθεται και αυτοί θα τα παρακολουθούν, ξέρω εγώ. Αλλά τώρα μια τρίτη χώρα. Δεν έχει σημασία. Αυτά μπει είναι. Τέλος πάντων, καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε. Παρασκευή σήμερα. Τι γίνεται, αλλάζει ο καιρός, ε. Αλλάζει ο καιρός. Έβλεπα εδώ πέρα διάφορα στοιχεία. Τώρα ήθελα να ξεκινήσω διαφορετικά, αλλά θα σας τα πω και αυτά. Γιατί δεν θέλω να πάω στα βαριά. Παρασκευή τώρα σήμερα. Μην τρελαθούμε και τελείως. Λοιπόν, και έβλεπα τα δεδομένα, λέει, που αλλάζει ο καιρός. Θα μας τα πει και αργότερα η κυρία Σούζη. Τα άκουσα και νωρίτερα. Πρόσκαιρη λοιπόν αλλαγή του καιρού με τοπικά έντονες καταιγίδες, ισχυρούς ανέμους και μικρή πτώση θερμοκρασίας, λέει, το επόμενο 48ωρο, δηλαδή Παρασκευή και Σάββατο. Την Κυριακή θα επιστρέψουμε σε καλοκαιρινά δεδομένα από ό,τι υποψιάζομαι. Λοιπόν, βλέπω εδώ στο Μετεό διάφορα στοιχεία και δεδομένα που δείχνουν Ανατολική Μακεδονία και Θράκη σημεία τα οποία από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τις 6 το απόγευμα, παρακαλώ πάρα πολύ, θα έχουμε φαινόμενα. Όπως το ίδιο βλέπω φθιότιδα στον Κάμπο, δηλαδή ένα κομμάτι πιάνει και την Μαγνησία και τη Λάρισα και τα Τρίκαλα και τα Γρεβενά. Σε καλό δρόμο είμαστε, μην έχουμε τίποτα ντράβαλα γενικά όσον αφορά τα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με την αλλαγή αυτού του καιρού. Εν τω μεταξύ, κάπου πήρε το μάτι μου, θα το πω και λίγο, δεν πειράζει, ξεκινάω ανάποδα, δεν έχει σημασία. Μια ρεκλάμα, πόσο μου αρέσει, αυτά τα λέγει, να ξέρετε, τέλος πάντων, μια ψυχή που έχει φύγει η συνάδελφός μου κλπ. Της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας σήμερα, που λέει, τέλος πάντων, είναι καταχώρηση που αναφέρεται στα νέα δεδομένα με την εγκατάσταση 7 νέων συστημάτων ραντάρ μεσαίας και μεγάλης εμβέλειας, τα οποία προορίζονται, λέει, για την ανανέωση του υπάρχοντος εξοπλισμού, με λίγα λόγια σύγχρονα συστήματα διάγνωσης για να έχουμε καλύτερα δεδομένα όσον αφορά την πρόγνωση του καιρού. Μακάρι, γιατί ξέρετε, ο καιρός παίζει καταλυτικό ρόλο. Ξέρετε ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και σε άλλες χώρες υπάρχει κανάλι καιρού. Παίζει 24 ώρες τη μέρα καιρό. Με όλα τα δεδομένα, ειδικά σε περιόδους είτε χειμώνα είτε καλοκαίρι, με υψηλές θερμοκρασίες ή το χειμώνα με κακές καιρικές συνθήκες, που έχει όμως πλήρη στοιχεία και αναλυτικά για όλες τις περιοχές. Τώρα θα μου πεις γιατί σε έπιασε αυτή η τρέλα. Διότι, παιδιά, ας πούμε, έκανε ζημιές προχθές, μου λέγανε από τα Γιάννενα. Μία χαλαζόπτωση που έπεσε, καλά να πει, συνηθισμένα τα βουνά από τα χιόνια εκεί στην Ήπειρο, για την κακοκαιρία, για το καλοκαίρι, τώρα, προχθές. Λοιπόν, για να πάμε λοιπόν. Όχι, ακόμα δεν θα πάω στο σοβαρά, γιατί θέλω να το κρατήσω ακόμα. Λοιπόν, διαβάζω χθες ένα πολύ ωραίο θέμα που έρχεται, λέει, από έναν ευρωπαϊκό οργανισμό που έγινε μια αξιολόγηση, λέει, των καλύτερων παραλίων. Τώρα θα μου πεις παραλίες,

Σάλτι. Παραλίες, γιατί όχι. Λοιπόν, στην Ευρώπη, κύριε Παπαγιαννάκου, στις 10 καλύτερες, λέει, παραλίες στην Ευρώπη, οι 5 είναι δικές μας. Συμφωνώ, εκεί ήθελα να καταλήξω. Και δεν τις ξέρουν όλοι τα λαμόγια τις παραλίες, μην νομίζεις. Τώρα λένε αυτές που γίνεται συζήτηση. Λοιπόν, στις 10 πρώτες παραλίες, καταρχήν η πρώτη είναι της Πορτογαλίας. Εντάξει, χλώμο το βλέπω, δεν έχω πάει, δεν ξέρω. Αλλά είναι στην τρίτη θέση, λέει, είναι η παραλία Φτέρη στην Κεφαλονιά. Στην τέταρτη το Ελαφωνήσι στην Κρήτη. Μετά είναι η παραλία Ροβινιά στην Κέρκυρα και η Παλαιοκαστρίτσα στην Κέρκυρα. Και ξαναλέω, πόσες παραλίες έχουμε που δεν τις ξέρουν ή δεν τις βάζουν μέσα στο σύστημα. Πρώτη λοιπόν είναι μια πορτογαλική, είναι και μια παραλία στους αντίπαξους δεύτερη. Λοιπόν, βλέπω μια ιταλική, μια ισπανική, μια νορβηγική, πάνε κάνουν μπάνιο στην Νορβηγία. Κάνουμε τη Γάλλη. Λοιπόν, και μία στην Τουρκία. Καλά, στην Τουρκία, εντάξει, πες είναι από εκεί πλευρά. Είναι άτυχοι οι Τούρκοι σε αυτό το θέμα, δεν είναι. Οι καλές παραλίες είναι στην από εδώ πλευρά, στη δικιά μας. Να σας πω. Όχι ότι δεν έχουν, έχουν και αυτοί έχουν. Αλλά όπως μου έλεγε και ένας καθηγητής που ασχολείται με τον τουρισμό, μου έλεγε αυτό πουλάμε ψάλτη εμείς. Αυτό ακριβώς το πράγμα. Το σκηνικό. Ας πούμε το σκηνικό της Σαντορίνης, τις παραλίες που υπάρχουν, τα χρώματα των παραλιών κλπ. Μα δεν έχει και άδικο. Το θέμα είναι πως πρέπει να τα διατηρήσουμε όλα αυτά. Αν εμείς πρωί ακροατή μου, τέτοια ώρα, τέτοια λόγια. Σωστό. Τι γίνεται παιδιά με το Ιράν, τελείωσε ο πόλεμος? Διότι βλέπω τα πετρέλαια και πέφτουν και πέφτουν πολύ. Μου λέγανε τα νυχτερινά πουλιά εδώ πέρα του Sky όλο το βράδυ ότι είχαμε μία πτώση στις τιμές πάνω από 4%. Τώρα η υποχώρηση καταρχήν είναι κάτω από τα 90 και το Brent. Έχω να δω κάτω από τα 90 πριν τις 28 του Φλεβάρη που ξεκίνησε ο πόλεμος. 89 και 3 είναι το Brent. Και το αμερικανικό 86 και 8. 1% και λίγο παραπάνω υποχωρούν οι διεθνείς τιμές των καυσίμων. Δόξα το μεγαλοδύναμο να πέσουν κι άλλο. Ο Αμερικανός πρόεδρος είπε, λέει, ότι χθες το βράδυ για μας, για αυτούς μάλλον, εμείς ξημερώματα, ότι σήμερα, λέει, τελειώνουμε τον πόλεμο. Οπ, το βάλανε. Α, κάτσε και δεν βλέπω κιόλας μακριά. Ποιος το βάλε? Οι Τσέχοι. Α, μάλλον βάλανε γκολ οι Τσέχοι στο 59. Τι να κάνω, παιδιά, με το ένα μάτι με εκεί. Εδώ μου έχουν βάλει μια οθόνη 89 ίντσες είναι. Σε λίγο θα μπω μέσα, θα παίξω μπάλα. Και δεν βλέπω, λέει ο Νότης. Μπράβο ρε Νότη, ωραίος μήλος ρε Νότη. Δεν βλέπεις? Τι τραβάμε. Άμα τα λένε οι φίλοι αυτά, οι εχθροί τι μπορεί να πούνε ρε Νότη? Επανέρχομαι. Τι έλεγα τώρα? Κάτι έλεγα τώρα, αλλά το ξέχασα. Α, για τις τιμές των καυσίμων, ναι. Λοιπόν, παιδιά, είπε ο Αμερικανός πρόεδρος, εντωμεταξύ είχαν ξεκινήσει οι προπαρασκευές για τα νέα χτυπήματα, λέει, χθες, διαβάζω. Και ενώ, λέει, είχαν δρομολογηθεί, είχαν δοθεί, λέει, οι εντολές, οι κωδικοί κλπ. Πού θα χτυπήσουν οι Patriot κλπ. Είχαν σηκωθεί, λέει, ήταν έτοιμα, λέει, τα αεροσκάφη, τα οποία, τα επιθετικά κλπ. Είχαν δοθεί εντολές πού θα πάνε, πού θα βρουν. Τελικά τους είπε, λέει, τελευταία στιγμή, όπθες δεν πάτε πουθενά. Όλοι πίσω. Όλοι, λέει, στις θέσεις σας. Readiness, τους είπανε χαρακτηριστικά. Εν τω μεταξύ, να ξέρετε ότι σύμφωνα με τις διαρροές που υπάρχουν γενικότερα, αναφορικά, λέει, με την συμφωνία που η Τεχεράνη τη διαψεύδει. Κατηγορηματικά θα μου πεις και τι έγινε από τη διαψεύδει. Σωστό και αυτό, ψάλτη, δίκιο έχετε. Λοιπόν, είναι αυτά τα γνωστά που ξέρουμε. Δηλαδή, 60 μέρες εκεχηρία, στις 30 μέρες να ανοίξουν τα στενά του Ορμούς, επίσης να ξεκινήσει, λέει, η ροή στο μεσοδιάστημα της εκεχηρίας διαβουλεύσεις για τα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με το πυρηνικό πρόγραμμα. Να ξεκινήσει η ροή επιστροφής χρημάτων από τα παγωμένα χρήματα που υπάρχουν σε τράπεζες των Ηνωμένων Πολιτειών. Είναι χρήματα προφανώς του Ιράν, της Τεχεράνης. Αλλά βγαίνει, λέει, ο εκπρόσωπος του, πώς το λένε, το φρουρών της Επανάστασης και λέει δεν υπάρχει καμία συμφωνία. Θα μου πεις, ψάλτη, όλα αυτά και παραβλέπεις ότι είναι και προπαγάνδα για την εσωτερική κατανάλωση. Σωστό και αυτό, δίκιο έχετε. Αλλά παίζει πολύ η είδηση ότι ενώ έχουν συμφωνήσει, λέει, ο πρόεδρος της Βουλής

Ιράν και ο Υπουργός Εξωτερικών στις διαβουλεύσεις, ο ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης δεν έχει δώσει, λέει, το πράσινο φως. Και εκεί υπάρχει, λέει, μια διχογνωμία μεταξύ των δύο πλευρών. Τώρα θα μου πεις, είναι η πρώτη φορά ή η τελευταία στην οποία άλλες δηλώσεις κάνει η αμερικανική πλευρά και αλλιώς θα βλέπουν τα πράγματα οι Ιρανοί. Σωστό είναι αυτό. Οι διαβουλεύσεις πάντως συνεχίζονται, να ξέρετε. Και από ό,τι διάβαζα στα διεθνή μέσα ενημέρωσης, δεν είναι μόνο με το Πακιστάν, αλλά είναι και με άλλους παράγοντες οι οποίοι εμπλέκονται ή προσπαθούν να εμπλακούν για να δώσουν μια ανάσα στα ζητήματα τα οποία είναι ανοιχτά σε αυτή τη διαμάχη. Φαίνεται επίσης ότι όσο αφορά το Ισραήλ, από ό,τι καταλαβαίνω σε αυτά που διαβάζω, είναι έξω από το παιχνίδι της ενημέρωσης. Και αυτό, λέει, δεν είναι και πολύ ευχάριστο για τους Ισραηλινούς όσον αφορά τα δικά τους ζητήματα τα οποία βάζουν. Και είχαν, λέει, και μια τηλεφωνική επικοινωνία ο Νετανιάχου με τον Δονάλτιο. Τώρα του εξήγησε κάποια πράγματα, του είπε κάποια πράγματα. Το σίγουρο πάντως είναι ότι, αν καταλαβαίνω καλά και από δημοσιεύματα των Ισραηλινών εφημερίδων, είναι έξω από την διαβούλευση που πραγματοποιείται μεταξύ Τεχεράνης, Ουάσιγκτον, το Τελαβίβ. Και αυτό είναι κάτι. Όπως και να έχει πάντως, όπως και να έχει, η ιστορία του αν τελειώνει αυτό το μέτωπο, αυτό που λέμε τελειώνει, γιατί αν τελειώσει τελειώνει, έχουμε δουλειά ακόμα, αλλά είναι μια σημαντική ανάσα. Βέβαια, χθες ο Πιερακάκης ως επικεφαλής του Eurogroup είπε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα για την οικονομία της Ευρωζώνης, για τον περίφημο στάσιμο πληθωρισμό. Δεν είμαστε εκεί, λέει, αλλά κοντοζυγώνουμε, είπε ο Πιερακάκης. Όπως είπε ότι ακόμα και αν λυθεί αυτός ο γόρδιος δεσμός στον οποίο είμαστε μπλεγμένοι όλοι με τον ένα με τον άλλον τρόπο, θα χρειαστεί χρόνος για να υπάρξει, θα μου πεις, αυτό είναι το αυτονόητο, της αποκατάστασης του ζητήματος που έχει να κάνει με την παγκόσμια οικονομία και με την Ευρώπη. Γιατί είπαμε ότι εμείς είμαστε και λίγο τα ζαμαργά ως Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, ναι, okay. Λοιπόν, αυτά και το μεγάλο ζήτημα. Αισιόδοξα ξεκινάει η Παρασκευή. Μακάρι, ξαναλέω, μακάρι να τελειώνουμε. Να δούμε πώς θα τελειώσουμε, αλλά να τελειώσουμε με αυτή την ιστορία, γιατί έχουμε και το άλλο θέμα. Α, για το άλλο θέμα ξέχασα να σας πω. Χθες, λέει, για πρώτη φορά άνοιξαν οι πόρτες του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών και επισκέφθηκαν τον αναπληρωτή Υπουργό Εξωτερικών της Ρωσίας, τρεις εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής, όχι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ευρώπης, όχι της Ευρώπης. Ήταν ο Βρετανός πρέσβης, ο Γάλλος και ο Γερμανός. Και κουβέντιασαν, λέει, για τα ζητήματα του πολέμου και πού μπορούμε να οδηγηθούμε. Είναι η πρώτη φορά, λέει, που γίνεται διαβούλευση μεταξύ των δύο πλευρών. Χθες μου λέει ένας ακροατής, μου λέει, πες δε ψάλτη ότι με αφορμή του πολέμου στην Ουκρανία ξεπέρασε, λέει, τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Το λέγαμε προχθές αυτά, αλλά δεν έχει σημασία, μπορεί να μας άκουγε, είχε όμως δίκιο. Με τα γεγονότα τα οποία εξελίσσονται, πλέον ο πόλεμος της Ουκρανίας είναι μεγαλύτερο σε διάρκεια από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Μετά τις και μισή θα κουβεντιάσουμε λίγο πιο αναλυτικά για την απόφαση της Εκουτού για την αύξηση των επιτοκίων, αλλά τι λένε οι τράπεζες. Οι τράπεζες, λέει, το είχαν, διαβάζω σήμερα στην Καθημερινή, το είχαν, λέει, προϋπολογίσει και ούτε λίγο ούτε πολύ οι τέσσερις συστημικές τράπεζες από την αύξηση των 0,25 των επιτοκίων θα έχουν, λέει, πρόσθετα έσοδα 147 εκατομμύρια. Για το Θεό, και από τη Μέγα Ξύγκη. Άκου να δεις, φίλε ακροατή. Βέβαια, δεν θα αυξήσουν όσο θα έπρεπε τους καταθετικούς, μάλλον τα επιτόκια των καταθέσεων. Έβλεπα πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία και δεδομένα για το που βρίσκεται η Ελλάδα όσον αφορά άλλες ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίες έχουν, οι τραπεζές τους δηλαδή, καλύτερα επιτόκια σε σχέση με την Ελλάδα. Να την πω και την καλή κουβέντα πρωί-πρωί για τις τράπεζες, τις οποίες αγαπάω, το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Όσον αφορά το κύκλωμα με τις πολλοδομίες, δόξα τω Θεώ, παιδιά, και εκεί καλά πάνε τα πράγματα. Βγαίνουν λεφτά, κυκλοφορεί το χρήμα, σας το έχω πει. Βέβαια. Αυτό που το έχει πει ένας παλιά που πληρώναμε στις τράπεζες. Τώρα νομίζω δεν έχουν όλες οι τράπεζες ταμείο. Αυτά τα μάθα όταν πέθανε ο αδερφός μου, δεν τα ξέρα, να σας πω την αλήθεια. Τέλος πάντων, έπρεπε λαυρό εφορία η οποία δέχεται λεφτά. Μην με κοιτάς με αυτό το ύφος. Στο Μαρούσι σε εμάς δεν είχαν.
Έψαχνα να βρω πού θα πρέπει να πληρώσω κάποια. Είχαμε, πώς το λένε, αποδοχή κληρονομιάς, μας τα μας λέει ο Ρέσι Μέρης. Πού να τα ξέρω εγώ.

0: Αυτά. Λοιπόν, τέλος πάντων, και μου είχε πει λοιπόν ένας παλιός εφοριακός να ρέει το χρήμα, κύριε Ψάλτη. Βέβαια. Προς μια κατεύθυνση όμως, όχι από την άλλη κατεύθυνση που θα δόθε. Κατάλαβες, φίλε ακροατή. Έτσι είναι τα πράγματα. Λοιπόν, τι έγινε με το Μητσοτάκη, πώς σας φάνηκε χθες ο Πρωθυπουργός? Δεν θα μείνω τόσο πολύ, θα τα πούμε. Δεν θα μείνω τόσο πολύ ούτε για αυτά που είπε για τον Σαμαρά, ούτε για τον Καραμαλή, που νομίζω ότι εκεί κρατάει είχα μιλούς τόνους, αλλά τους ομαδοποιεί τους πρώην πρωθυπουργούς, ούτε για τον Τσίπρα. Για την οικονομία θα μιλήσουμε. Εκεί με ενόχλησε εμένα κάποια πράγματα που είπε ο Πρωθυπουργός. Και να κλείσω, γιατί μου λέει ο Νότης ότι πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις. 35, πόσο? 35, κάτσε. 35 εκατομμύρια είναι, λέει, το κόστος της πρότασης που έκανε ο Ανδρουλάκης χθες να κυκλοφορούν δωρεάν στα μέσα μαζικής μεταφοράς οι νέοι έως 24 ετών. Τόσο κοστίζει στον κρατικό κορβανά. Έχει όμως μια πρόταση, μάλλον αυτή η πρόταση έχει ένα ενδιαφέρον. Αν την κουβεντιάσουμε αμέσως μετά. Την καλημέρα μου σε όλους σας. Καλό δρόμο, παιδιά. Παρασκευή σήμερα και ο μήνας έχει πόσο? 12. Και 99 γίνεται σήμερα ο μεγάλος Γιάννης Βογιατζής, ο ηθοποιός μας. Καλημέρα σας.
1: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
2: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
1: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
2: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος τους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΆΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
3: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now.
4: Κι αν η καλύτερη εκδοχή του εαυτού μας ξεκινούσε από το τραπέζι, ο γαστρονόμος Ιουνίου είναι ένας σύγχρονος οδηγός διατροφής, ευεξίας και μακροζωίας. Με συμβουλές από κορυφαίους ειδικούς και απολαυστικές συνταγές που μας κάνουν καλό. Γαστρονόμος, ο οδηγός καλής ζωής, κυκλοφορεί αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
5: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr. Υποκράτους 33.
6: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
7: Ήρθα.
6: Ένας θείος.
8: Α, ήρθες.
6: Καμία αλλαγή.
8: Δεν πειράζει τίποτα, γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
6: Και μια μεγάλη ανατροπή.
7: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
8: Τι έκανες?
7: Έβαλα προτέρια.
8: Καλά έκανες. Μπράβο.
6: Αυτή είναι η συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
8: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club?
7: Έτσι.
8: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
7: Να, εδώ.
8: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App? Α, τόσο εύκολο είναι.
7: Ναι, ναι.
6: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεργία.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1830. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
9: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Simply Burgers και κέρδισε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova. Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
10: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
11: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
10: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
11: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
12: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
13: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
14: πολεμική ιστορία της Ελλάδας

0: κλειδωμένη από την περίοδο των δανείων της Επανάστασης έως και τις χρεοκοπίες του ελληνικού κράτους στη διάρκεια των αιώνων, μαζί και η αγροτική ιστορία περιγράφονται στα ραδιοφωνικά ντοκιμαντέρ του ΣΚΑΡ 100,3 για τον 19ο αιώνα. Αναλύουν Ζήνος Ζαμπακίδης, οικονομολόγος και εκπαιδευτικός. Δημήτρης Παναγιωτόπουλος, εξειδικευμένος στην αγροτική ιστορία. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
1: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ. Δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν ανακοίνωσε με ανάρτηση του Αμερικανός Πρόεδρος, ακυρώνοντας παράλληλα τις χθεσινοβραδινές προγραμματισμένες επιθέσεις και βομβαρδισμούς εναντίον του Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ διευκρίνησε ότι ο Αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ όσο ολοκληρωθεί η συμφωνία. Ο χρόνος και ο τόπος της υπογραφής θα ανακοινωθούν σύντομα, πρόσθεσε, αναφέροντας ότι θα μπορούσε να υπογραφεί το Σαββατοκύριακο ενδεχομένως στην Ευρώπη, παρουσία του Αντιπροέδρου των ΗΠΑ, J.D. Vance. Το Ιράν δεν έχει εγκρίνει κανένα κείμενο για αρχικό μνημόνιο συνεννόησης με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ανέφερε το ημιεπίσημο Ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ότι τα ζητήματα που σχετίζονται με μια συμφωνία αποτελούν εικασίες και τίποτα δεν έχει οριστικοποιηθεί. Άδικη χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός την κριτική που δέχεται από τους πρώην Πρωθυπουργούς Αντώνη Σαμαρά και Κώστα Καραμαλή για τα ελληνοτουρκικά. Σε συνέντευξή του στον Αντένα, επισήμανε ότι και οι δύο πρώην Πρωθυπουργοί επιδίωκαν μια λειτουργική σχέση με την Τουρκία. Εγώ είμαι ο μόνος Πρωθυπουργός που πήγα στην Άγκυρα και έθεσα το κάζους μπέλι, τόνισε. Την πρόταση του ΠΑΣΟΚ που αφορά δωρεάν μετακινήσεις για τα μέσα μεταφοράς για νέους ως 24 ετών σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, γνωστοποίησε ο Νίκος Ανδρουλάκης, συνομιλώντας με νέους στη Δραπετσόνα. Κύκλωμα τα μέλη του οποίου δραστηριοποιούνταν στην παράνομη παραγωγή και διακίνηση φαρμακευτικών σκευασμάτων και ουσιών ντόπινγκ εξαρθρώθηκε από την αστυνομία. Το κύκλωμα διατηρούσε ολόκληρο παρασκευαστήριο στο υπόγειο φαρμακείου στο Χαλάνδρι. Συνελήφθησαν 14 μέλη του κυκλώματος, μεταξύ των οποίων και το αρχηγικό. Και ο καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες από το απόγευμα σήμερα στην Αττική, έως 31 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 26 στη Θεσσαλονίκη.

Γλυκοχαράζει, τι γλυκοχαράζει. Και ό,τι γλυκοχαράματα έχει βγει ο ήλιος για τα καλά, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα σας. Γιορτάζει ο Ονούφριος σήμερα. Δύσκολο όνομα, ε. Και η Ονουφρία. Πραγματικά δύσκολα ονόματα, αλλά μου είπαν εδώ οι συνάδελφοι ότι εδώ ο μέλος της οικογένειας του Sky, ο σύζυγος, λέγεται λίγο Ονούφριος. Καταπληκτικό. Δεν είναι δύσκολο όνομα. Για σκέψου να σε λέει Ονούφριε, την μπάλα μάζεψε. Κάπως είναι, δεν ξέρω. Δεν θα το λένε. Άκη θα το λένε και αυτό, δεν ξέρετε το κόλπο τώρα αυτό. Λοιπόν, σήμερα ανηθεία και περισυλλογή λέει το αγιολόγιο.

την καλημέρα μου στον πρωτοπροσβύτερο, τώρα είναι αρχιμάνδρητης. Λοιπόν, πατέρα Θεόδωρο Γρήλ, να είναι καλά. Καλημέρα, Παπα Θανάση. Ο Νουφρίου του Αιγυπτίου και Πέτρο του Αθωνίτου σήμερα, Ζήνων Οσίου, Τριφυλίου Επισκόπου Λευκοσίας, ο Νουφρίου Οσίου της Μονής Κορακονησίας, παρακαλώ πάρα πολύ, και Ιωάννου Νεομάρτυρα από τη Δαμασκό. 6 και 3 ανατολή του ηλίου και δύσεις στις 9 παρα 12, παρακαλώ πάρα πολύ. Η μέρα είναι στα μεγάλα της. Έχουμε λίγες μέρες ακόμα, μέχρι νομίζω 21-22, και μετά θα το τουμπάρουμε, να ξέρετε. Όταν θα μπούμε και επίσημα στο καλοκαίρι, θα γυρίσει ανάποδα το σύστημα και θα αρχίσει να μειώνεται η διάρκεια της μέρας. Λοιπόν, ο αγώνας Κορέας-Τσεχίας είναι 1-1. Ισοφάρισαν οι Κορεάτες, ο Ρογκολάκι βάλανε. Το οποίο είναι στο 77. Έτσι, το πιο ενδιαφέρον, μου λέει εδώ ο κύριος Νότης Παπαγιαννάκος, ο οποίος είναι απέναντί μας στη ρύθμιση των ήχων, είναι ότι έχει το δικαίωμα, λέει ο διαιτητής, να σταματήσει για 3 λεπτά τον αγώνα για να πιούν κανένα νεράκι, λέει, και να ξεκουραστούν. Είναι σε όλο το τουρνουά. Έχουν δικαίωμα λόγω των συνδικών ενδεχομένως. Εντάξει, το Μεξικό είναι και λίγο ψηλά. Δεν ξέρω, ο αγώνας αυτός είναι στο Μεξικό, δεν τα ξέρω τις λεπτομέρειες, αλλά δεν έχει σημασία. Για 3 λεπτά λοιπόν σταματάνε. Και το βάλανε τον κολλάκι δεύτερο, οι Τσέχοι. Δεύτερο γκολ τώρα. Α, κάνουμε δουλειά, παιδιά. Παρακολουθούμε να βάζουμε τα γκολ. Ωραίο. 2-1 η Τσέχη. Στο 77. Παρακαλώ πάρα πολύ. Ωραία. Πάμε παρακάτω. Την καλημέρα μου σε όλους σας. Καλημέρα στη φίλη μου τη Σοφία που πάει στην Τρίπολη. Καλημέρα, Σοφάκη. Άρε, Σοφάκη. Εσύ πρέπει να πάρεις, να ξέρεις, να βάλεις πάνω στο αυτοκίνητο. Πώς το λένε, σπόνσορα, ρε παιδί μου. Το τάδε συνεργείο που σου αλλάζει τα λάδια. Δεν γίνεται. Σοφία, κάθε πότε πας συνεργείο εσύ. Πω, θέλω να πω και συνεργείο αλίμονο. Λοιπόν, για πάμε παρακάτω, για κάτσε να πούμε καμία καλημέρα, γιατί είναι αμαρτία από το Θεό. Καλημέρα στην Έφη Σοφριά, στη Βασιλική, στον Άγιο Μελέτιο, την Ελπίδα στην Αργυρούπολη, την Αφροδίτη στα Βρυλίσια, τη Βούλα στο Παγκράτη, το Σπύρο στο Βοτανικό, το Στέφανο στο Γέρακα, τον Μαστροντίνο στο Γαρδί, και ο Νίκος είναι κάπου σε κάποιο νησί, κάνει διακοπές. Νομίζω ναι, δεν του είπαμε δύο φορές καλημέρα, δεν λες. Δεν λες, είναι καλημέρα σήμερα, δεν πειράζει. Γειτόνισσα, καλημέρα. Χαιρετισμούς. Γεια σου, Δημήτρη μας. Ο Δημήτρης πάει στον Ασπρόβυργο πρωί-πρωί. Θα τα πούμε και για τα της κίνησης. Καλημέρα, Κώστα. Ναι, λέει ο Κώστας να μην ξεχάσεις να πεις, λέει, ότι ο αντιπρόεδρος, λέει, θα ασχοληθεί, λέει, και με το κυκλοφοριακό. Μου επιτρέπετε να πω κάτι. Τώρα ακούω προθέσει εδώ στον Άρη. Είπε τρία ενδιαφέροντα πράγματα ο αντιπρόεδρος. Είπε τέλος πάντων για δύο έργα τα οποία είναι δρομολογημένα. Πολύ φοβάμαι όμως, παιδιά, ότι λόγω του τόσου μεγάλου αριθμού αυτοκινήτων που υπάρχουν, ό,τι δρόμοι και να υπάρξουν, συγγνώμη που σας το λέω, θα γεμίζουν γρήγορα, ειδικά τις κρίσιμες ώρες. Αυτή την κουβέντα κάνουμε κάθε μέρα απογοητευμένοι με τον Κολιο Μιχάλη. Αλλά θέλω να πω και κάτι άλλο. Διαπίστωσα. Κάπου σιγά το θέμα ψάλτη διαπίστωσης. Ρε παιδί μου, βλέπω την ώρα που ανεβαίνω, είτε στην Αττική Οδό, στο κομμάτι στο οποίο μπαίνω εγώ, μπαίνω στην άνοδο στο ποτάμι και βγαίνω στο Μαρόσι, έτσι, στο Δαχτυλίδι. Λοιπόν, και στην άνοδο και στην κάθοδο στο ποτάμι και στην Αττική Οδό, απορριμματοφόρα κάργα. Θα μου πεις, και αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι την ώρα της κίνησης, όταν, ξέρω εγώ, δύο, καλά είναι και τα φορτηγά, τα φορτηγά είναι μια άλλη ιστορία, αλλά και τα φορτηγά, βαριά οχήματα, τα οποία πάνε, αν είναι και φορτωμένα, πάνε αργά, δεν μπορούν να πάνε γρήγορα. Υπάρχουν και αυτές οι ανομαλίες των δρόμων, κάπου είναι 4 λωρίδες, κάπου γίνονται 3 λωρίδες, κάπου γίνονται 2 λωρίδες, κάπου γίνονται 7 λωρίδες κλπ. Όλο αυτό το πράγμα. Ειδικά όμως μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση, το σκεφτόμουν, γιατί ήμουν πίσω εντυπωσί και οι έρμοι εκεί που μεταφέρουν τα απορρίμματα. Λοιπόν, και τα ημεροδιές τώρα, πώς δουλεύουν αυτοί οι άνθρωποι καλοκαιριάτικα, άστε να πάνε. Αλλά δεν πρέπει να βρουν άλλες ώρες να μετακινούνται αυτά τα οχήματα που πάνε πάνω στο χώρο υγειονομικής σταθμής που λέμε τώρα τη χωματερή. Καλό, 2-2. Τι θα γίνει, ρε παιδιά? Θα δουλέψουμε, θα κάνουμε μετάδοση αγώνα. Κάτσε, δεν βλέπω τώρα αυτά που λες, δεν καταλαβαίνω τίποτα εγώ. 2-1 η Κορεάτες μπροστά. Α, ακυρώθηκε το άλλο γκολ που βάλανε οι Τσέχοι. Α, και προηγούνται οι Κορεάτες 2-1. Στο 80. Μάλιστα. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, και λέω το εξής. Γιατί πρέπει την ώρα αιχμής να ανεβαίνουν τα απορριμματοφόρα από οποιονδήποτε δήμο, δεν έχει να κάνει. Σκεφτείτε τώρα, αποφεύγει από το Λαύριο, ας πούμε, ένα απορριμματοφόρο να πάει στο χώρο υγειονομικής σταθμής, ας πούμε, να πάει να βιάσει. Δεν πρέπει να πάνε άλλες ώρες. Θα μου πεις και τι να κάνουμε, να βάλουμε διαφορετικά μεροκάματα τους δημοτικούς υπαλλήλους, τους οδηγούς να πάνε. Ναι, λέμε ότι πρέπει να σκεφτούμε κάποιες ιδέες έξω από το κουτί.

Έβλεπα μάλιστα χθες, μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση. Είδα, παιδιά, ήταν ένα φορτηγό με 18 άξονες και ήταν πάνω στο φορτηγό ένα βαρύ όχημα και μάλιστα είχε και συνοδεία. Γιατί να πάει την ώρα που καίγεται η κυκλοφορία και να μετακινηθεί αυτό το όχημα εκείνη την ώρα? Δεν πρέπει να πάνε διαφορετικές ώρες? Ξέρω, να πας πάνε τα ξημερώματα. Είναι παράλογο αυτό που λέω. Δηλαδή προσπαθούμε με κάποιον τρόπο να αποσυμφορήσουμε, κυρίως από βαριά οχήματα, τους δρόμους οι οποίοι είναι έτσι κι αλλιώς πυγμένοι. Δεν πρέπει να υπάρξει, δεν ξέρω ρε παιδί μου, μια συμφωνία κυρίων, μια απόφαση η οποία πρέπει να εφαρμοστεί, ότι δεν θα πηγαίνουν κάποια συγκεκριμένα οχήματα βαριά, δεν θα κυκλοφορούν εκείνες τις κρίσιμες ώρες, για να βοηθήσουν τουλάχιστον τους υπόλοιπους να κάνουν αυτά που πρέπει να κάνουν, να μετακινηθούν. Ξέρω εγώ, έχουμε και εμείς την τάση και ο καθένας είναι μόνος μες στο αυτοκίνητο, τα έχουμε πει αυτά. Θα μπει πρωί-πρωί. Τέλος πάντων, δεν ξέρω γιατί. Εγώ σας λέω, περνάω με τη μηχανή, δεν έχω θέμα. Αλλά χαρά στην υπομονή σας που κάνετε όσοι. Θα μπει και τι να κάνετε, πώς θα γίνει διαφορετικά. Πες μου κι εμείς, να σου πω κι εγώ. Καλημέρα, Διαμαντή, καλημέρα στον Παραχάμι, καλημέρα στον Λάζαρο, καλό Σαββατοκυριακό. Γεια σου, Παναγιώτη μου. Χαιρετισμού στον παππού την Αεκάρα. Ο παππού τώρα θα έχει βάλει και τις σημαίες στο μπαλκόνι. Και στη γιαγιά Κατερίνα, ο Βασίλης. Ο καλύτερος όλος. Ο Βασίλης λέει, μου λέει καλημέρα, επειδή λέει αναφέρθηκε στο κανάλι του καιρού. Δες, μου λέει, ένα λέει φιλανδέζικο κανάλι που αναφέρει τον καιρό και το λένε, λέει, γυμνές κοπέλες. Σε καλό δρόμο είμαστε. Μπράβο ρε Βασίλη, καλημέρα. Γεια σου Γιάννη, χαιρετισμούς, ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμά σου. Λοιπόν, για πάμε τώρα. Καλά ήταν όλα αυτά που είπαμε. Διαβάζω λοιπόν σήμερα, πάνω λέει από 3,6 δισεκατομμύρια ευρώ τα χρέη του δημοσίου προς τους προμηθευτές. Χειρότερος κακοπληρωτής, δεν είναι πρώτη φορά λέει, τα νοσοκομεία, οι οφειλές τους έφτασαν το 1,4 δισεκατομμύρια ευρώ. Διάβασα χθες ότι έκανε λέει μία αναφορά για το ζήτημα το συγκεκριμένο ο πρόεδρος του βιοτεχνικού επιμελητηρίου της Αθήνας, ο κύριος Γιάννης Μπρατάκος, ο οποίος είπε λέει, μια επιχείρηση λέει έχει ληξει πρόθεσμες υποχρεώσεις προς την εφορία ή τον ΕΦΚΑ ή και στους δύο φορείς και απειλείται λέει με αναγκαστικά μέτρα όπως κατασχέσεις, μπλόκο λέει της δραστηριότητας κλπ. Την ίδια ώρα λέει το δημόσιο που χρωστάει χρήματα για αγαθά ή για υπηρεσίες που παρήχε ή από επιστρεφόμενους φόρους, αλλά το δημόσιο λέει δεν απειλείται από κανέναν λέει και θα καταβάλει τα ποσά όποτε αποφασίσουν οι αρμόδιες υπηρεσίες, και το θεώρησε λέει ο κύριος Μπρατάκος παραλογισμό αυτό. Σωστό είναι, παραλογισμός είναι. Μα πόσο καιρό δεν σας λέει αυτός ο ανόητος ψάλτης κάθε πρωί ότι σκέψου φίλε ακροατή να είσαι επιχειρηματίας, πρόσεξε να, ξέρω εγώ, να σε προμηθευτείς στο δημόσιο, στο ένα νοσοκομείο που είναι και ο πιο κακοπληρωτής, να σου χρωστάει το νοσοκομείο λεφτά, εσύ όμως ως επιχειρηματίας οφείλεις και να πληρώσεις κανονικά τους εργαζόμενους και τις εισφορές σωστά στα ασφαλιστικά ταμεία και να είσαι εντάξει στο δημόσιο κλπ. Αυτό έρχεται τώρα και το επιβεβαιώνει με τον δικό του τρόπο ο κύριος Γιάννης Μπρατάκος, με αφορμή λέει την πορεία των ληξιπρόθεσμων οφειλών. Μάλιστα, λέει ο κύριος Μπρατάκος, προτείνει να υπάρξει συμψηφισμός λέει των εκατέρωθεν οφειλών, αλλά και πάγωμα των προσαυξήσεων οι οποίες εκτινάσουν στα ύψη τη βασική οφειλή. Σωστά τα λέει ο Μπρατάκος. Πολύ σωστά τα λέει. Το θέμα είναι πώς θα εφαρμοστεί αυτό το πράγμα. Μιας και μιλάμε για την οικονομία. Λοιπόν, αυτά σαν παρατέταρτο, ωραία. Ακούστε. Συνταξιδοτικό λέει σύστημα ανισοτήτων και συντάξεων πολλαπλών ταχυτήτων. Ένα ρεπορτάζ που υπάρχει σήμερα στον Τύπο και το διαβάζω και στην Καθημερινή της κυρίας Ρούλας Σαλούρου, που αναφέρεται καταρχήν είμαστε μια χώρα συνταξιούχων. Κυρίες και κύριοι, ούτε λίγο ούτε πολύ, οι συνταξιούχοι σύμφωνα με το Ήλιος είναι 2,5 εκατομμύρια άτομα. 2.228 περισσότεροι σε σχέση με τον Απρίλιο. Για να καταλάβετε τι ροή υπάρχει προς τη σύνταξη. Θα μου πεις, οι συνταξιούχοι, κάποιοι συνταξιούχοι δουλεύουν κιόλας ψάλτη. Σωστό και αυτό. Ξαναλέω, 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχοι στη χώρα. Άνοιξε μια παρένθεση, βάλτε μέσα τη λέξη δημογραφικό. Κλείνε την παρένθεση. Θα δούμε τι θα γίνει και με αυτή την ιστορία. Πονεμένη. Διαβάζω λοιπόν ότι η μέση σύνταξη για τους. Η μέση νέα σύνταξη που απονομήθηκε λέει το Μάιο σε ασφαλισμένους από τον ιδιωτικό τομέα, 763 ευρώ. Η μέση σύνταξη που χορηγήθηκε σε συνταξιούχους του δημοσίου

0: Μαρτίου, το αντίστοιχο χρονικό διάστημα, 1407 ευρώ. Διαφορά 45,78%. Γιατί γίνονται όλα αυτά? Η μείωση στον ιδιωτικό τομέα, κατά κύριο λόγο. Μείωση των αποδοχών. Εκτεταμένη χρήση ευέλικτων μορφών απασχόλησης. Περίοδοι ανεργίας, γιατί κλείσαν επιχειρήσεις και έμειναν ο κόσμος άνεργος. Αδήλωτη εργασία και η αποδυνάμωση των συλλογικών συμβάσεων είχαν άμεση επίδραση στις συντάξιμες αποδοχές εκατοντάδων χιλιάδων ασφαλισμένων. Παράλληλα, λέει, για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους αγρότες, η επιλογή χαμηλότερων ασφαλιστικών κατηγοριών λόγω περιορισμένων εισοδημάτων και λόγω απόφασης να πληρώνουν λιγότερα, οδήγησε σε χαμηλότερες συνταξιοδοτικές παροχές, μάλιστα. Καταλάβατε, καταλάβαμε. Λοιπόν, άντε τώρα, φίλε ακροατή, εσύ που πήρες 7,63 τώρα, να τα βγάλεις πέρα. Και θα έρθω μετά, γιατί δεν προλαβαίνω τώρα, στη συνέντευξη του Πρωθυπουργού, ο οποίος αναφέρθηκε στα οικονομικά και για τον 13ο και 14ο μισθό που είπε ότι δεν είναι στις σκέψεις μας, και για την ακρίβεια και τον πληθωρισμό στα καύσιμα, και για τη μείωση του ΦΠΑ. Να τα πούμε, να τα ακούσετε. Τέλος πάντων, από εκεί και εγώ να σας πω την αλήθεια, έχω κάποιες ενστάσεις. Θα μου πεις και τι έγινε, ψάλτη, εσύ τις έχεις. Σωστό και αυτό, δίκιο έχετε, δεν τις έχω εγώ. Αλλά θέλω να πω ότι επειδή λέμε, ρε παιδί μου, ότι η οικονομία πάει καλά, ότι επιστρέφουμε χρήματα από τα ακριβά δάνεια που είχαμε πάρει την περίοδο της κρίσης. Α, ξέχασα, ο Μητσοτάκης εντωμεταξύ έκανε αναφορά και για το χιλιοστό, ε! Είδε ο Μητσοτάκης το ρεπορτάζ, το 6 επεισόδια. Που παίχτηκε στην τηλεόραση του Sky. Και όποιοι θέλετε μπορείτε να πάτε στο sky.gr και να το ξαναδείτε για ό,τι έγινε στο παρασκήνιο. Λοιπόν, τώρα, διαφημιστικό περιβάλλον. ZAP Taxi Club. Ένα πρόγραμμα με το οποίο οι ιδιοκτήτες ταξί μπορείτε να αποκτήσετε νέο ηλεκτρικό όχημα με leasing μέσω της Εθνικής Leasing. Μειώνετε τα μηνιαία σας έξοδα έως και 30%. Ναι. Σας καλύπτει σέρβις, ασφάλεια και απολαμβάνετε τα πλεονεκτήματα του δικτύου της Free Now. Μόλις σε 20 λεπτά φορτίζετε δωρεάν, παρακαλώ πολύ, σε τάχει φορτιστές του ZAP, σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΆΚΑ και έρχονται και άλλοι. ZAPTaxiClub.gr, μπείτε τώρα και κάντε αίτηση. Διαφημίσεις.
1: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
2: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
1: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
2: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος στους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΆΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
3: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now.
4: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
5: Νιάου.
6: Νιάου.
4: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
7: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
4: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
7: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
9: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
8: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
9: Φυσικά, BioClima.
10: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Craft Paints.
11: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
12: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
13: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
11: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
13: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
14: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νήπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα του ηλεκτρικού Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις

0: 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
1: Στον Γαλατά ψηλή βροχή. Μια βραδιά αφιερωμένη στη μεγάλη μορφή της ελληνικής μουσικής, Χρόνια Ειδονίδη. Συμμετέχουν Γλυκερία, Δημούδης, Θαλασσινός, Ίκαρη, Καρούνης, Μπάσης, Κουτσαγγελίδης, Φιλιππίδη και ένα επιτελείο σπουδαίων μουσικών και χορευτών. Μετά τη συγκλονιστική sold out συναυλία στο Ηρώδιο, η παράσταση επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μην τη χάσετε. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
2: Ωραία που άρχισε το παγκόσμιο.
3: Δεν ήξερα ότι οι νυχτερίδες είναι φαν.
2: Πω, κοίτα απέναντι, έφαγαν γκολ οι Βραζιλιάνοι.
3: Και γιατί πανηγυρίζει ο Νεϊμάρ ο παπαγάλος.
2: Προδότη Νεϊμάρ, θα το έχει παίξει στην Novibet.
4: Είσαι ξύπνιος. Είσαι ξύπνιος. Το φετινό παγκόσμιο το ζει στην Novibet. Με προσφορά γνωριμίας 15 ευρώ στη World, voucher Space Safe Cards των 10 ευρώ και 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Επιμένεις.
6: Επιμένω.
5: Να το κάνουμε.
6: Ναι, αγάπη μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
5: Εσύ μπορείς δηλαδή.
6: Έτσι νομίζω.
5: Δηλαδή θέλεις.
6: Ναι, σου λέω, τι σε προβληματίζει.
5: Ξέρω εγώ, τόσος καιρός έχει περάσει, θα το θυμηθούμε.
6: Τι να σου πω.
7: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Αλμυζίδου μετά από 4 χρόνια επιτυχίας ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
5: Πολύ υπονοούμενο ρε παιδί μου, θα το καταλάβουν.
7: 27 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
8: Πολύ πολύ καλημέρα σας, 9 λεπτά πριν από τις 7. Καλώς ήρθατε στην παρέα την πρωινή του Sky 100.3. Καλημέρα, Αριστίδη. Ο Αριστίδης μου στέλνει ένα μήνυμα και μου λέει: ως οδηγός βαρέως οχήματος, σας ενημερώνω ότι η κυκλοφορία βαρέων οχημάτων επιτρέπεται μόνο από την Ανατολή ως τη Δύση του Ηλίου. Να το αλλάξουμε αυτό, αγαπητέ Αριστίδη. Αυτό είναι το θέμα τώρα. Το τι επιτρέπεται είναι άλλη φάση. Ειδικά τις ώρες αιχμής είναι τραγικό αυτό που σημαίνει, ξαναλέω. Το διαπιστώνω, θα μου πεις τώρα, άντε πάλι ανάλυση. Απλό είναι, δεν είναι ιδιαίτερο. Το βλέπω, παιδιά, εκεί στην ανηφόρα της Φιλαδέλφειας. Εκεί που φτάνει και η θερμοκρασία τα καλοκαίρια του 40 βαθμούς Κελσίου και τρελαίνεται η άσφαλτος. Λοιπόν, εκεί, παιδιά, πρώτη Δευτέρα, αυτό που λέω, βγάζουν οι κινητήρες, άσε τη βγάζει ο κινητήρας του φορτωμένου φορτηγού. Αλλά δεν μπορεί, δεν αδυνατεί. Βλέπει. Σταματάμε, κινητοποιούμε και εμείς με τις μηχανές. Πρέπει να αλλάξουν όλα αυτά τα δεδομένα, αγαπητέ Αριστίδη. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό το πράγμα. Και το λέω εγώ, σας λέω που δεν είμαι πολύ, δεν πολύ και εγώ, διότι εγώ περνάω, φεύγω, γεια σας. Τις ώρες τις χαμένες πρέπει να μειώσουμε. Την παραγωγική διαδικασία δηλαδή. Και τον εκνευρισμό. Έχετε δει τι συμβαίνει στους δρόμους. Όταν ο ένας παραβιάζει. Και προχθές ήταν ένας τύπος που χτύπησε μια γυναίκα, τον που βάλανε μέσα. Δεν ήταν καλά, λύσει το μυαλό του. Γυρίσε το μάτι ανάποδα. Δεν ξέρω δηλαδή ποιος κυκλοφορεί. Φοβάσαι κιόλας δηλαδή να μιλήσεις. Λοιπόν, τι άλλο ήθελα να σας πω τώρα. Με μπερδεύετε. Καλημέρα να πω στη Μαρία στο Καλάνδρι και στην Τζέννη στα Μπατήσια. Καλημέρα σας, κυρίες μου. Κύριε Κιμιονή, γιατί μου τα στέλνετε όλα άμεσα. Τι σημαίνει το άμεσο. Όσον αφορά λέει τις χαμηλές συντάξεις, λέει ο κύριος Κιμιονής, διότι λέει τριμερής χρηματοδότης ποτέ δεν λένε έλαβε χώρα, λέει. Εργαζόμενος, εργοδότης και κράτος. Μισό λεπτό, πώς δεν έβαλε. Το κράτος πληρώνει ένα κομμάτι των συντάξεων, δεν προκύπτουν. Πώς προκύπτει ότι δεν μετέχει το κράτος τις συντάξεις, κύριε Κιμιονή, συγγνώμη. Λοιπόν, και είπε ο Πρωθυπουργός χθες, γιατί αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία για μένα, ότι δεν προτίθεται, δεν το σκέφτεται η κυβέρνηση για 13η και 14ο μισθό, είπε χαρακτηριστικά, για τους δημοσίους υπαλλήλους. Και για τους συνταξιούχους, ξέρετε πολύ καλά ότι δίνει με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά 300 ευρώ από τον Νοέμβριο και κάθε Νοέμβριο. Λοιπόν, ξαναλέω, για τη σύνταξη σας είπα νωρίτερα, ποια είναι η μέση σύνταξη στον ιδιωτικό τομέα, όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα. Και ανήκει, κατά την άποψή μου, μια πολύ έτσι, ενδιαφέρουσα συζήτηση γύρω από τα οικονομικά δεδομένα και πώς εξελίσσονται τα πράγματα. Βέβαια, απάντησε και στο θέμα του μισθού του Μητροπολίτη. Νότι, σε παρακαλώ, αυτό θέλω να το ακούσω. Μισθός Μητροπολίτη, γιατί σας είπα ότι αυξάνεται ο μισθός Μητροπολίτη. Υπήρξε και μια συνάντηση που έγινε, έμαθα, από τον Ιερό Σύνδεσμο Κληρικών Ελλάδος και του Αρχιεπισκόπου. Ελπίζω να βγουν οι Αρχιεπίσκοποι και να πούμε: ευχαριστούμε, δεν τα θέλουμε τα λεφτά. Όχι. Ας τα δώσει το κράτος εκεί που χρειάζεται. Διπλασιάζεται, λέει, ο μισθός του Μητροπολίτη. Παρακαλώ, για να ακούσουμε τι είπε για το μισθό του Μητροπολίτη ο Πρωθυπουργός.

0: Δυσκολεύομαι να δεχτώ ότι ο μισθός του Μητροπολίτη που διοικεί εν πάση περιπτώσει μια μεγάλη Μητρόπολη θα είναι σημαντικά χαμηλότερος από το μισθό του Μουφτή. Και θα σταματήσω εδώ. Από εκεί και πέρα όμως, αυτό ήταν το αίτημα της ιεραρχίας εν συνόλο της Εκκλησίας της Ελλάδος και κρίναμε ότι έχει έρθει η ώρα να το ικανοποιήσουμε και προσέξτε, πάμε στο 90% του μισθού του Γενικού Γραμματέα. Γιατί ο εν πάση περιπτώσει ο Μητροπολίτης διοικεί μια Μητρόπολη και πιστεύω ότι είναι και μια ένδειξη και μια κίνηση αξιοπρέπειας προς την Εκκλησία.
1: Μα δεν πληρώνει, ξαναλέω, ο Μητροπολίτης, δεν πληρώνει τίποτα. Θα μου πεις αυτό σε μαρά είναι ψάλτη. Όχι, αλλά θέλω να πω, ρε παιδί μου. Ήταν, λέει, έτοιμα, λέει, των Μητροπολιτών. Μπα. Για τους παπάδες τίποτα. Θα μου πεις και τους γιατρούς τίποτα. Για τους δασκάλους τίποτα. Σωστό και αυτό. Είναι ένα ζήτημα εκεί όμως. Πραγματικά σας το λέω. Μου έχει γυρίσει λίγο το μάτι ανάποδα. Δεν ξέρω τι γίνεται. Ενδεχομένως λόγω του συγχωρεμένου του Παπαθανάση. Λοιπόν, για να κλείσουμε, γιατί δεν έχουμε άλλο χρόνο, την καλημέρα μου σε όλους σας. Ελπίζω να είσαστε καλά και με ψυχραιμία, κυρίες και κύριοι, όπως και εμείς με ψυχραιμία περπατάμε, να ξέρετε. Λοιπόν, ZAP Taxi Club, αγαπητέ Νότι Παπαγιαννάκο. Είναι ένα πρόγραμμα, αναφέρομαι και απευθύνομαι στους ιδιοκτήτες ταξί, με το οποίο μπορείτε να αποκτήσετε νέο ηλεκτρικό αυτοκίνητο με leasing μέσω της Εθνικής Leasing. Μειώνετε τα μηνιαία σας έξοδα έως και 30%, έχετε δωρεάν φόρτιση σε μόλις 20 λεπτά, παρακαλώ πάρα πολύ, στους ταχυφορτιστές του ZAP σε όλη την Αττική, Πειραιά, Αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΆΚΑ και έρχονται κι άλλοι. Σας καλύπτει σέρβις
0: αξιοπρέπειας προς την Εκκλησία.
1: Μα δεν πληρώνει, ξαναλέω, ο Μητροπολίτης, δεν πληρώνει τίποτα. Θα μου πεις αυτό σε μαρά είναι ψάλτη. Όχι, αλλά θέλω να πω, ρε παιδί μου. Ήταν, λέει, έτοιμα, λέει, των Μητροπολιτών. Μπα. Για τους παπάδες τίποτα. Θα μπεις και τους γιατρούς τίποτα. Για τους δασκάλους τίποτα. Σωστό και αυτό. Είναι ένα ζήτημα εκεί όμως. Πραγματικά σας το λέω. Μου έχει γυρίσει λίγο το μάτι ανάποδα. Δεν ξέρω τι γίνεται. Ενδεχομένως λόγω του συγχωρεμένου του Παπαθανάση. Λοιπόν, για να κλείσουμε, γιατί δεν έχουμε άλλο χρόνο, την καλημέρα μου σε όλους σας. Ελπίζω να είσαστε καλά και με ψυχραιμία, κυρίες και κύριοι, όπως και εμείς με ψυχραιμία περπατάμε, να ξέρετε. Λοιπόν, ZAP Taxi Club, αγαπητέ Νότι Παπαγιαννάκο. Είναι ένα πρόγραμμα. Αναφέρομαι και απευθύνομαι στους ιδιοκτήτες ταξί, με το οποίο μπορείτε να αποκτήσετε νέο ηλεκτρικό αυτοκίνητο με leasing μέσω της Εθνικής Leasing. Μειώνετε τα μηνιαία σας έξοδα έως και 30%, έχετε δωρεάν φόρτιση

0: ιδιοκτήτες ταξί, με το οποίο μπορείτε να αποκτήσετε νέο ηλεκτρικό αυτοκίνητο με leasing μέσω της Εθνικής Leasing. Μειώνετε τα μηνιαία σας έξοδα έως και 30%, έχετε δωρεάν φόρτιση σε μόλις 20 λεπτά, παρακαλώ πάρα πολύ, στους ταχυφορτιστές του ΖΑΠ σε όλη την Αττική, Πειραιά, Αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΆΚΑ και έρχονται κι άλλοι, σας καλύπτει σέρβις ασφάλεια και απολαμβάνετε και τα πλεονεκτήματα του δικτύου της FreeNow. Κάντε αίτηση στο zaptaxiclub.gr τώρα. Διαφημίσεις, αναλυτικό μαγκαζίνο πρωινό με τον κύριο Δημήτρη Γιαννίρη, μεγάλη επιτυχία. Επιστρέφουμε αμέσως μετά σε 7 και 4. Καλημέρα σας.
1: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
2: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
1: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
2: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος στους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, Αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΆΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
3: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της FreeNow.
4: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
5: Το τάγκο?
4: Θα σας ειδοποιήσουμε.
5: Περίμενε, περίμενε!
6: Ξέρω ποιο τάγκο σώζει ζωές μετά από χαμένο παρολί και χουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα επικότητα.
7: Φτιάξε βαλίτσες!
3: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8 και 5 και για Πάρο στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3 και 10 το μεσημέρι.
9: Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
10: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη μυαλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
11: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
12: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Απόλαυσε απίστευτα χαμηλές τιμές, αποκλειστικές προσφορές και ηλεκτρονικά κουπόνια με τη MassCard. Ξεκίνα τις αγορές σου σήμερα στο Massoutis.gr.
13: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
14: Αμέ! Θα παραγγείλουμε κιόλας.
15: Αμέ.
14: Θα έρθει από μένα.
15: Αμέ.
14: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
15: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
16: Πες μου πώς γίνεται, αφού έχεις φύγει.
17: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλη

0: Παρακαλώ.
1: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
0: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
1: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
0: Εντάξει. Σας το φέρνω. Oh. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και εποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.

0: ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Ρεσεψιόν λέγεται.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός της Eurobank.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, είναι Παρασκευή 12 Ιουνίου και ακούτε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Ο Νάτσος Παπαγιαννάκος ρυθμίζει τον ήχο, η Δέσποινα Χρυστοπούλου στην αρχισυνταξία, η Μελίνα Σαμαραδέλη και η Σοφία Καλαβρού στην επιμέλεια της παραγωγής και ο Πέτρο Μωραήτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Και οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι και αυτήν την ώρα. Την υπογραφή συμφωνίας ΗΠΑ Ιράν προανήγγειλε με ανάρτηση τον Ντόναλντ Τραμπ και για το λόγο αυτό, όπως έγραψε, ακυρώνει τις προγραμματισμένες για απόψε επιθέσεις και βομβαρδισμούς. Παράλληλα, διευκρίνησε ότι ο αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ ως ότου ολοκληρωθεί η συμφωνία. Ο χρόνος και ο τόπος υπογραφής θα ανακοινωθούν σύντομα, πρόσθεσε. Μιλώντας από το Οβάλ Γραφείο, ο Ντόναλντ Τραμπ άφησε να εννοηθεί πως δεν θα παραστεί ο ίδιος στην υπογραφή της συμφωνίας, είπε όμως ότι θα μπορούσε να υπογραφεί το Σαββατοκύριακο, ενδεχομένως στην Ευρώπη, παρουσιάζοντας την Προέδρου των ΗΠΑ, J.D. Vance. Το Ιράν δεν έχει εγκρίνει κανένα κείμενο για ένα αρχικό μνημόνιο συνεννόησης με τις ΗΠΑ, δήλωσε το ημιεπίσημο Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Φαρς. Σύμφωνα με το Πρακτορείο Ιρνα, ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ότι τα ζητήματα που σχετίζονται με μια συμφωνία αποτελούν εικασίες και ότι τίποτα δεν έχει οριστικοποιηθεί. Οι Ιρανικές δυνάμεις δεν επέτρεψαν σε ένα δεξαμενόπλοιο να εισέλθει στο στενό του Ορμούζ χωρίς συντονισμό, σύμφωνα με Ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης. Λίγο αφού το ακούστηκαν, είχε κρίξουν κοντά στο λιμάνι Μπανταράμπας. Άδικη χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός την κριτική που δέχεται από τους πρώην Πρωθυπουργούς Αντώνη Σαμαρά και Κώστα Καραμανλή για τα ελληνοτουρκικά. Με συνέντευξή του στον Αντένα, επισήμανε πως και οι δύο πρώην Πρωθυπουργοί επιδίωκαν μια λειτουργική σχέση με την Τουρκία. Εγώ είμαι ο μόνος Πρωθυπουργός που πήγα στην Άγκυρα και έθεσα το κάζους μπέλη, τόνισε. Την πρόταση του ΠΑΣΟΚ που αφορά δωρεάν μετακινήσεις για τα μέσα μαζικής μεταφοράς για νέους 24 ετών σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη γνωστοποίησε ο Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας εχθές με νέους στην Τραπετσόνα. Κύκλωματα μέλη του οποίου δραστηριοποιούνταν στην παράνομη παραγωγή και διακίνηση φαρμακευτικών σκευασμάτων και ουσιών ντόπινγκ εξαρθρώθηκε από την ελληνική αστυνομία. Το κύκλωμα διατηρούσε ολόκληρο παρασκευαστήριο σε υπόγειο φαρμακείου στην περιοχή του Χαλανδρίου. Κατά τη διάρκεια συντονισμένης επιχείρησης ελήφθησαν 14 μέλη του κυκλώματος, μεταξύ των οποίων και το αρχηγικό. Στο πρώτο όμιλο του Μουντιάλ ολοκληρώθηκε ο αγώνας μεταξύ Νότιου Κορέας και Τσεχίας με σκορ 2-1 νικήτρια η Νότια Κορέα. Και ο καιρός νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες από το απόγευμα για σήμερα στην Αττική ως 31 βαθμούς θερμοκρασία, στην Αθήνα ως 26 στη Θεσσαλονίκη. Και να περάσουμε στην αναλυτική παράθεση των ειδήσεων. Την υπογραφή λοιπόν Συμφωνία ΗΠΑ Ιράν προανήγγειλε με ανάρτηση τον Ντόναλντ Τραμπ, κάνοντας λόγο, όπως έγραψε, που ακυρώνει και βεβαίως και προγραμματισμένες για απόψε επιθέσεις και βομβαρδισμούς. Ο ίδιος δήλωσε χαρακτηριστικά πως οι σχετικές συζητήσεις και τα τελικά σημεία του σχεδίου έχουν ήδη εγκριθεί από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη. Παράλληλα, διευκρίνησε ότι ο αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ ως ότου ολοκληρωθεί η συμφωνία. Ο χρόνος και ο τόπος της υπογραφής θα ανακοινωθούν σύντομα, πρόσθεσε. Μιλώντας πάντως αργότερα από το Βαν Γραφείο, ο Ντόναλντ Τραμπ άφησε να εννοηθεί πως δεν θα παραστεί ο ίδιος στην υπογραφή της συμφωνίας. Είπε επίσης ότι αυτό μπορεί να γίνει μέσα στο Σαββατοκύριακο, ενδεχομένως στην Ευρώπη, παρουσία του αντιπρόεδρου των ΗΠΑ, J.D. Vance. Τα στενά του Ορμούζ, είπε παράλληλα, θα ανοίξουν επισήμως μόλις υπογράψουμε κάτι που θα μπορούσε να γίνει σύντομα, πολύ σύντομα, ίσως και το Σαββατοκύριακο στην Ευρώπη. Μόλις πετύχαμε μια σπουδαία διευθέτηση του πολέμου με το Ιράν και θα προχωρήσουμε στην οριστικοποίηση των εγγράφων, η οποία θα πρέπει να ολοκληρωθεί τις επόμενες ημέρες. Πιθανότητα θα υπάρξει υπογραφή

0: πίσω στην Ευρώπη. Τώρα που θα ανοίξουν και τα στενά του Ορμούζ, μόλις υπογράψουμε κάτι που θα μπορούσε να γίνει σύντομα, πολύ σύντομα, ίσως μέσα στο Σαββατοκύριακο στην Ευρώπη, εγώ δεν θα μπορώ να είμαι εκεί, αλλά θα είναι και ο J.D. Vance, ο αντιπρόεδρος, και κάποιοι από τους ανθρώπους μου. Ο Steve Witkoff, που έκανε εξαιρετική δουλειά, και ο Jared Kushner. Δημοσιογράφος ρωτάει αν ο τόσο ηγέτης ενέκρινε αυτή τη συμφωνία, και ο Ντόναλντ Τραμπ απαντά: από ό,τι καταλαβαίνω η απάντηση είναι ναι. Το Ιράν δεν έχει εγκρίνει κανένα κείμενο για ένα αρχικό μνημόνιο συνεννόησης με τις ΗΠΑ, δήλωσε το ημιεπίσημο Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Fars. Σύμφωνα με το Πρακτορείο IRNA, ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ότι τα ζητήματα που σχετίζονται με μια συμφωνία αποτελούν εικασίες και ότι τίποτα δεν έχει οριστικοποιηθεί. Σύμφωνα με Ισραηλινή πηγή στο CNN, η ανάρτηση Τραμπ για συμφωνία φαίνεται πως ευθυνδίζει ακόμη και τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Με ανακοίνωση του γραφείου του Νετανιάχου, αναφέρει ότι παρότι το Ισραήλ δεν είναι μέρος του μνημονίου κατανόησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, ο Πρωθυπουργός εξέφρασε την εκτίμησή του για τη δέσμευση του Προέδρου Τραμπ να διασφαλίσει ότι οποιαδήποτε τελική συμφωνία επιτευχθεί στο τέλος των διαπραγματεύσεων θα περιλαμβάνει την απομάκρυνση του εμπλουτισμένου πυρηνικού υλικού, περιορισμού στην παραγωγή πυράβλων αλλά και τον τερματισμό της υποστήριξης του Ιράν προς τους τρομοκρατικούς του συμμάχους σε ολόκληρη την περιοχή. Λίγο μετά τις δηλώσεις του Τραμπ περί συμφωνίας, οι δείκτες των ασιατικών χρηματιστηρίων σημείωσαν σημαντική άνοδο, με τον Nikkei στο Τόκιο να ανεβαίνει νωρίτερα κατά 4% και τον Kospi στη Σεούλ πάνω από 7%. Παράλληλα, υποχώρησαν οι τιμές του πετρελαίου. Το αμερικανικό αργό θα διαμορφώνεται λίγο πάνω από τα $86 το βαρέλι και λίγο πάνω από τα $88 το Brent. Στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα, άδικη χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός την κριτική που δέχεται από τους πρώην Πρωθυπουργούς Αντώνη Σαμαρά και Κώστα Καραμανλή για τα ελληνοτουρκικά. Με συνέντευξή του στον Αντένα και τον Νίκο Χατζηνικολάου, επισήμανε πως οι δύο πρώην Πρωθυπουργοί επιδίωκαν μια λειτουργική σχέση με την Τουρκία. Εγώ είμαι ο μόνος Πρωθυπουργός που πήγα στην Άγκυρα και έθεσε το καζους Μπέλι. Δεν θυμάμαι κανέναν άλλον έως τότε ως Πρωθυπουργό να το έχει θέσει και υπάρχει από το 1995.
1: Θεωρώ ότι η κριτική τους στο συγκεκριμένο θέμα είναι άδικη. Και το τεκμηρίωσα με μια σειρά από πρωτοβουλίες τις οποίες έχει αναλάβει η ελληνική κυβέρνηση. Πρωτοβουλίες που ενδεχομένως θα μπορούσαν να είχαν αναλυθεί και στο παρελθόν και δεν αναλύθησαν ποτέ. Δεν θέλω να πω πολλά περισσότερα γιατί σέβομαι και τους δύο τέως πρωθυπουργούς. Νομίζω ότι πρέπει να ρωτήσετε αυτούς και όχι εμένα. Και οι δύο τέως πρωθυπουργοί είχαν συναντηθεί επανειλημμένα με τον κύριο Ερντογάν και εξ όσων θυμάμαι επιδίωκαν πάντα και αυτοί και σωστά να έχουμε, το επαναλαμβάνω, μια λειτουργική σχέση με την Τουρκία. Από εκεί και πέρα, η Ελλάδα, όταν έπρεπε να πράξει το καθήκον της στο ζήτημα του safe, το έπραξε. Εξ όσων γνωρίζω, είμαι ο μόνος Έλληνας πρωθυπουργός, ο οποίος πήγε στην Άγκυρα και έθεσε ευθέως το ζήτημα του κάζους Μπέλι. Εγώ δεν θυμάμαι κανέναν άλλον τέος πρωθυπουργό να έχει θέσει το ζήτημα του κάζους Μπέλι.
0: Σχολιάζοντας τις φήμες για νέο κόμμα Σαμαρά, ο κ. Μητσοτάκης δήλωσε ότι δεν μπορώ να διανοηθώ ότι θα κάνει κάτι που θα ζημιώσει την παράταξη που του έδωσε δεύτερη ευκαιρία και τον έκανε πρωθυπουργό. Εύχομαι να μην διαψευστώ.
2: Μήπως ήταν λάθος η διαγραφή
1: εγώ να
2: του,
1: πω το,
2: κύριε Πρόεδρε.
1: Να φοβάμαι εκ των υστέρων αυτά τα οποία υπόθηκαν, όχι. Έχω ακούσει και προσωπικές, θα έλεγα, κουβέντες πολύ, πολύ βαριές. Τον ξαναγκάλιασε η παράταξη. Εγώ δεν θα αλλάξω την άποψή μου για τον κύριο Σαμαρά. Ήμουν υπουργός του. Ήταν ένας καλός πρωθυπουργός, ο οποίος πήγε τη χώρα μπροστά. Δεν μπορώ να διανοηθώ, λοιπόν, ότι τελικά ο άνθρωπος αυτός θα κάνει κάτι το οποίο θα ζημιώσει την παράταξη που του έδωσε μια δεύτερη ευκαιρία και που τον έκανε πρωθυπουργό. Δεν πιστεύω ότι θα γίνει αυτό. Εύχομαι να μην διαψευστώ. Αν ο κύριος Σαμαράς πιστεύει αυτά τα οποία λέει για την εξωτερική πολιτική, προφανώς δεν υπάρχει περιθώριο να έχει αφιερωθεί αυτό το χάσμα. Έχουμε τελείως διαφορετικές απόψεις. Εύχομαι ότι θα πρετανεύσει η λογική και θα αντιληφθεί ότι θα είναι πολύ κακό και για τη δικιά του ιστροφημία να επιχειρήσει να κάνει ζημιά στην παράταξη.
0: Με νέους στη Δραπετσόνα συνομίλησε χθες το βράδυ ο Νίκος Ανδρουλάκης για τα ζητήματα που τους απασχολούν, όπως η στέγαση, η οικονομία και η ακρίβεια. Ο κ. Ανδρουλάκης παρουσίασε την πρόταση του Πασόκ για τη νέα γενιά που αφορά δωρεάν μετακινήσεις για τα μέσα μαζικής μεταφοράς για νέους έως 24 ετών σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Όπως ανέφερε, πρόκειται για ένα μέτρο κοινωνικής δικαιοσύνης που αφορά μια γενιά όπου ήδη περνάει δύσκολα, βιώνει πολλές προκλήσεις, βιώνει την ομοιρία σε θέσεις εργασίας χαμηλών αμοιβών. Επισήμανε δε ότι όλα αυτά είναι μακριά από το ραντάρ της σημερινής κυβέρνησης, ενώ για εμάς τα θέματα της καλύτερης ζωής στα μεγάλα αστικά κέντρα είναι προτεραιότητα.
3: Νομίζω λοιπόν ότι αυτό το μέτρο πρέπει να γίνει και θα γίνει από μας. Καθολική λοιπόν πρόσβαση δωρεάν για όλους τους νέους έως 24 ετών σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς και Αττική και Θεσσαλονίκη. Όλα αυτά είναι μακριά από το ραντάρ της σημερινής κυβέρνησης. Για μας λοιπόν τα θέματα της καλύτερης ζωής στα μεγάλα αστικά κέντρα, της ευκολότερης πρόσβασης, της φθηνότερης πρόσβασης, αλλά

0: ενός καλύτερου περιβάλλοντος για να ζούμε είναι προτεραιότητα και θα τα κάνουμε πράξη.
1: Ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα και παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη θα ορκιστούν σήμερα στις 12.30 το μεσημέρι στο Προεδρικό Μέγαρο τα νέα μέλη της κυβέρνησης. Μήνυμα ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να συζητήσει επί εικασιών σχετικά με το νομοσχέδιο που φέρεται να προωθεί η Άγκυρα για τις θαλάσσιες ζώνες, αλλά και ότι δεν πρόκειται να αποδεχθεί μονομερείς ενέργειες που επιχειρούν να δημιουργήσουν τετελεσμένα, έστειλε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Ζηραπετρίτης από το βήμα του 7ου Φόρουμ του Οικονομικού Ταχυδρόμου. Απαντώντας ερωτήσεις για τη συνάντηση που είχε στη Σόφια με τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, ο κ. Ζηραπετρίτης σημείωσε ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχει καμία επίσημη τοποθέτηση της τουρκικής κυβέρνησης και ότι ούτε είναι γνωστό το περιεχόμενο του κειμένου. Επισήμανε τέλος ότι η Ελλάδα επιδιώκει την ηρεμία και τη διατήρηση των διάβλων επικοινωνίας με την Τουρκία, χωρίς αυτό να σημαίνει οποιαδήποτε μεταβολή των ελληνικών θέσεων.
2: Το διεθνές δίκαιο έχει πάρα πολύ συγκεκριμένη μεθοδολογία. Δεν είναι δυνατόν να υπάρξουν μονομερείς ενέργειες οι οποίες να διαμορφώνουν το οποιοδήποτε προηγούμενο. Και για το λόγο αυτό, η οποιαδήποτε μονομερείς εκ μέρους κράτος πράξη η οποία θα αφορά οριοθέτηση δεν έχει καμία απολύτως νομική ισχύ. Διατηρούμε μια συγκρατημένη αξιοδοξία ότι θα μπορέσουμε να καταλήξουμε σε έναν κοινό τόπο. Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι το τουρκολιβικό μνημόνιο είναι ανυπόστατο, δεν φέρει καμία απολύτως ισχύ από την άποψη του διεθνούς δικαίου και ως τέτοιο θα το αντιμετωπίσουμε.
1: Επιδείνωση του καιρού προβλέπεται για σήμερα Παρασκευή στην Βόρεια και την Κεντρική Ελλάδα με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται πρόσκαιρα από ισχυρούς ανέμους, μπουρίνια, μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα και τοπικών χαλαζοπτώσεων σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού με πορτοκαλί προειδοποίηση που έχει εκδώσει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Στα εγκληματολογικά εργαστήρια τέλος ελληνικής αστυνομίας μεταφέρθηκε το αυτοκίνητο του Ιταλού που κατηγορείται για το διπλό έγκλημα στο Αίγιο με θύματα μητέρα και γιο. Ο άνδρας έχει πάρει προθεσμία για να απολογηθεί σήμερα Παρασκευή 11 ώρα το πρωί.
3: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
4: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
1: Στην αθλητική επικαιρότητα, Νικηφόρο ήταν η πρεμιέρα για το Μεξικό στον παγκόσμιο κύπελο. Οι οικοδεσπότες με τα γκολ του Κιόνες και Χιμένεθ επικράτησαν με την Νοτιού Αφρικής με 2-0. Η αναμέτρηση σημαδεύτηκε από 3 αποβολές, μία για το Μεξικό και 2 για τους φιλοξενούμενους. Επίσης, για τον πρώτο όμιλο, στο μάτς που ολοκληρώθηκε πριν από λίγο, Νότια Κορέα νίκησε την Τσεχία με 2-1. Την ήττα 19-13 από την Προορέκο γνώρισε ο Ολυμπιακός στον ημιτελικό για το Champions League στο Πόλο Ανδρών και αποκλείστηκε από τον τελικό. Τέλος, η τεχνική ηγεσία της Ρεάλ Μαδρίτης μέχρι το 2029 θα αναλάβει ο Μουρίνιο, ο Πορτογάλος προπονητής, είχε περάσει ξανά από τον πάγκο της των Μερένχες το 2010.
5: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
6: Τι έχουμε?
5: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέρο, μιτσπίλερ, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο,
7: teamcollegue,
8: παντρούσκα.
5: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Για την κυκλοφορία στους δρόμους του Λεκανοπεδίου μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλημέρα.
9: Μήτρη, κυρίες και κύριοι, έχουμε προβλήματα στον Πειραιά. Από τον Άγιο Διονύσιο, όσοι φεύγουν να πάνε προς τα Τέρνα, προς τον Ισάπ και εν συνεχεία προς την πλατεία Υποδαμίας, συναντούν αυξημένη κίνηση, όχι πολύ αυξημένη. Θα δούμε αν θα συνεχίσει να δένει επί τα χείρο ή επί τα βελτίω και θα σας ενημερώσουμε. Έχουμε κίνηση φυσικά στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού, ανάμεσα στα ΚΤΕΛ και στη Νέα Φιλαδέλφεια, στα κλασικά σημεία δηλαδή, και στο Σκαραμαγκά έχουμε την εικόνα ακριβώς που περιμένουμε να δούμε. Λυμίτη.
1: Και να περάσουμε τώρα στην πρόγνωση του καιρού. Η μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ Ξένα Σούζη είναι στο στούντιο μαζί μας. Χριστίνα, καλημέρα, καλό πρωινό.
10: Καλημέρα, Δημήτρη. Την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές. Στην Αττική σήμερα Παρασκευή, λίγη συννεφιά που γρήγορα όμως θα αυξηθεί. Και από το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και κυρίως στα δυτικά και βόρεια του νομού σποραδικές καταιγίδες. Αν

0: Κρήτη 2 με 4 Μπόφορ και η θερμοκρασία από 20 έως 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη άστατος ο καιρός με βροχές κατά διαστήματα. Δεν αποκλείεται το μεσημέρι και το απόγευμα να είναι και ισχυρές και η θερμοκρασία έως 26 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή, αρχικά στη Μακεδονία και Βαθμία, στα υπόλοιπα υπηρετικά και το Βόρειο Αιγαίο, θα σημειωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες, τοπικά ισχυρές στα κεντρικά και τα βόρεια. Τα φαινόμενα τις βραδινές ώρες στις περισσότερες περιοχές θα εξασθενήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 και στα πελάγη τοπικά 6 Μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές της χώρας μας έως 26 με 29 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά υπηρετικά και το νότιο Αιγαίο έως 32. Το Σάββατο στα ανατολικά υπηρετικά, την Εύβοια, τις Ποράδες και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου θα σημειωθούν βροχές και κυρίως στο βορειοδυτικό Αιγαίο σποραδικές καταιγίδες, άνεμοι βόρειοι τοπικά στα πελάγια 7 Μπόφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα ανατολικά. Τέλος την Κυριακή, ο καιρός θα είναι βελτιωμένος σχεδόν σε όλη τη χώρα, εκτός όσο από την Πελοπόννησο. Οι άνεμοι στο Ιόνιο μεταβλητοί 2 με 4 Μπόφορ και στο Αιγαίο βόρειο 6 και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα δυτικά και τα βόρεια. Δημήτρη.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τη Χριστίνα Σούζη. Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Περισσότερες πάντα ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στο Γιώργο Ψάλτη.
2: Sky 100,3.

0: Pero... Μπα και Ιταλικά στην παρέα. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. 7 και 18 πρώτα λεπτά, Παρασκευή σήμερα, 12 του μηνός. Δεν έχουμε κάποιο νέο ακόμα όσον αφορά την παράταση. Η πληροφορία δεν θα δοθεί παράταση για το ζήτημα του καθαρισμού των οικοπαίδων. Τη Δευτέρα λίγη ημερομηνία, 15 Ιουνίου. Θυμίζω η Πομιδά έχει προτείνει να πάμε μέχρι 30 του μηνός. Και την Δευτέρα, την Τρίτη έχω συνεννοηθεί, θα μιλήσω γιατί ακούω διάφορα παράπονα σε διάφορες περιοχές στο λεκανοπέδιο που έχουν καθαριστεί λέει, τα οικόπεδα, έχουν βγει σε μαύρες σακούλες ή χύμα η παραγωγή αυτών των καθαρισμών και είναι στους δρόμους. Κάθε χρόνο τα ίδια βλέπουμε. Λοιπόν, και αυτά ξέρετε κατάλληλα ότι με τη ζέστη γίνονται εύκολα η κατάλληλη υποδομή για να πάρει φωτιά κάτι και να τρέχουμε και να μην φτάνουμε. Λοιπόν, η κυρία Κριστίνα Σούζη είναι στην παρέα μας.
1: Να πω σε εμάς εκεί στο Τιμάρι καλημέρα. Δεν έχουν καθαριστεί.
0: Ναι. Μου λένε...
1: Τα οικόπεδα εννοώ, γύρω-γύρω από ιδιώτες.
0: Καλά. Θα μπει ο Δήμος και θα στείλει το γιουρντί, ξέρεις.
1: Δεν ξέρω, θα κάνει. Εγώ πάντως θα κάνω καταγγελία αν στη, δεν, όταν τελειώσει.
0: 15 του μήνα τώρα.
1: Αν
0: υπάρχει, υπάρχει και παράταση. Ναι.
1: Κάτι θα πάρει,
0: το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο.
1: Ξέρεις τι γίνεται. Είναι διαφορετικές περιοχές. Δηλαδή υπάρχουν περιοχές στην Ελλάδα στις οποίες έχει βρέξει και έχουν ξαναγίνει τα χορτάρια. Και υπάρχουν περιοχές όπως είναι η Αττική όπου δεν έχει βρέξει και πολύ για να ξαναγίνουν τα χορτάρια. Απλά δεν έχουν ποτέ καθαριστεί.
0: Ναι, το ζήτημα όμως είναι ότι με κάποιον τρόπο.
1: Ναι, δηλαδή θέλω να πω δεν αφορά όλη την Ελλάδα,
0: ναι, ρε, παιδί,
1: αλλά δεν
0: συμφωνώ.
1: Μπορεί να κάνεις και το διαχωρισμό,
0: αλλά,
1: φαντάζομαι.
0: Οκ, okay, σωστό είναι αυτό, αλλά ας μην λέμε για την Αττική που η Αττική είναι ένα προβληματικό
1: έτσι κι αλλιώς.
0: Σύστημα, διότι ναι. Είμαστε 7-5 εκατομμύρια εδώ μέσα.
1: Μπράβο.
0: Λοιπόν, και άμα καούμε, καήκαμε ζωντανή, δεν υπάρχει τίποτα άλλο.
1: Πολύ.
0: Και δεν έχουμε και πολύ ναι. Πράσινο επί της ουσίας. Λοιπόν, δεν μπορείς να επαφίεσαι στον πατριωτισμό κάποιον οι οποίοι πάνε και καθαρίζουν και οι άλλοι. Δεν τους ενδιαφέρει.
1: Ναι, τους λέει, ενδιαφέρει.
0: Ακριβώς, δεν με έχουν ποτέ ενοχλήσει, ναι, ναι, δεν με νοιάζει, ναι, ναι, δεν ασχολούμαι. Ξέρω εγώ, είναι σε ένα σημείο που
1: συμφωνώ
0: δεν
1: μπορούμε. Συμφωνώ απολύτως.
0: Πρέπει ναι. Κάτι να κάνουμε. Δεν μπορεί να είμαστε η μισή η χαζή της ιστορίας που πληρώνεις. Και πληρώνεις αδρά.
1: Ναι, εγώ πήρα την περιφέρεια και τους είπα, παιδιά, φέτος θα καθαρίσουμε τα ρέματα.
0: Ναι.
1: Ή θα ξανακαούμε όπως πέρυσι.

0: και αυτό, να ξέρεις. Και τα ρέματα, ρέματα επίσης.
1: Ναι,
0: και αλλά λέω, είναι. Γιατί και αυτό είναι θέμα, ότι πληρώνει ο κόσμος μαύρο χρήμα του μεταξύ. Δεν υπάρχουν αποδείξεις, δεν υπάρχει τίποτα.
1: Τίποτα, ναι.
0: Έτσι,
1: ναι.
0: Κανείς δεν σου δίνει απόδειξη. Θα μην σε την κάνεις απόδειξη. Λέω, ρε παιδί μου.
1: Εμείς πληρώσαμε τον κυπουρό μας για να τα καθαρίσει, γιατί είχε φυτρώσει. Αλλά επειδή έριξε φάρμακο, δεν ξαναφύτρωσε.
0: Ναι, ναι.
1: Κατάλαβες, δηλαδή θέλω να πω, εκεί, όχι στον καζόν απάνω προφανώς.
0: Ναι, ρε παιδί μου,
1: αλλά
0: κατάλαβα.
1: Τον καζόν που το καμένο έχει αρχίσει και ξαναγίνει.
0: Ναι, άντε με το καλό.
1: Καμένο.
0: Ναι, βέβαια.
1: Έχει αρχίσει και φυτρώνει.
0: Επίσης θέλω να πω ότι όλη αυτή η ιστορία, επειδή την κάνει στο τέλος ο κόσμος για ευνόητους λόγους, για να μην χρειαστεί δεύτερη φορά.
1: Δεύτερη
0: για να
1: φορά, φυτώσει, ναι.
0: Γι' αυτό έχει πέσει και όλη αυτή η ιστορία τελευταία στιγμή και τρέχουν αυτοί οι οποίοι καθαρίζουν.
1: Ναι, και δεν φτάνουν.
0: Και δεν φτάνουν, δεν
1: μπορούμε. Ναι, προφανώς.
0: Κοιτάξτε να μας γρήγορα.
1: Να πούμε τώρα ότι έχουμε μεταβολή του καιρού για ένα 24ωρο. Δεν είναι. Ναι. Από σήμερα το μεσημέρι μέχρι αύριο, λίγο πριν το μεσημέρι.
0: Αυτό θα είναι σε όλες τις περιοχές ή συγκεκριμένες?
1: Όχι, στα υπηρετικά κυρίως. Δηλαδή και κυρίως στην Μακεδονία, κεντρική Μακεδονία, Θεσσαλία, Ήπειρος λιγότερο, η Ανατολική Στερεά ενώ η Φθιώτιδα εκεί, εκείνο το κομμάτι. Και τελευταίες νύχτα Παρασκευής προς Σάββατο η Εύβοια και οι Σποράδες. Η Αττική θα βρέξει μεν και στην Πελοπόννησο θα βρέξει, αλλά θα είναι λιγότερα τα φαινόμενα. Και το μεσημεροαπόγευμα να βγάλει και καμιά καταιγίδα εδώ στην Αττική, κυρίως στα δυτικά και βόρεια του νομού.
0: Αυτό πότε, Παρασκευή ή Σάββατο?
1: Σήμερα το απόγευμα.
0: Αύριο
1: το Σάββατο
0: θα...
1: νομίζω πως όχι. Αν κάνει κάτι το πρωί, πολύματα του βοριά, όπως θα έχει μπει και θα περάσει το σύστημα, από το μεσημέρι και μετά καθαρίζει και θα βγάλει και ήλιο. Θα έχει μια ψύχρα όμως, γιατί θα μπει και ο βορειοανατολικός αύριο.
0: Okay, θα πέσει λίγο.
1: Ναι, ψύχρα εννοώ, θα είναι στους 29 βαθμούς. Εντάξει, μην τρελαθούμε.
0: Κοροϊδευόμαστε. Χθες έκανε χθες εκεί στη Φιλαδέλφια πάλι.
1: Έχει ζέστη.
0: Ζέστη.
1: Ναι.
0: Εκεί η Φιλαδέλφια τι έχει, μαγικό τρόπο έχει την ΑΕ και τη ζέστη. Δεν έχει τίποτα.
1: Κνιούπ δεν έχει.
0: Το περίμενα. Μόλις, δεν κάνω πλάκα, μόλις φεύγεις από τη Φιλαδέλφια, όντως,
1: αλλάζει καιρός. Λοιπόν, οπότε από την Κυριακή ανεβαίνει και πάλι η θερμοκρασία. Θα υπάρχουν κάποια άλλη μόνο. Θα έχουμε και κάποιες, καλά όχι πολύ.
0: Αστάθεια θα συνεχιστεί.
1: Και αυτό πήγα να πω. Θα είναι πολύ περιορισμένη η αστάθεια, okay, κυρίως στα βόρεια του νομού. Αλλά φαίνεται ότι μέχρι τα μέσα της άλλης εβδομάδας θα συνεχιστεί η απογευματινή αστάθεια, αλλά πολύ περιορισμένη.
0: Θυμίζω Δευτέρα 15 του μηνός.
1: Yes.
0: Δηλαδή πάμε στο δεύτερο 15 του μηνού. Πάρα πολύ.
1: Μάλιστα.
0: Για Χριστίνα, τι θα γίνει, θα καλοκαιριάσει?
1: Γιατί θα γίνει καλοκαίρι, με συγχωρείτε.
0: Συγγνώμη, έχω τον νεαρό απέναντι. Νεαρό τρόπο του λέει, που μου λέει ότι πάω για μπάνιο κλπ. Και δεν μου αρέσει, λέει, γιατί έχω και κάνουν μπάνιο. Τώρα και πολύ. Τι κάναμε για μπάνιο κόσμο.
1: Έλατε. Τι είναι αυτά που λες?
0: Όλα δικά μας και μερτικά μας τα θέλει ο νεαρός απέναντι. Ευχαριστούμε για να μας
1: πείτε. Καλό Σαββατοκύριακο. Την Κυριακή θα πάμε για μπάνιο.
0: Ναι, και τη Δευτέρα εδώ θα είμαστε, θα τα πούμε. Έτσι.
1: Εννοείται έτσι, εδώ θα είμαστε.
0: Όχι, λέω.
1: Γιατί παίρνει άδεια
0: από
1: τώρα.
0: Όχι, ρε παιδί μου.
1: Ούτε εγώ.
0: Λέω, συζήτηση κάνουμε. Ευχαριστούμε, κυρία Χριστίνα. Μας ευχαριστώ. Κυρία Χριστίνα, σου ο άνθρωπό μα κάθε Παρασκευή και Δευτέρα εδώ τα κουβεντιάζουμε λίγο με τον καιρό και δεν μένουμε μόνο στον καιρό. Τη έλεγα και για την ρεκλάμα που είδα, τη διαφήμιση τη Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για τα 7 ραντάρ, κυρίε και κύριοι. Νέα συστήματα ραντάρ μεσαία και μεγάλη εμβέλεια για την ανανέωση του εξοπλισμού.
1: Σε πόσα χρόνια τα περιμένουμε.
0: Ναι, αλλά βλέπω καταχώρηση.
1: Ελπίζω. Εδώ πέρα βλέπω 15 υπουργεία.
0: Ναι, σωστό. 15 υπουργεία από κάτω βλέπω. Όχι.
1: Ναι, προφανώς.
0: Το άμυνα, το κλιματική κρίση, αυτό, χρηματοδότηση ΕΣΠΑ κλπ. Άντε, επιτέλους να μπουν.
1: Να μπουν.
0: Να κάνετε καλύτερες προγνώσεις κι εσείς. Έτσι δεν είναι?
1: Από τα ραντάρ είναι χρήσιμα για το Nowcast. Δηλαδή για το πού θα πάει η καταιγίδα στις επόμενες 2 ώρες.
0: Ναι, ρε παιδί μου, το ξέρουμε.
1: Αυτό λέω.
0: Δεν είναι,
1: βέβαια
0: όπως...
1: είναι πολύ χρήσιμο.
0: Βέβαια.
1: Γιατί να ο Κάστρο, πώς να κάνεις αλλιώς.
0: Για τους αγρότες.
1: Πώς να κάνεις. Πόσες φορές βλέπουμε την καταιγίδα στο Σαρονικό και δεν ξέρουμε πού θα πάει? Με το ραντάρ την παρακολουθείς.
0: Μάλιστα. Αυτά θέλουμε. Τη νέα τεχνολογία θέλουμε.
1: Έτσι,
0: επιτέλους. Ευχαριστούμε, κυρία Ζήλα.
1: Ναι, ναι. Παλιά είναι αυτή.
0: Ναι, τέλος πάντων. Σωστό. Τέλος, αλλά άργησε σε εμάς, αλλά.
1: Αυτό. Ναι.
0: Κάλλιο αργά παρά ποτέ που λέει και ο λαός μας. Λοιπόν, καλημέρα κύριε Κουλούρη, τι κάνετε? Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, να μην πέφτουμε λίγο στην παγίδα, λέει ο κύριος Κουλούρης στις παραπλάνες ότι τάχα δίνονται αυξήσεις στις συντάξεις και μειώνονται οι φόροι. Μας έδωσαν την 1η Ιανουαρίου σε εφαρμογή του νόμου Κατρούγκαλου που έλεγαν ότι θα τον καταργήσουν λίγα ευρώ και μας φόρτωσαν τον καθαρισμό των οικοπαίδων. Καλά, αυτό είναι παράπλευρη ιστορία. Για τα τελευταία χρόνια υπάρχει. Υποχρεωτικά και με πρόστιμο, λέει, για τον καθαρισμό των οικοπαίδων, για όποιον έχει ένα οικόπεδο. Αγόραζε, λέει, και η μάμα ως Χαλίσκιο προσφορά σε γνωστό σούπερ μάρκετ 8,5 και σήμερα 13. 2 κιλά κρέαση αύξηση. Όποιος φόρος μειώθηκε στο συνταξιούχο. Καλημέρα κύριε Κουλούρη, δίκιο έχετε επί της ουσίας. Η ζωή έχει γίνει πιο ακριβή εδώ που τα λέμε, για να μην κοροϊδευόμαστε. Λοιπόν, σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι, έχετε Nova. Έχετε μια premium πίτσα από την Pizza Fan εντελώς δωρεάν. Μην χάσετε το μοναδικό αυτό exclusive Nova deal. Απολαύστε εντελώς δωρεάν με την παρέα σας λαχταριστή πίτσα από την premium συλλογή της Pizza Fan. Μπείτε τώρα στο Παντού App, συνδεθείτε ως

0: Nova χρήστης και πάρτε τον deal. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Και μην το ξεχάσετε αυτό, κυρίες και κύριοι, ήρθε η ώρα να εξοικονομήσετε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση, η Ιζωμάτ έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ φέρνουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία. 2-10-55-98-700.
1: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Signature Travel και κέρδισε 10% έκπτωση στο επόμενο σου ταξίδι στο εξωτερικό. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στην νέα μονάδα πιογκωμένης πολυστερίνης της Ιζωμάτ.
4: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
6: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
7: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Έγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
8: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed Διασαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
9: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr. Υποκράτους 33.
10: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που ξεκινούν. Beyond 2026. Η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo. Where innovation meets the real market. Beyondexpo.gr.
12: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
13: Πάμε Cherry Park.
12: Ναι!
13: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
12: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
13: Cherry Park. The place of happiness.
14: Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall, μεταμορφώνοντας τον πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν. Στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall.
15: Γιαννάκη! Γιαννάκη, μην πας στα βαθιά! Έλα εδώ! Γιαννάκη, σου μιλάω! Εδώ στα ριχά, παιδί μου! Έχω τα περάκι με πάω μπανάκια! Έλα που σου λέω! Μη παιδί μου πλατζουρίζει και βρέχει την κυρία. Μη πας εκεί, μπορεί να έχει όρκες. Γιαννάκη!
16: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανεβάζεις θερμοκρασία όταν μιλάς και δεν σ' ακούνε? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι και λειτουργεί και με φωνητικές συντολές. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
17: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3. αντιφατικά μηνύματα από Ηνωμένες Πολιτείες και Τεχεράνη για πιθανή συμφωνία. Την επίτευξη

0: συμφωνίας με το Ιράν, ανακοίνωσε με ανάρτηση ο Αμερικανός Πρόεδρος, ακυρώνοντας παράλληλα τις χθεσινοβραδινές προγραμματισμένες επιθέσεις και βομβαρδισμούς. Διευκρίνησε ότι ο αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ ως ότου ολοκληρωθεί η συμφωνία. Το Ιράν δεν έχει εγκρίνει κανένα κείμενο για ένα αρχικό μνημόνιο συνεννόησης με τις Ηνωμένες Πολιτείες, μετέδωσε το ημιεπίσημο Ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ότι τα ζητήματα που σχετίζονται με μια συμφωνία αποτελούν εικασίες και τίποτα δεν έχει οριστικοποιηθεί. Αδική χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός την κριτική που δέχεται από τους πρώην Πρωθυπουργούς Αντώνη Σαμαρά και Κώστα Καραμαλή για τα ελληνοτουρκικά. Σε συνέντευξή του στον Αντένα, ο κ. Μητσοτάκης επισήμανε πως και οι δύο πρώην Πρωθυπουργοί επιδίωκαν μια λειτουργική σχέση με την Τουρκία. Εγώ είμαι ο μόνος Πρωθυπουργός που πήγα στην Άγκυρα και έθεσα το κάζους μπέλι, τόνισε. Την πρόταση του Πασόκ που αφορά δωρεάν μετακινήσεις για τα μέσα μαζικής μεταφοράς για νέους ως 24 ετών σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη γνωστοποίησε ο Νίκος Ανδρουλάκης συνομιλώντας με νέους στην Τραπετσόνα. Κύκλωμα τα μέλη του οποίου δραστηριοποιούνταν στην παράνομη παραγωγή και διακίνηση φαρμακευτικών σκευασμάτων και ουσιών ντόπινγκ εξαρθρώθηκε από την αστυνομία. Το κύκλωμα διατηρούσε ολόκληρο παρασκευαστήριο στο υπόγειο φαρμακείου στο Χαλάνδρι. Κατά τη διάρκεια συντονισμένη επιχείρηση συνελήφθησαν 14 μέλη του κυκλώματος, μεταξύ των οποίων και το αρχηγικό. Και ο καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες από το απόγευμα σήμερα στην Αττική έως 31 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 24 βαθμοί Κελσίου.
1: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και για επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιώς δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
2: Πολύ πολύ καλημέρα σας, 7 και 32. Καταρχήν να ξέρετε ότι όση ώρα ακούτε τους τίτλους, ψάχνω εκεί στα στενά του Ορμούς να βρω κανένα ελληνικό σκάφος. Μια ψιλοκίνηση τη βλέπω να σας πω την αλήθεια, με ανοιχτούς πομπούς κάποια πλοία, γιατί και κάποια είναι με κλειστούς. Έχω εντοπίσει και ένα με ελληνική σημαία στο Ντουμπάι κοντά. Είναι ένα μεγάλο με το όνομα Μιαούλης 21, παρακαλώ πολύ. Ελληνική σημαία, ελληνόκτητο και με ελληνική σημαία. Και άλλα έχω βρει, να σας πω την αλήθεια. Λοιπόν, για να δούμε τι θα γίνει εκεί. Μεγάλη ιστορία. Πριν πάω στον κύριο Σεϊμένη που είναι στην παρέα μας και βλέπω μου έχετε στείλει και άλλα ερωτήματα για τον κύριο Σεϊμένη. Θα συνεννοηθούμε, αυτά θα τα βάλουμε σε μία τάξη για να τα κουβεντιάσουμε. Να σας πω και κάτι που δεν θέλω να περάσει στα ψηλά. Κάπου πήρε το μάτι μου. Λοιπόν, για το πώς αλλάζουν τα πράγματα όσον αφορά αυτό που λέμε σχέσεις μεταξύ κρατών. Για πρώτη φορά λοιπόν διαβάζω, μετά από σχεδόν 20 χρόνια, Αίγυπτος και Τουρκία διεξάγουν την περίοδο αυτή που μιλάμε κοινές ασκήσεις των αεροποριών τους με F-16 και από τις δύο χώρες να συμμετέχουν. Οι αμυντικές σχέσεις μεταξύ Καΐρου και Άγκυρας, λένε οι γνωρίζοντες, προχωρούν πολύ πιο γρήγορα από ό,τι περίμεναν οι περισσότεροι. Επαναλαμβάνω, θυμηθείτε πώς ήταν τα πράγματα με τους αδελφούς μουσουλμάνους στην απόφαση, όχι στις εκλογές που είχαν γίνει στην Αίγυπτο και πώς έγιναν μετά τις εξελίξεις με τους αδελφούς μουσουλμάνους και πόσο παγωμένες ήταν οι σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών και μετά πώς φτάσαμε στο να μετέχουν οι δύο χώρες σε κοινές στρατιωτικές ασκήσεις. Λοιπόν, πάμε παρακάτω τώρα για να αφήσουμε τα υπόλοιπα. Ο κύριος Ωραίος Σεϊμένης στην παρέα μας. Καλημέρα κύριε Σεϊμένη.
3: Καλημέρα κύριε Ψάλτη. Καλημέρα και στους φίλους που μας ακούνε.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Λοιπόν, για πάμε τώρα. Σε περίπτωση λέει αποποίησης κληρονομιάς, ρωτάει ένας φίλος ακροατής, και ο επόμενος κληρονόμος αποδέχεται την κληρονομιά. Ο τελευταίος κληρονόμος ποιον φόρο θα πληρώσει? Θα πληρώσει όλα τα χρέη, δηλαδή, με λίγα λόγια.
3: Όχι, κοιτάξτε, σε περίπτωση αποποίησης κληρονομιάς από τον πρώτο κληρονόμο και αυτός που το διαδέχεται, δέχεται την κληρονομιά, δεν κάνει αποποίηση, έτσι.
2: Μάλιστα.
3: Αυτός ο χρονόμος λοιπόν πρέπει να πληρώσει ένα φόρο.
2: Okay.
3: Επειδή ο νόμος, ο φορονομοθέτης έχει φοβηθεί μήπως καταστρατηγείται η σειρά για να πληρώσει λιγότερο φόρο

0: ο νόμος, γιατί συνήθως είναι συγγενείς πρώτου βαθμού, ας πούμε, ο μπαμπάς με το παιδί και ούτω καθεξής.
1: Ναι,
0: από
1: ναι,
0: πει
1: ναι,
0: του μπαμπά και πάει ναι, το παιδί. Στην περίπτωση αυτή, λοιπόν, ο νόμος είπε ότι θα πληρώνει το μεγαλύτερο φόρο. Εάν ήταν να πληρώσει ο πατέρας του περισσότερο φόρο όταν έκανε την αποποίηση,
1: ναι,
0: κάνει το λογαριασμό υπάλληλο τη εφορία και λέει θα πληρώσει το φόρο του πατέρα σου, διότι αυτό προηγείται, αυτό θα πληρώσει. Το μεγαλύτερο φόρο από του δύο του δηλαδή.
1: Μάλιστα,
0: αυτό πληρώνει.
1: Άρα δηλαδή ο επόμενος, όχι ο πρώτος, ο δεύτερος στη τάξη της κληρονομιάς, αποδοχής κληρονομιάς, θα πληρώσει τον φόρο του πρώτου.
0: Αν είναι μεγαλύτερος.
1: Μάλιστα. Αν είναι μικρότερος.
0: Αν είναι μικρότερος, θα πληρώσει το δικό του.
1: Α, πονηρό το κράτος, έτσι. Πάντα με το συμφέρον του. Σωστό.
0: Λοιπόν, το μεγαλύτερο λέω όμως. Το μεγαλύτερο στα δύο.
1: Μάλιστα. Πάμε παρακάτω. Ένας φίλος ακροατής λέει το εξής. 10 Αυγούστου του 24 αγόρασε ένα κίνητο στην Αθήνα με συμβολαιογραφικό προσύμφωνο. Τι άλλο πρέπει να κάνει για να είναι νόμιμος γύρω από το ζήτημα αυτό? Και μάλιστα λέει υπάρχει και ημερομηνία που πρέπει να κινηθεί.
0: Ναι, βέβαια, γιατί με το συμβολιογραφικό προσύμφωνο δεν μεταβιβάζεται η κυριότητα. Γίνεται συμφωνία ανάμεσα στον αγοραστή και στον πολιτή.
1: Μάλιστα.
0: Και λέει ότι περιλαμβάνει τα βασικά στοιχεία του οριστικού συμβολίου που θα υπογραφεί, για το οποίο καθορίζεται εκ των προτέρων η ημερομηνία. Πρέπει να είναι το αργότερο δυνατό 2 ετών από τη ημερομηνία σύνταξης του προσυμφώνου.
1: Μάλιστα.
0: Εάν δεν γίνει μέσα στα αργότερο στα 2 χρόνια, δεν ισχύει αυτό. Και δεν συμφέρει τον αγοραστή, γιατί ο αγοραστής με το προσύμφωνο δεν έχει κάλυψη, δεν έχει μεταβιβαστεί η κυριότητα. Όσο καιρό παραμένει με το προσύμφωνο, στο ε9 το γράφει ο πολιτής. Ο πολιτής έχει την κυριότητα και κινδυνεύει, δηλαδή, αν ο πολιτής είναι αναξιόπιστος, να το πουλήσει σε άλλον χωρίς να το πάρει και μυρωδιά. Επομένως, έχει συμφέρον ο αγοραστής να γίνει το οριστικό συμβόλαιο. Με την ημερομηνία που θα έχουν καθορίσει, δεν είναι ανάγκη να είναι 2 έτη. Το μεγαλύτερο είναι 2 έτη.
1: Μάλιστα.
0: Μπορεί να είναι σε 6 μήνες,
1: ξέρω εγώ, σε ένα χρόνο, ναι.
0: Αλλά η προκαθοριστή σαν ημερομηνία είναι η βασική ημερομηνία με την οποία πρέπει να γίνει το οριστικό συμβόλαιο μέχρι εκείνη την ημερομηνία.
1: Okay, πάμε παρακάτω. Πάμε. Λέει ένας παππούς, λέει φίλος ακροατής, άφησε στα τρία εγγόνια του από ένα σπίτι αξίας, λέει, 200.000 ευρώ το καθένα στην Κεφαλονιά. Τα χρέη, λέει, τα χρέη τα δικά του, του παππού δηλαδή, ήταν 60.000 ευρώ. Τα άφησε, λέει, να τα εξοφλήσει μόνο ο ένας εγγονός, και αυτό μάλιστα γραμμένο στη διαθήκη του. Είναι νόμιμο αυτό?
0: Κοιτάξτε, ισχύει αυτό ως προς τις ιστορικές σχέσεις των συγκληρονόμων. Μια τέτοια ρύθμιση, θυμίζω, έχει μόνο ενουσική ενέργεια. Για την εφορία όμως, για τους υπόλοιπους δανειστές, οι κληρονόμοι οφείλουν όλοι μαζί τα χρέη. Δηλαδή, αν ο οριστής από τον παππού κληρονόμος να πληρώσει τα χρέη του, δεν τα πληρώσει,
1: ναι,
0: για τον ΑΒ λόγο δεν έχει σημασία.
1: Ναι.
0: Τότε λοιπόν οι δανειστές, συμπεριλαμβανομένου και του δημοσίου βέβαια,
1: ναι, ναι, ναι,
0: αν χρωστάει φόρους, τότε θα μπορούν να στραφούν εναντίον όλων των κληρονόμων. Δεν αλλάζει, ο νόμος δεν αλλάζει εκεί. Άσχετα αν ο παππούς είχε γράψει.
1: Ότι ο τρίτος θα πληρώσει τα χρέη, ο πρώτος, ναι, θα πληρώσει τα χρέη. Άρα λοιπόν, αν δεν τα πληρώσει, ναι, θα διεκδικούν και το δημόσιο από όλους τα
0: λεφτά. Εδώ λοιπόν μπορεί να γίνει και μια αδικία, διότι μπορεί να έδωσε ας πούμε ο παππούς, γιατί αυτό το πράγμα έχει γίνει στην περίπτωση αυτή.
1: Μάλιστα.
0: Να έδωσε ένα ακίνητο μεγαλύτερης αξίας από τα άλλα δύο. Και για να το συμψηφίσει με τους άλλους, του είπε να πληρώσει τους φόρους.
1: Α, μάλιστα.
0: Για να πάει στο ίσιο, να
1: κατάλαβα,
0: το πληρώσει όλους.
1: Ναι.
0: Αυτό όμως είναι άδικο, γιατί ο παππούς δεν ήξερε όταν να πεθάνει ότι αυτό θα δημιουργούσε πρόβλημα γενικά και στους τρεις, ας πούμε.
1: Εντάξει, okay, αλλά...
0: Γι' αυτό εμείς που συμβουλεύουμε τους, όταν γίνουν, κάνουν τέτοια πράγματα, τέτοιες συμφωνίες, τέτοιες, ο παππούς,
1: ναι,
0: διαθήκη και τα λοιπά. Okay. Και οι δικηγόροι βέβαια.
1: Ναι.
0: Τότε λοιπόν, στην περίπτωση αυτή, πρέπει να το λάβουμε υπόψη. Πρέπει να λέμε τι αξία έχουν τα τρία. Εάν ο ένας που αναλαμβάνει να πληρώσει τα χρέη παίρνει ακίνητο ίδιης αξίας, είναι περιορισμένη η δυνατότητα να το πληρώσει. Και μάλιστα, αν το χρέος είναι μεγαλύτερο από την αξία του ακίνητου.
1: Ναι,
0: του,
1: αλλά να σας πω κάτι. Αν όντως όμως βάλει ο όρο και ενδεχομένως είναι τα ίδια αξία ακίνητα που μοιράζει στα τρία εγγόνια, λέω, στη συγκεκριμένη περίπτωση, και ορίζει ο ίδιος ότι θα τα πληρώσει ο δεύτερος, είναι όρος που πρέπει να πληρωθεί, που πρέπει να υλοποιηθεί. Σωστά έτσι?
0: Ναι, αλλά αν τυχόν όμως, κοιτάξτε, αν τυχόν αυτό που θα πάρει ένα ακίνητο κάνει 200.000 ή τα χρέωση είναι 300.
1: Καλά, όχι, δεν λέω αυτό. Ναι.
0: Δεν θα πληρώσει, θα
1: μπορεί
0: θα
1: να
0: πληρώσει αδυναμία.
1: Ναι, μπορεί να μην το αποδεχθεί.
0: Θα επανέλθουν ούτως ή άλλως οι υπόλοιποι.
1: Okay.
0: Και αυτό θα πει φυλακή αν δεν πληρώσει.
1: Μάλιστα. Πάμε τελευταίο ερώτημα, γιατί δεν έχουμε άλλο χρόνο. Τα κέρδη από τα τυχερά λαχεία ή από τη τυχερά πάμε στοίχημα κλπ. Δηλώνονται ως εισόδημα στη φορολογική δήλωση και πώς φορολογούνται?

0: γρεσημένη.
1: Όχι, κοιτάξτε, το εφορία το έβαλε έτσι κάποια στιγμή, αλλά το Συμβούλιο της Επικρατείας από το 18 και μετά έβγαλε μια απόφαση.
0: Μάλιστα.
1: Που λέει ότι τα κέρδη από το πάμε στοίχημα δεν θεωρούνται εισόδημα. Αυτό είναι το βασικό. Άμα δεν θεωρείται εισόδημα, δεν δηλώνεται.
0: Ναι, ναι.
1: Επομένως, δεν γράφεται στη δήλωση του εισοδήματος, το Y1 που λέμε, για το κατά το έτος που έχουν εκτεθεί. Μπορεί όμως να επικαλεστεί αυτά τα ποσά για να καλύψει τεκμήρια, εάν τα γράψει σε ειδικό κωδικό στη δήλωση. Δηλαδή, είναι ένας κωδικός 781.
0: Ναι.
1: Αν το γράψει εκεί, μπορεί να καλύψει τεκμήρια. Σε κάθε περίπτωση τα λαχεία και τα πάμε στοίχημα δεν είναι εισόδημα.
0: Μάλιστα.
1: Είναι ένα χάρισμα που παίρνει κανείς με την τύχη του και εδώ και πέρα δεν φορολογείται.
0: Μ' αρέσει αυτό, αλλά βέβαια κρύβει και κινδύνους, να σας πω την αλήθεια. Είναι εισόδημα γιατί μπαίνουν τα λεφτά μέσα. Δεν είναι. Τέλος πάντων. Τώρα
1: είναι, σύμφωνε,
0: είναι αλλά, απόφαση δικαστηρίου. Αν είναι απόφαση δικαστηρίου, εντάξει.
1: Είναι απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας και η εφορία πρέπει να το δέχεται αυτό το πράγμα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Σεμένη. Καλημέρα, που να είστε καλά.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Καλό Σαββατοκύριακο, να είστε καλά. Αύριο το πρωί, κύριο Σεϊμένης με τον κύριο Δημήτρη Γιαννίρη, ξέρετε. Πάμε στον κύριο Κολλιο Μιχάλη γρήγορα για τη σκηνή. Έλα, Δημήτρη μας. Δημήτρη.
2: Στα γρήγορα, αν με ακούτε τώρα.
0: Βεβαίως.
2: Προς Γλυφάδα η παραλιακή, από τον Πειραιά προς τη Γλυφάδα, αρχίζει να δημιουργεί και σήμερα από τηλιάρισμα στο ύψος του Φλίσβου.
0: Μάλιστα.
2: Θα δούμε πώς θα δυσκολέψει. Και στο αντίθετο ρεύμα έχουμε στο Νεοφάληρο, πηγαίνοντας προς το λιμάνι του Πειραιά, αλλά είναι το σύνηθες και λίγο λιγότερο, θα μπορούσα να πω. Η Βουλιαγμένης προς την Αθήνα, από Χαραυγή προς Δάφνη, έχει προβλήματα. Η Ανηφόρα της Κατεχάκη, μικρά προβλήματα σε σχέση με τις υπόλοιπες ημέρες.
0: Ναι.
2: Τα δύο ρεύματα της Κηφισού, τη συνήθη κίνηση. Η άνοδος της Φυλής θα σας καθυστερήσει πολύ, φίλες και φίλοι. Από το πάρκο Αντώνης Τρίτσης, ανεβαίνοντας προς την Αττική Οδό δηλαδή. Και βεβαίως ο Σκαραμαγκάς με το συνηθισμένο ακριβώς μποτιλιάρισμα.
0: Που σημαίνει ότι σήμερα είναι καλύτερα ή χειρότερα τα πράγματα, δεν κατάλαβα.
2: Κατά κανόνα, κοίταξε, κάποιοι δρόμοι είναι λίγο χειρότεροι,
0: ναι,
2: όπως οι Φυλείς που περιγράψαμε και οι Βουλιαγμένες προς την Αθήνα στο ύψος της Δάφνης,
0: ναι,
2: και κάποιοι καλύτεροι.
0: Μάλιστα. Okay. Παρασκευή πάντως είναι λίγο πιο χαλαρά τα πράγματα.
2: Το πρωί. Ναι. Το πρωί, ναι, έχεις δίκιο.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, αγαπητέ Δημήτρη, για τις πληροφορίες. Λέει ο φίλος μου ο Λάζαρος το εξής, πριν πάω στα διαφημιστικά. Σίγουρα λέει πλάκα κάνετε, λέει, με τα οικόπεδα και τον καθαρισμό. Έχει δημιουργηθεί, λέει, ένα παρεμπόριο με τους καθαρισμούς και μαύρο χρήμα. Αυτό δεν λέγαμε με την κυρία Σούζη νωρίτερα. Και φυσικά, λέει, το 90% λέει ο Λάζαρος των δημόσιων χώρων ούτε καν καθαρίζονται. Αυτό το 90% πού δεν προκύπτει, αγαπητέ Λάζαρε? Έχεις εικόνα ή γενικά το λες ότι σου προκύπτει το 90%? Εγώ, ας πούμε, στη δική μου την περιοχή, καλά, δεν έχουμε για ελεύθερα οικόπεδα εδώ που τα λέμε. Εμείς είναι χτισμένα, χτίζονται ακόμα και οι πέτρες, δεν έχει τίποτα. Αλλά υπάρχουν περιοχές, όντως, δήμοι με πράσινες περιοχές, γιατί ξαναλέω τώρα, αστικά λίγα πράγματα είναι, που έχουν ζητήματα. Αλλά το 90% μου φαίνεται υπερβολή. Όπως και να έχει όμως καταγγελία, άμα υπάρχει. Άμα βλέπεις ότι είναι ένας χώρος ο οποίος δεν καθαρίζεται, τι άλλο μπορεί να κάνεις? Δεν μπορεί να κάνεις και πολλά πράγματα. Λοιπόν, σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι, για όσους βλέπετε εργάτες έξω από το σπίτι και σκέφτεστε μακάρι να σκάβουν για οπτική ίνα, τα καλά νέα είναι ότι η Nova φέρνει στη ζωή μας το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Ναι, ναι, σωστά ακούσατε, χωρίς οπτική ίνα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθεται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό βεβαίως. Χάρτη ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr. Και όταν μιλάμε για στεγάνωση ταρατσών, η λύση είναι εύκολη και έρχεται από την Ιζωμάτ. Όπως κάθε πρωταθλητής δεν συμβιβάζεται μέχρι να φτάσει στο χρυσό, έτσι και η Ιζωμάτ φέρνει το χρυσό στεγάνωση με το 100% αυθεντικό πολυουρεθανικό στεγανοτικό Ισοφλέξ PU500. Με την αυστηρότερη, με προσδόκιμο μάλλον χρόνο ζωής 25 έτη, ο πρωταθλητής της οικογένειας στεγανοτικών της Ιζωμάτ προσφέρει οριστικές λύσεις ακόμη και στις πιο απαιτητικές εφαρμογές ταράτσας. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
3: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
4: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμάτ Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
5: Ιζωμάτ Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
4: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
6: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ. Και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
7: Κο Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS.

0: σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
1: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
2: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
1: Γιατί?
2: Γιατί όσο ασφαλίζεις κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
1: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
2: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
3: Είσαι οδηγός ταξί. Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber. Δεν κρίνει. Απλά σε πάει.
4: Μητέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
5: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
4: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
5: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
4: Αισθάνεσαι σπίτι.
5: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
6: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδικτόνος 16.
8: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
9: Στα Γιάννενα ψιλοκατάλαβαν έναν σεισμό. Αν βλέπω σωστά, έγινε 16 χιλιόμετρα δυτικά, βόρειο-δυτικά από το Αργυρόκαστρο. Μέγεθος σεισμού 3,7 λέει το Ευρωμεσογειακό. Στιακό βάθος 5 χιλιόμετρων. Και πάμε να πούμε καλημέρα τώρα και να βάλουμε στην παρέα μας την κυρία Ελένη Ξενάκη. Κυρία Ξενάκη, κυρίες και κύριοι, είναι η διευθύντρια των 4 τροχών. Σας έλεγα την περασμένη Δευτέρα. Διάβασα στο τελευταίο τεύχος των 4 τροχών μια πρωτοβουλία που παίρνουν οι τέσσερις τροχοί και οι καθημερινοί με τον τίτλο «Πρώτα ο πεζός». Θα μου πεις γιατί ψάλτη, διότι νομίζω ότι έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Είναι πραγματικά ο πεζός ο πιο άτυχος και ο πιο, πώς θα το πω τώρα, ο πιο ευαίσθητος στην ιστορία των δρόμων μας. Κυρία Ξενάκη, καλημέρα σας.
10: Καλημέρα σας.
9: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρωινή επικοινωνία σας. Ζητώ συγγνώμη, σας φέρνω τα πάνω κάτω στη ζωή σας, αλλά έτσι το ραδιόφωνο συνήθως είναι και πρωινό. Γιατί παίρνετε την πρωτοβουλία αυτή? Τι θέλουν οι τέσσερις τροχοί μαζί με την καθημερινή να κάνετε μέσα από αυτή την πρωτοβουλία? Τι πρέπει να αλλάξει, υποψιάζομαι?
10: Αν έπρεπε να το πω με μία λέξη, θα έλεγα ότι πρέπει να αλλάξει η κουλτούρα μας.
9: Ναι.
10: Αλλά όχι κουνώντας το δάχτυλο. Αυτό που θέλουμε στην ουσία είναι να ανοίξουμε μία συζήτηση για τη συμπεριφορά που επηρεάζει καθημερινά την ασφάλεια και την ποιότητα ζωής της πόλης μας σε ό,τι έχει να κάνει με την κίνηση στον δρόμο.
9: Άρα καταλαβαίνω, οι οδηγοί, οι αναβάτες των μηχανών, αυτοί που καβαλάνε τα πατίνια ή τα ποδήλατα κλπ, στο πώς συμπεριφερόμαστε γενικά στον πεζό.
10: Δεν θα το έβαζα ο ένας απέναντι στον άλλο. Δηλαδή, η καμπάνια δεν στρέφεται απέναντι στους οδηγούς.

0: Άλλωστε, οι περισσότεροι από εμάς είμαστε ταυτόχρονα οδηγοί και πεζοί.
1: Σωστό είναι αυτό.
0: Μιλάμε για μια κουλτούρα συνύπαρξης στο δρόμο. Τα ατυχήματα που προκαλούνται ουσιαστικά είναι ευθύνη που μας αφορά όλους. Είτε κρατάμε τιμόνι είτε περπατάμε.
1: Mm-hmm.
0: Όταν... θέλουμε να κάνουμε κάτι που να εκπαιδεύσει τον οδηγό. Θέλουμε να περάσουμε ένα μήνυμα που να εκπαιδεύσει κάθε χρήστη του δρόμου.
1: Ξεχωριστά δηλαδή θέλω να πω, με την έννοια ότι ο καθένας θα βλέπει διαφορετικά οπτικά τα πράγματα ή όταν είναι στο τιμόνι, αλλά πρέπει να συμπεριφέρεται με κόσμιο τρόπο και στους άλλους, είτε είναι δικυκλιστής, είτε είναι πεζός, είτε αλλάζουν αυτοί οι όροι, υποψιάζομαι. Ενώ κάποια στιγμή γινόμαστε πεζοί, προφανώς.
0: Προφανώς. Έχει να κάνει με το πώς χρησιμοποιεί ο καθένας μας το δρόμο.
1: Mm-hmm. Αυτό πώς θα γίνει, δηλαδή τι έχετε στο μυαλό σας, πώς θα τρέξει αυτή η προσπάθεια που κάνετε με αυτή τη λογική?
0: Πρακτικά εμείς αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να θυμίσουμε ότι ο δρόμος ανήκει σε όλους.
1: Mm-hmm.
0: Όλοι θα μπορούσαμε να έχουμε πάρα πολύ καλύτερα αποτελέσματα όσον αφορά τα τροχαία με θύματα πεζού, αν όλοι σεβόμαστε τον άλλο χρήστη του δρόμου, είτε πρόκειται για τον οδηγό είτε για τον πεζό. Μιλάμε για μια διάβαση, έτσι. Η διάβαση είναι ίσως το μικρότερο σημείο ενός δρόμου. Αν όλοι τη σεβαστούμε, ο καθένας από την πλευρά που βρίσκεται, θα έχουμε πολύ λιγότερα ατυχήματα. Βάζουμε τον πεζό πρώτο στην επικοινωνία μας, γιατί καλώς ή κακώς, όπως είπατε και εσείς στην αρχή, είναι ο πιο ευάλωτος χρήστης του δρόμου. Και όταν συμβεί ένα λάθος, εκείνος πληρώνει το μεγαλύτερο τίμημα.
1: Πολλές φορές είναι και μοιραίο το τίμημα, υποψιάζομαι, στην υπόθεση αυτή.
0: Δυστυχώς.
1: Ωραία, για να δούμε λοιπόν. Αυτό θέλει δουλειά. Θέλει, υποψιάζομαι, ένα σχεδιασμό και σε βάθος. Πώς να το πω τώρα, τρέξιμο ενός προγράμματος το οποίο θα υλοποιηθεί γύρω από αυτή την προσπάθεια. Καλά, καταλαβαίνω.
0: Σωστά καταλαβαίνετε, δεν θέλουμε να ξεκινήσουμε κάτι σήμερα που θα τελειώσει σε ένα μήνα, δύο μήνες.
1: Mm-hmm.
0: Γιατί άλλωστε μιλάμε για προσπάθεια αλλαγής μιας κουλτούρας πολλών δεκαετιών. Ευτυχώς υπάρχουν πάρα πολλά μέσα επικοινωνίας, κανάλια μάλλον επικοινωνίας, τα οποία θέλουμε να εκμεταλλευτούμε συνολικά, είτε πρόκειται για την τηλεόραση, το ραδιόφωνο, προβολή σε δημόσιους χώρους, στα έντυπά μας, και να περνάμε διαρκώς και για μεγάλο διάστημα αυτό το μήνυμα σεβασμού στους χρήστες του δρόμου.
1: Η αλήθεια είναι τώρα, κοιτάξτε να, και σκέφτομαι ότι όταν, ας πούμε, δίνεις για να πάρεις το δίπλωμα, μέσα στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας υπάρχουν ερωτήματα στα οποία λένε τι κάνεις αν μετέχει ένας πεζός και πώς πρέπει να συμπεριφέρεσαι. Απλώς υποψιάζομαι ότι στην πορεία ο οδηγός, είτε μοτοσυκλέτας είτε αυτοκινήτου, κακώς ξεχνάει κάποια πράγματα. Και όπως σωστά είπατε, επειδή είναι πεζός, λέει, αυτός θα φοβάται, αυτός θα κάνει πίσω και θα προστατευθεί και θα προσέξει περισσότερο.
0: Ναι, σίγουρα όλοι ξεχνάμε τα μισά από αυτά που μαθαίνουμε για να δώσουμε εξετάσεις.
1: Τα μισά είναι ευγενικοί είστε για τα μισά.
0: Και γι' αυτό επαναλαμβάνομαι και λέω και ξαναλέω τη λέξη κουλτούρα.
1: Μάλιστα.
0: Όλοι λίγο πολύ έχουμε βρεθεί στο εξωτερικό και βλέπουμε πόσο αυτονόητα οι οδηγοί σταματούν σε μία διάβαση και πόσο φυσικά οι πεζοί περνούν το δρόμο σχεδόν χωρίς να ελέγχουν την κίνηση.
1: Είναι χαρακτηριστικό.
0: Στην Ελλάδα αυτό δεν μπορεί να γίνει.
1: Έχετε δίκιο. Είναι χαρακτηριστικό ότι όταν το είδα την πρώτη φορά στην Ολλανδία και έπαθα ένα σοκ, να σας πω την αλήθεια. Όταν έβαζε το πόδι του ο πεζός στο δρόμο και από τις δύο κατευθύνσεις τα αυτοκίνητα όχι έκοβαν, ακινητοποιούν το αμέσως.
0: Ναι, μα άλλωστε η ύπαρξη μιας διάβασης στο δρόμο ουσιαστικά αυτό που δείχνει στον οδηγό, αυτό που θα έπρεπε μάλλον να δείχνει, είναι να κόψει ταχύτητα. Δεν χρειάζεται ο οδηγός να κοιτάξει δεξιά-αριστερά αν ένας πεζός ετοιμάζεται να κατέβει στο δρόμο. Και μόνο η ύπαρξη της διάβασης σημαίνει κόβω ταχύτητα.
1: Λοιπόν, έχουμε να πούμε πολλά, υποψιάζομαι. Θα σας ταλαιπωρήσω και άλλες φορές, κυρία Ξενέκη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρώτη επικοινωνία. Την καλημέρα μου. Καλή συνέχεια
0: και
1: καλή
0: δουλειά. Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστώ. Η κυρία Ελένη Ξενάκη, διευθύντρια των Τεσσάρων Τροχών. Δεν χρειάζεται να πω πολλά για τους τέσσερις τροχούς. Έτσι, τον ξεκοκαλίζω το τεύχος κάθε φορά που έρχεται στα χέρια μου. Παρόλο που είμαι και άσχετος γενικά για αυτά τα ζητήματα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την σημερινή επικοινωνία. Αμέσως μετά τις διαφημίσεις και το δελτίο ειδήσεων. Έχει το Άρης Πρωτοσάλτε για να σας κάνει παρέα. Εμείς πρώτα θέλω να είμαστε καλά από τη Δευτέρα στην ώρα μας κανονικά, 6 ώρα, για να κάνουμε κουβέντα, να κάνουμε την πρωινή μας συζήτηση για την έναρξη και τις άλλες.

0: της εβδομάδας που μπαίνουμε για τα καλά στο δεύτερο 15ήμερο του Ιουνίου. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτε. Βάλτε.
3: Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
2: Τι δροσιά του να έχετε.
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
4: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
5: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
6: Τα καύσιμα ανεβαίνουν, η καθημερινότητα τρέχει και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω.
2: Να έχετε.
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
4: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
5: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.

0: Η ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
1: Τα καύσιμα ανεβαίνουν, η καθημερινότητα τρέχει και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
2: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
1: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
3: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
4: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
5: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
4: Μπράβο!
6: Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
5: Okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
7: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου με το πρόγραμμα απασχόλησης νέων αποφύτων Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
8: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
9: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
10: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
11: Είναι 80 ο καφές τον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο. Με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλα και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
12: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αθηλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου.
13: Παποράκι του Μπουρνόβα και καρότσα της Στεριάς.
12: Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο Όλοι Μαζί Μπορούμε.
14: Η ώρα είναι 8. Ρεσεψιόν λέγεται παρακαλώ.
15: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
14: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
15: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
14: Εντάξει. Σας το φέρνω. Αχ. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και υποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.

0: ως αποκλεισμός θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ έως ότου ολοκληρωθεί η συμφωνία, ενώ ανέφερε ότι θα μπορούσε να υπογραφεί το Σαββατοκύριακο, ενδεχομένως στην Ευρώπη, παρουσία του Αντιπροέδρου των ΗΠΑ, J.D. Vance. Στο μεταξύ, λίγο μετά τις δηλώσεις Τραμπ, πηγές του Λευκού Οίκου διευκρίνησαν ότι ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοσταμπά Χαμενεΐ, δεν έχει δώσει ακόμα έγκριση. Το Ιράν δεν έχει εγκρίνει κανένα κείμενο για ένα αρχικό μνημόνιο συνεννόησης με τις Ηνωμένες Πολιτείες, μετέδωσε νωρίτερα το ημιεπίσημο Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Φαρς. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ότι τα ζητήματα που σχετίζονται με μια συμφωνία αποτελούν εικασίες και τίποτα δεν έχει οριστικοποιηθεί. Στο μεταξύ, σύμφωνα με Ισραηλινή πηγή στο CNN, η αναρτήση Τραμπ για συμφωνία φαίνεται πως ευνηδίασε ακόμα και τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Νετανιάχου. Αδική χαρακτηρίζει ο Πρωθυπουργός την κριτική που δέχεται από τους πρώην Πρωθυπουργούς Αντώνη Σαμαρά και Κώστα Καραμαλή για τα ελληνοτουρκικά. Σε συνέντευξη στον Αντένα, ο κ. Μητσοτάκης επισήμανε πως και οι δύο πρώην Πρωθυπουργοί επιδίωκαν μια λειτουργική σχέση με την Τουρκία. Εγώ είμαι ο μόνος Πρωθυπουργός που πήγα στην Άγκυρα και έθεσα το κάζους μπέλι, είπε χαρακτηριστικά. Σχολιάζοντας τις φήμες για νέο κόμμα Σαμαρά, ο κ. Μητσοτάκης δήλωσε: «Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι θα κάνει κάτι που θα ζημιώσει την παράταξη που του έδωσε δεύτερη ευκαιρία και τον έκανε Πρωθυπουργό. Εύχομαι να μην διαψευστώ». Αναφερόμενος στην ακρίβεια, τόνισε πως είναι παγκόσμιο πρόβλημα και επισήμανε πως η πρόσφατη αύξηση του πληθωρισμού οφείλεται στα καύσιμα. Όπως είπε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης, η Ελλάδα έχει μεγαλύτερη αύξηση στον πληθωρισμό γιατί έχει υψηλότερους φόρους στα καύσιμα, γιατί αυτά ήταν διαχρονικά ένας αιμοδότης για τα δημόσια ταμεία. Με νέους στη Δραπετσόνα, συνομίλησε χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης για τα ζητήματα που τους απασχολούν, όπως η στέγαση, η οικονομία και η ακρίβεια. Ο κ. Ανδρουλάκης παρουσίασε την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τη νέα γενιά, που αφορά μεταξύ άλλων δωρεάν μετακινήσεις για τα μέσα μαζικής μεταφοράς για νέους ως 24 ετών σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Όπως ανέφερε, πρόκειται για μέτρο κοινωνικής δικαιοσύνης. Θαλαμιγός με 5 αλλοδαπούς επιβαίνοντες και σημαία Τουρκίας προσάραξε νωρίτερα στη θαλάσσια περιοχή Πρασονήσια μεταξύ Νουσών και Χίου. Έχει σημειωθεί εισρωή υδάτων. Στο σημείο βρίσκονται 2 πλωτά σκάφη του λιμενικού. Επειδή η νόση του καιρού προβλέπεται σήμερα στη Βόρεια και την Κεντρική Ελλάδα με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται πρόσκαιρα από ισχυρούς ανέμους, μπουρίνια, μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων, σύμφωνα με έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού με πορτοκαλί προειδοποίηση που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Κύκλωμα τα μέλη του οποίου δραστηριοποιούνταν στην παραγωγή και διακίνηση παράνομων φαρμακευτικών σκευασμάτων και ουσιών ντόπινγκ εξαρθρώθηκε από την αστυνομία. Το κύκλωμα διατηρούσε ολόκληρο παρασκευαστήριο στο υπόγειο φαρμακείου στο Χαλάνδρι. Κατά τη διάρκεια συντονισμένης επιχείρησης συνελήφθησαν 14 μέλη του κυκλώματος, μεταξύ των οποίων και το αρχηγικό. Σήμερα στις 11 το πρωί απολογείται ο Ιταλός που κατηγορείται για το διπλό έγκλημα στο Αίγιο με θύματα μητέρα και γιο. Με την αναμέτρηση, Μεξικό Νότιος Αφρική ξεκίνησε το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου. Το Μεξικό επικράτησε 2-0 της Νότιας Αφρικής για τον πρώτο όμιλο. Επίσης για τον πρώτο όμιλο η Νότια Κορέα νίκησε την Τσεχία με σκορ 2-1.
1: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
0: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
3: Στην Αττική, σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει λίγη συννεφιά που γρήγορα θα αυξηθεί και από το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα βόρεια του νομού σποραδικές καταιγίδες. Άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 20 έως 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, άστατος καιρός με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, θερμοκρασία έως 26 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή, αρχικά στη Μακεδονία και Βαθμία, στα υπόλοιπα υπηρετικά και το Βόρειο Αιγαίο, θα σημειωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες, τοπικά ισχυρές στα κεντρικά και τα βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 μποφόρ και στα πελάγη τοπικά 6 και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές χώρας έως 26 με 29 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά υπηρετικά και το νότιο Αιγαίο 32 βαθμούς.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι η ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Αντιφατικά μηνύματα από τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Τεχεράνη για πιθανή συμφωνία. Την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν ανακοίνωσε με ανάρτηση ο Αμερικανός Πρόεδρος, ακυρώνοντας παράλληλα τις χθεσινοβραδινές προγραμματισμένες επιθέσεις εναντίον του Ιράν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος υποστήριξε ότι οι σχετικές συζητήσεις και τα τελικά σημεία του σχεδίου έχουν ήδη εγκριθεί από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, σημειώνοντας ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Ο Ντόναλντ Τραμπ διευκρινίσε ότι ο Αμερικανικός Ναυτικός

0: βαθμούς. Το Σάββατο, κυρίως στα ανατολικά υπηρετικά τηνέβια, σποράδες και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, θα σημειωθούν βροχές και στο βόρειο-δυτικό Αιγαίο σποραδικές καταιγίδες. Η βόρεια άνεμη 4 με 6 και στα πελάγη τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα ανατολικά. Τέλος, την Κυριακή, βελτιωμένος καιρός περισσότερες περιοχές της χώρας, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα δυτικά και τα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Στεγανοποίηση ταρατσών κάνω χρόνια.
2: Μετά τη μαύρη σαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
3: Και τι άλλο, Αντώνη?
2: Του Τόλι Παπαδημητρίου. Έτσι, μπράβο. Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλι Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλις Παπαδημητρίου.
4: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
2: Ποιο σου μίλησε?

0: 7 Ιουλίου Καβάλα, Θέατρο Κάστρου. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.
2: Το μουσικό φεστιβάλ Φαναρίου Ροδόπης επιστρέφει. Παρασκευή 26 Ιουνίου, Άλκηστης Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Καλοκαίρι 2026. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες συναντιούνται για πρώτη φορά σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και αγαπημένα μεγάλα τραγούδια. Άλκηστης Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Ένα το Φανάρι Φεστιβάλ 26 με 28 Ιουνίου στην παραλία Φαναρίου Ροδόπης. Προπόληση εισιτηρίων, Κομωτινή, Δημοκρίτιο Βιβλιοπωλείο και Γραφεία Δεκεπάκ. Φανάρι, Κρίστορ και Express Market. Ξάνθη, Στούντιο Ιταλός και Ελμίμη Αγορά. Αλεξανδρούπολη, Βιβλιοπωλείο Βαταμίδη. Καβάλα, Alex Piercer Tattoo. Ηλεκτρονικά, ticketservices.gr.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.
3: 8 χρόνια στο Coffee & More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζετε. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee & More. Coffee & More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317-300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
4: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Σαφή Ιωαννίδη. Η ανανεωμένη έκθεση της Σαφή Ιωαννίδη έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης. Ανακαλύψτε την BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων σας.
5: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
1: Α, 88,6.

Φίλοι, εδώ είμαστε. Στα 10 λεπτά μετά τις 8 ξεκινάμε και σήμερα παρέα στο πρωινό της ενημέρωσης στον Αλφα Ράδιο στους 88 και 6. Πρωινό Παρασκευής. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Αλλά αυτή είναι λίγο συννεφιασμένη, είναι φθινοπορεινή. Θα τα πούμε αναλυτικά για τον καιρό στην πορεία. Παρασκευή 12 του Ιουνίου. Όπου το εορτολόγιο μας πληροφορεί ότι είναι του Αγίου Ονουφρίου, του Αιγυπτίου. Γιορτάζει ο Ονούφριος και η Ονουφρία, αν υπάρχει αυτό το όνομα. Σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα κατά της παιδικής εργασίας. Συμβαίνει σε αρκετές χώρες της Ιφηλίου, κυρίως στον Τρίτο Κόσμο.

Σαν σήμερα το 1897, ο Καρλ Έλσενερ λαμβάνει δίπλωμα έβρεση τεχνίας για τον πολυσουγιά, που αργότερα θα ονομαστεί ελβετικός σουγιάς. Που βγάζεις εκεί εργαλεία, καταλαβαίνετε. Σαν σήμερα το 1955, με απόφαση τότε του Υπουργού Συγκοινωνιών Κωνσταντίνου Καραμαλή, 1955, αρχίζει η απομάκρυση των τροχιοδρόμων, έτσι είναι επί το ελληνικότερο το τραμ, από την Αθήνα, η οποία αντικαθίσταται από τα τρόλεϊ. Μια λάθος, όπως αποδείχτηκε στην πορεία, απόφαση. Σαν σήμερα το 1987, τις θυμόμαστε εκείνες τις ημέρες, είναι αξέχαστες. Είμαι σίγουρος, εσείς που ακούτε και έχετε και κάποια μεγαλύτερη ηλικία, ναι, με καταλαβαίνετε. 1987 λοιπόν, σαν σήμερα, η Εθνική Ελλάδος στο μπάσκετ με 30 πόντους του Νίκου Γκάλη νικάει 81-77 τη Ιουγκοσλαβία και προκρίνεται στον τελικό του Ευρωμπάσκετ της Αθήνας. Θα αντιμετωπίσει την τότε Σοβιετική Ένωση και θα την κερδίσει στην παράταση. Ιστορικές ημέρες, μεγάλες. Οι Ιουγκοσλάβοι δεν το φυσούν και δεν κρυώνει, δεν το μπορούσαν να το πιστέψουν, θα έχαναν από την Ελλάδα. Σαν σήμερα το 1994, το ΠΑΣΟΚ έρχεται πρώτο κόμμα στις ευρωεκλογές με ποσοστό 37,6%. Ακολουθούν η Νέα Δημοκρατία με 32,6%, η Πολιτική Άνοιξη με 8,6%, το ΚΚΕ με 6,2% και ο Συνασπισμός επίσης με 6,2%. Σαν σήμερα το 1996, η φέτα, το κασέρι, πολλά είδη γραβιέρας και ορισμένα λάδια αναγνωρίζονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως προϊόντα προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης. Είναι τα γνωστά pop προϊόντα. Τέλος, σαν σήμερα το 2004. Και αυτές, αν δεν τη θυμόμαστε τις ημέρες, την πορεία της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου προς την κατάκτηση του Ευρωπαϊκού στην Πορτογαλία. Σαν σήμερα λοιπόν, η Εθνική Ελλάδος κάνει την πρώτη της εμφάνιση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, που διεξάγεται στα γήπεδα της Πορτογαλίας και επικρατεί με 2-1 τη διοργανώτρια χώρας, επιτυχάνοντας έτσι την πρώτη νίκη της σε τελική φάση ευρωπαϊκού ή παγκοσμίου κυπέλου. Τα γκολ τα θυμόμαστε. Πρώτο γκολ του Καραγκούνη στο 7ο λεπτό με ένα σούτ έξω από την περιοχή, και το δεύτερο με εύστοχο χτύπημα πέναλτι στο 51ο, ο Μπασινάς μείωσε στις καθυστερήσεις ο Ρονάλντο. Δεν έκλαιγε τότε, έκλαιγε στον τελικό. Εδώ υπάρχουν και εμπειρίες και προσωπικές έτσι καταθέσεις, αν θέλετε. Την ώρα που γινόταν ο τελικός, ήταν, συγγνώμη, αυτό το παιχνίδι ήταν

Σάββατο απογευματάκι. Και τα καλοκαίρια τι συμβαίνει το Σάββατο το απόγευμα? Είσαι σε κοινωνικές υποχρεώσεις. Εγώ προσωπικά ήμουνα σε γάμο. Και με το που μπήκε το γκολ, δημιουργήθηκε έτσι μια αναστάτωση στην εκκλησία. Κάποιοι παρακολουθούσαν και μετέδωσαν την πληροφορία. Να δείτε πόσοι έβγαιναν σιγά σιγά έξω από την εκκλησία για να μάθουν και περισσότερες λεπτομέρειες. Μόνο με το πρώτο γκολ, έτσι. Γιατί πιστεύαμε ότι θα φάμε και πολλά και θα χάσουμε από την Πορτογαλία. Όλοι σιγά σιγά, όχι όλοι, τέλος πάντων ο ανδρικός πληθυσμός, κάποιοι αποχωρούσαν προς αθλητική τους ενημέρωση. Λοιπόν, για τον καιρό θα τα πούμε στην πορεία. Απλά να πούμε ότι σήμερα θα είναι μια συννεφιασμένη Παρασκευή. Και ότι θα έχουμε σύννεφα, θα έχουμε και βροχές αργότερα στην ημέρα. Και σήμερα τώρα που ερχόμασταν στο στούντιο, είχε ένα ψηλό βροχό. Αυτό από το μεσημέρι και μετά θα ενταθεί. Σύννεφα θα έχουμε και αύριο, όχι όμως τόσο πολλά, Σάββατο. Ενώ μια καλή ημέρα θα είναι η Κυριακή. Για το μπάνιο μιλάμε, έτσι, για την εξόρμηση στην παραλία.

Λοιπόν, πάμε στα θεματάκια μας. Καταρχήν, να ευχαριστήσω τους φίλους ακροατές, έτσι κατηδίαν τα συζητάμε, μας ακούτε, σας ευχαριστούμε πολύ. Μας παίρνετε και τηλέφωνο για ορισμένα θέματα, θα σας πούμε και κάποια, έτσι, με αφορμή αυτά τα τηλέφωνα, τι έγινε. Να πω ότι, καταρχήν, για μία ακροάτρια, η οποία μας λέει ότι ξυπνάω το πρωί και βάζω κατευθείαν τη συχνότητα, ανοίγω το ραδιόφωνο για την ενημέρωση. Ναι, είμαστε στη διαδικασία αλλαγής του χαλιού. Να, αυτό που ακούγεται. Κάποιους τους αρέσει πάρα πολύ, κάποιους όχι. Εμείς είμαστε στη μέση τώρα πλέον και απλά επειδή ήμασταν και είμαστε πολλά χρόνια με αυτό το μουσικό χαλί, είναι καιρός να αρχίσει η διαδικασία να το αλλάξουμε, να βρούμε κάτι άλλο. Και ναι, για κάποια άλλη ακροάτρια, ο στόχος μας είναι αυτός, να σας ενημερώνουμε και να είστε κι εσείς οι πιο ενήμεροι της παρέας για διάφορα θέματα από την παγκόσμια σκακέρα, επικαιρότητα, την πανελλήνια και πολύ περισσότερο την τοπική. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι αυτή τη στιγμή πάρα πολλοί κόσμος μπαίνει στο αμάξι και πηγαίνει στη δουλειά του και μας ακούει. Καλή σας μέρα, καλή δουλειά, καλή συνέχεια. Για την επίσκεψη Βρουτσή, γιατί και εδώ δέχτηκαμε ένα τηλέφωνο, θα τα πούμε και αυτή για την επίσκεψη και τι βγήκε στην πορεία. Και αυτό ένα-ένα με τη σειρά. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά τον πόλεμο εκεί στο Περσικό, μπερδευτήκαμε για ακόμα μια φορά. Από τη μία, λοιπόν, ο Τραμπ λέει ότι είμαστε στο 95% της συμφωνίας, μέσα στο Σαββατοκύριακο θα υπογράψουμε. Από την άλλη, οι Ιρανοί το διαψεύδουν. Τι λέτε να συμβαίνει? Θα το δούμε βεβαίως στην πορεία, αλλά με βάση τα προηγούμενα, οι περισσότερες πιθανότητες είναι να μην βγει και πάλι η πρόβλεψη του Τραμπ. Μακάρι να διαψευστούμε. Μακάρι αυτές οι πιθανότητες οι περισσότερες να μην βγουν αληθινές. Να έχουμε ένα τέλος, μια συμφωνία. Αλλά επειδή έχουμε ακούσει πάρα πολλά, σήμερα τελειώνει, αύριο τελειώνει και δεν τελειώνει, κρατάμε μικρό καλάθι.

Αυτή η συμφωνία, έτσι όπως διαρρέεται από μέσα ενημέρωσης και κοινωνικά δίκτυα που είναι κοντά στον Τραμπ, όπως για παράδειγμα το Άξιος, θα υπογραφεί δηλαδή ένα μνημόνιο κατανόησης, συγγνώμη, το οποίο θα προβλέπει το άμεσο άνοιγμα των στενών του Ορμούς, αυτό είναι που μας ενδιαφέρει, για να έχουμε ελεύθερη ναυσιπορία και να περνάει το πετρέλαιο, ε? Χωρίς καμία επιβολή διοδίων, κάτι που θέλει πάρα πολύ και το επιθυμεί σφόδρα το Ιράν. Επίσης θα έχουμε και σταδιακή, λέει, άρση των κυρώσεων κατά της Τεχεράνης με βάση τη συμμόρφωσή της στους όρους της συμφωνίας. Η συμφωνία αυτή θα προβλέπει παράταση της εκεχηρίας για 60 ημέρες. Υποτίθεται τώρα έχουμε εκεχηρία και όλο έχουμε επιθέσεις, αλλά άλλο αυτό. Και βεβαίως εκεχηρία όχι μόνο στον Περσικό αλλά και στο Λίβανο, εκεί που δραστηριοποιείται η Χεζμπολάχ και έχει τον πόλεμο με το Ισραήλ. Στη διάρκεια αυτής της εκεχηρίας των 60 ημερών θα ξεκινήσουν και διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Είπαμε να το δούμε. Μακάρι όταν θα είμαστε εδώ, γεροί να είμαστε τη Δευτέρα, να μιλάμε επί διαφορετικής βάσεως. Να μιλάμε επί συμφωνίας υπογεγραμμένης, η οποία λέει αν θα υπογραφεί, μπορεί αυτό να συμβεί σε ευρωπαϊκό έδαφος παρουσία του Αντιπροέδρου των ΗΠΑ. Τώρα στα δικά μας, για τα πανελλήνια ενδιαφέροντος, υπάρχει αυτή η συνέντευξη του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, στο Χατζηνικολάου, η οποία αρχικά ήταν προγραμματισμένη για τις 12 το βράδυ, αλλά μετακινήθηκε 8 ώρες νωρίτερα, πήγε στις 8. Και όλα αυτά λόγω του μεγάλου γεγονότου, ναι, του Μουντιάλ, της έναρξης δηλαδή, της μεγαλύτερης διοργάνωσης αθλητικής και με διαφορά του κόσμου. Για να λέμε και τα αποτελέσματα, το παιχνίδι το είδαμε φυσικά το πρώτο, Μεξικό Νότιος Αφρική 2-0, ενώ το άλλο που είναι τα ξημερώματα ήταν πολύ πολύ ενδιαφέρον σε εξέλιξη. Νότιος Κορέα Τσεχία. Η Τσεχία προηγήθηκε 1-0, η Κορέα όμως απάντησε, έκανε ανατροπή, επικράτησε με 2-1. Κάποιοι μας λένε να μην τα λέμε αυτά τα αποτελέσματα, γιατί θέλουν να ξυπνήσουν και να δουν το παιχνίδι χωρίς να γνωρίζουν το αποτέλεσμα. Γιατί ποιος ξυπνάει 5 η ώρα, ή και άλλες ώρες θα βάλουν παιχνίδια μέσα στα άγρια χαράματα. Αλλά πρέπει να ενημερώσουμε και τους αυτούς που θέλουν να ξέρουν τα αποτελέσματα. Τώρα, σε ό,τι αφορά την ουσία αυτής της συνέντευξης του Πρωθυπουργού, κάποια από τα λίγα θα τα πούμε και στην πορεία αναλυτικότερα που σταχαιολογήσαμε. Ο κύριος Μητσοτάκης θεωρεί άδικη, λέει, την κριτική που δέχεται από τους δύο πρώην αρχηγούς και πρωθυπουργούς από τη Νέα Δημοκρατία, Καραμαλής και Σαμαράς, για την πολιτική που ασκεί στα ελληνοτουρκικά. Εγώ είμαι, λέει, ο πρώτος που πήγα στην Τουρκία και μίλησα για το κάζους μπέλι ότι πρέπει να έρθει. Οι δύο πρώην πρωθυπουργοί και πρόεδροι της Νέας Δημοκρατίας στην ουσία κατηγορούν τον Κυριάκο Μητσοτάκη για ενδοτισμό. Σε ό,τι έχει να κάνει με τις εκλογές, μίλησε ακόμα για το 2027, θα το λέει συνέχεια μέχρι να το αλλάξει, κατά την άποψή μου. Γιατί όλα δείχνουν αυτό που λέγαμε Οκτώβριος-Νοέμβριος.

αναφορικά με την πιθανότητα, παύλα βεβαιότητα για κάποιους, ίδρυσης κόμματος του Αντώνη Σαμαρά, είπε ότι δεν μπορώ να διανοηθώ ότι μπορεί να κάνει ένα τέτοιο βήμα ένας πρωθυπουργός και ένας πολιτικός που πήρε δεύτερη ευκαιρία στην πολιτική καριέρα και μέσα από το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας έγινε και πρωθυπουργός. Φυσικά αυτό αλλιώς μεταφράζεται

δεν μπορώ να φανταστώ ότι θα μας πληγώσει τόσο πολύ, γιατί εξαιτίας του μπορεί να χάσουμε και την αυτοδυναμία. Λίγο πολύ το σκεπτικό μας το έχουμε πει πολλές φορές. Ο Σαμαράς είναι έτοιμος να ανακοινώσει την είδηση του κόμματος, και αν συμβεί αυτό, αν πάει στην κάλπη, αυτό θα είναι μια μαχαιριά εκ δεξιών της Νέας Δημοκρατίας, τόση μεγάλη. Δεν θα κάνει τεράστια ζημιά, θα κάνει όμως ζημιά αναφορικά, όχι την πρωτιά εννοείται, αλλά την αυτοδυναμία. Τώρα, όσον αφορά την ακρίβεια, είπε το γνωστό ότι η ακρίβεια, λέει, που την αντιμετωπίζουμε και μαστίζει τους Έλληνες, είναι το κορυφαίο και με διαφορά πρόβλημα, είναι, λέει, παγκόσμιο φαινόμενο. Βεβαίως, είναι παγκόσμιο φαινόμενο. Το ερώτημα είναι τι κάνουμε, όχι στον κόσμο, τι κάνουμε εδώ στη χώρα μας για να ανακουφίσουμε τον κόσμο. Να ανακουφίσουμε τους καταναλωτές, τους πολίτες που αγκομαχούν. Και θα μου πει κάποιος, ό,τι κάνει ο κόσμος κάνουμε και εμείς. Δεν συμβαίνει αυτό, γιατί σε άλλα μέρη του κόσμου μειώνουν οι κυβερνήσεις εκεί τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα, που στην Ελλάδα είναι από τους υψηλότερους στον κόσμο. Εδώ η απάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, κατά την άποψή μου, είναι κοινική. Δηλαδή, λέει, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης αιμοδοτεί το ταμείο. Το δημόσιο τομέα. Να μην αιμοδοτεί τόσο πολύ, να βρούμε άλλους τρόπους να αιμοδοτείτε. Για να ανακουφιστεί ο κόσμος, ο καταναλωτής. Εκεί θα αντιληφθεί ότι η κυβέρνησή του είναι στο πλάι του και όχι απέναντί του. Λέμε και ξαναλέμε ότι ο ειδικός φόρος κατανάλωσης είναι σίγουρα εξασφαλισμένα λεφτά που τα παίρνει από την Αγγλία, από όλους μας, και τα χρησιμοποιεί κατά το δοκούν. Ας μην πάρει τόσα, ας πάρει λιγότερα και ας βρει τη διαφορά από κάπου αλλού. Λαϊκισμός ονομάζεται αυτό που σας περιέγραψα σύμφωνα με τους κυβερνώντες. Λοιπόν, ερχόμαστε στα δικά μας εδώ, στα της Καβάλας. Χθες η ιδιοσιογραφία της περιοχής μας είχε ως κύριο θέμα την επίσκεψη στην Καβάλα του αναπληρωτή Υπουργού Αθλητισμού, του Γιάννη Βρούτσι. Επίσκεψη καταρχήν στη Χρυσούπολη, στο Δήμο Νέστου και στο Δημοτικό Στάδιο της Χρυσούπολης, που ναι μεν είναι μικρό, είναι όμως πλέον από τα πιο σύγχρονα, και δεν ήμασταν εκεί, αλλά από ό,τι πληροφορηθήκαμε έμειναν έκπληκτοι από την εικόνα που παρουσίασε το γήπεδο και οι εγκαταστάσεις. Σύγχρονο. Με αποτέλεσμα, και λόγω του γήπεδου αλλά και γενικότερα της προετοιμασίας του φακέλου του Νέστου, ο Νέστος πήρε αδειοδότηση χωρίς καμία εκκρεμότητα για τη συμμετοχή στο επόμενο πρωτάθλημα της Super League 2. Ακόμα και μεγάλες ομάδες της Super League 2 αυτή τη στιγμή αγκομαχούν για να πάρουν αυτή την έγκριση, και αν την παίρνουν, την παίρνουν με προϋποθέσεις. Δηλαδή, αυτό το εντάξει το εγκρίνουμε, το άλλο, γιατί είναι πολλές οι προϋποθέσεις, είναι υποαίρεση να το κάνετε μέχρι να ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Στον Νέστο αυτό δεν συμβαίνει. Και επαναλαμβάνω, τόσο οργανωτικά όσο και με τις εγκαταστάσεις του στο Δημοτικό Στάδιο της Χρυσούπολης. Κλείνει η παρένθεση, συνεχίζουμε. Στη συνέχεια ήρθε στην Καβάλα, ήρθε στην Μεγάλη Λέσκη και ήταν εκεί μια σύσκεψη που προκλήθηκε με παράγοντες αθλητικών σωματείων της Καβάλας, βουλευτές, ο Δήμαρχος Καβάλας, ο Αντιδήμαρχος του Παγκαίου. Να πούμε ότι ο Δήμαρχος Παγκαίου, ο κύριος Αναστασιάδης, δεν

παραβρέθηκε. Γιατί? Διότι εκείνη την ώρα ήταν στο Πανεπιστήμιο του Ιού Αναστασιάδη, ο οποίος έπαιρνε το πτυχίο του. Δεν μπορούσε να λείψει, εννοείται. Είναι μοναδικές αυτές τις στιγμές. Και για το παιδί, το φοιτητή, αλλά και για το γονιό που στηρίζει αυτό το παιδί. Σε ό,τι έχει να κάνει με τις υποδομές λοιπόν και τα έργα, 28,5 εκατομμύρια είναι τα χρήματα που έπεσαν, πέφτουν και θα πέφτουν μέχρι το 2027, τέλος 27, στην Καβάλα για αθλητικές υποδομές. Το ποσό αυτό το χαρακτήρισε ασύλληπτο ο κύριος Βρούτσης. Δεν υπάρχει πουθενά αλλού στην Ελλάδα. Είναι πλουσιοπάροχο σε σχέση με άλλες περιοχές, επαναλαμβάνω, όπως τόνισε ο κύριος Βρούτσης. Λίγο πολύ τα έργα που συμπληρώνουν αυτό το ποσό, τα 28,5 σχεδόν εκατομμύρια, τα γνωρίζουμε. Και στη Χρυσούπολη και εδώ στην Καβάλα, Ανθή Καραγιάννη, Αλεξάνδρα Δήμογλου. Η έκπληξη ήταν η χρηματοδότηση με περίπου 450.000 ευρώ του γηπέδου ποδοσφαίρου της Νέας Περάμου, όπου εκεί θα δοθεί αυτό το ποσό για την κατασκευή κερκίδων και στεγάστρου. Αυτό δεν το γνωρίζαμε, επαναλαμβάνω, αυτή ήταν η έκπληξη, το δωράκι, αν θέλετε, από τον Υπουργό. Μέσα σε αυτά που είπε, ανέφερε και για τις, την χρονομέτρηση στο κλειστό κολυβητήριο. Πήγε στο Ανθή Καραγιάννη, πήγε στο κλειστό κολυβητήριο, πήγε στο Αλεξάνδρα Δήμογλου. Έκανε δηλαδή ένα tour γενικότερο για να δει η διεισόμαση τι επικρατεί για το Αλεξάνδρα Δημογλού, δηλαδή για την Καλαμίτσα. Είναι εξασφαλισμένα 9 εκατομμύρια για την ανακαίνιση του κτηρίου. Και εδώ θα ανοίξω μια παρένθεση και θα σχολιάσουμε ένα τηλέφωνο που είχαμε χθες, όταν κάναμε αυτό το σχόλιο για την επερχόμενη επίσκεψη Βρούτση στην Καβάλα, από μια φίλη ακροάτρια, η οποία άκρως δικαιολογημένα μας μίλησε για την κακή, πολύ κακή κατάσταση που επικρατεί στα γήπεδα τέννις. Πολλοίς κόσμος ασχολείται με αυτό το άθλημα στην Καβάλα και οι περισσότεροι, αν όχι όλοι, αγωνίζονται έστω και ερασιτεχνικά για την άθλησή τους εκεί στον περιβάλλοντο χώρο του κλειστού γυμναστηρίου, στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο της Καλαμίτσας γενικότερα, όπου κάποια χρόνια πριν, θυμάμαι, επί Δημαρχίας Τσανάκα είχε ανακαινιστεί ο χώρος, είχαν γίνει και αγώνες επίσημοι, αλλά από τότε και μετά ο χώρος αυτός, τα γήπεδα αυτά εγκαταλείφθηκαν και είναι σε κακή κατάσταση. Και ρώτησε τι θα γίνει με αυτή την υπόθεση. Να πούμε ότι αυτό που έγινε στη Μεγάλη Λέσχη ήταν μια σύσκεψη φορέων. Δεν ήταν μια συνέντευξη τύπου. Εμείς παραβρεθήκαμε εκεί και παρακολουθήσαμε τις ανακοινώσεις. Όμως, εκεί στο περιθώριο αυτής της επίσκεψης βρεθήκαμε για λίγο και με τον Δήμαρχο της Καβάλας, τον Θόδωρο Μουριάδη, ο οποίος μας είπε, το ρωτήσαμε για το τένις, και μας είπε ότι αυτά τα 9 εκατομμύρια δεν αφορούν τον περιβάλλοντα χώρο του κλειστού γυμναστηρίου. Οι όποιες αναβαθμίσεις, ανακαινήσεις γίνουν για αυτόν τον περιβάλλοντα χώρο, άρα και για το τένις, θα γίνουν με άλλη εργολαβία. Τώρα αυτό σε τι κοστίζει σε χρόνο και αν θα γίνει σύντομα, νομίζω ότι καταλαβαίνετε. Αυτά για τη φίλη ακροάτρια που το ρώτησε. Κλείνουμε την παρένθεση, συνεχίζουμε στο βασικό. Ο κύριος Βρούτσης είπε, μάλλον τον ευχαρίστησε τον κύριο Βρούτση ο Δήμαρχος Καβάλας, γιατί είπε, λέει, ότι μία από τις πρώτες καθόδους του όταν αναδείχθηκε Δήμαρχος Καβάλας το 2019 ήταν στην Αθήνα και στα Υπουργεία αναφορικά με το Ταρτάν στο Ανθή Καραγιάννη.

πήρα, λέει, πολλές υποσχέσεις. Καμία από αυτές τις υποσχέσεις δεν υλοποιήθηκε. Με τον κύριο Βρούτσι όμως ξαναπήρα υπόσχεση και αυτή υλοποιήθηκε. Και εδώ ο κύριος Βρούτσις θυμήθηκε ότι βρέθηκε στον ίδιο χώρο, στη Μεγάλη Λέσχη δηλαδή, έναν χρόνο και δύο μήνες πριν. Τι έγινε εκεί στη Μεγάλη Λέσχη έναν χρόνο και δύο μήνες πριν? Ήταν αυτή η σύσκεψη του κυβερνητικού κλιμακίου που ήρθε στην Καβάλα και έγιναν ανακοινώσεις, κουβέντες ανάλογα με το αντικείμενο του Υπουργείου. Ήταν και ο κύριος Βρούτσης που πήρε τους αθλητικούς φορείς σε ένα άλλο γραφείο, ένα άλλο χώρο της Μεγάλης Λέσχης και συζήτησαν, άκουσε τα αιτήματά τους. Και τώρα λέει ο κύριος Βρούτσης, ένα χρόνο και δύο μήνες μετά επιστρέφω και βεβαίως παρουσίασε τι έγινε από τότε μέχρι τώρα. Και όντως στο τομέα των εξαγγελιών έγιναν πολλά. Κάποια έργα προχώρησαν, ολοκληρώθηκε σχεδόν στο σύνολό του, για παράδειγμα, η παρέμβαση, στο σύνολό της η παρέμβαση στη Χρυσούπολη. Έρχονται τα έργα, η χρονομέτρηση στο κλειστό κολυμπητήριο, έρχεται το Ταρτάν μέσα στο καλοκαίρι, η αντικατάστασή του, έρχεται ο φωτισμός στο Ανθή Καραγιάννη και βεβαίως το μεγάλο έργο στην Καλαμίτσα. Μαζί με τον Υπουργό, τον αναπληρωτή αθλητισμού, ήταν και τέσσερις Ολυμπιονίκες. Το είπε ο κύριος Βρούτσης ότι το κάνω αυτό σε κάθε επίσκεψη, σε κάθε περιοχή, να παίρνω μαζί μου Ολυμπιονίκες. Γιατί? Γιατί το αντιλαμβάνεται και ο ίδιος και σωστά. Ότι η παρουσία ενός Υπουργού, ακόμα και να πει και πολλά, δεν φωτίζεται το τόσο όσο φωτίζεται με την παρουσία αυτών των ανθρώπων, αυτών των αθλητών, που κάποια στιγμή στο παρελθόν μας έκαναν υπερήφανους. Χαρήκαμε για τις επιτυχίες τους. Ο λόγος για την πηγή Δεβετζή, ο λόγος για τον Κώστα Γκατσιούδη, ο λόγος για την Αντιγόνη Γκρυψιώτη, Βάδιν,

φυσικά ο λόγος για τον Πύρο Δήμα. Και οι τέσσερις, τις σύντομες τοποθετήσεις τους, μίλησαν με τα καλύτερα λόγια για τον υπουργό, το χαρακτήρισαν τον καλύτερο υπουργό αναπληρωτή αθλητισμού που πέρασε από αυτή την κυβέρνηση και γενικότερα τα τελευταία χρόνια. Και μάλιστα ήταν και ικανοποιημένοι και από το επίπεδο των υποδομών που υπάρχουν στην περιοχή. Αυτοί ξέρουν για υποδομές. Τι ζουν. Επίσης, σε κάθε επίσκεψη που έκαναν και στη Μεγάλη Λέσκη και στη Χρυσούπολη και εδώ, ας πούμε, στο κλειστό κολυβητήριο, τα αναμνηστικά που έπαιρναν, τα τιμής ένεκεν, τα πήραν πολύ. Γέμισαν με τέτοιου είδους, βεβαίως, τυπικές αλλά και ουσιαστικές μαζί αναγνωρίσεις του έργου τους, των προσπαθειών τους. Χαρακτηριστικά, η Ντριψιώτη είπε ότι το δώρο που πήρανε, αυτό το τιμής ένεκεν, η πλακέτα από το Δήμο Καβάλα στη Μεγάλη Λέσχη, είναι ιδιαίτερο, γιατί πρώτη φορά, λέει, έχω πάρει πολλά τέτοια, αλλά πρώτη φορά έχει και τη φωτογραφία μου επάνω σε αυτή την πλακέτα και θα είναι σε ιδιαίτερο μέρος στην τροπαιοθήκη της, αν θέλετε. Μένοντας αθλητικά και βλέποντας και το ρολόι, να πούμε ότι οριστικοποιήθηκε χθες, έγινε επίσημη ανακοίνωση από τον ΟΑΟ Καβάλα, δηλαδή τον Ερασιτέχνη ΑΟΚ, ότι θα έχουμε γενική συνέλευση την Κυριακή 21 του Ιουνίου στη Δημοτική Βιβλιοθήκη της Καβάλας. Γενική συνέλευση και εκλογές για την ανάδειξη νέου 15-μελούς Διοικητικού Συμβουλίου. Υπάρχουν πολλά που γίνονται στο παρασκήνιο ή μάλλον κάτω από τα φώτα της δημοσιότητας, να το πω αυτό. Το παρασκήνιο έχει μια αρνητική χρειά, αλλά δεν είναι αυτά που γίνονται, δεν έχουν αρνητική σκιά. Χρειά, συγγνώμη. Είναι κινήσεις που είναι κάτω από το ραντάρ, βεβαίως τις γνωρίζουμε, προκειμένου να έχουμε και στον Ερασιτέχνη διοίκηση, αλλά και κυρίως

πρώτιστα να έχουμε διοικούσα επιτροπή στο ποδόσφαιρο. Στο ποδόσφαιρο τα πράγματα είναι σοβαρά. Υπάρχει δυστοκία. Πρέπει να βρεθούν χρήματα, πρέπει να βρεθούν χρηματοδότες. Και αυτή την εποχή στην Καβάλα κάτι τέτοιο δεν φαίνεται να υπάρχει. Γίνεται μεγάλη προσπάθεια, αυτό μόνο μπορώ να πω, από διαφόρους που είναι κοντά στην ομάδα, δεν το συζητάμε, και ελπίζουμε αυτή η προσπάθεια να έχει αποτέλεσμα, γιατί αν δεν έχει, ναι, η κατάσταση θα γίνει ακόμα πιο δύσκολη. Λοιπόν, η ώρα πέρασε, θα πάμε τώρα στις διαφημίσεις. Φυσικά έχουμε και άλλα πράγματα να πούμε, θα τα πούμε στην πορεία, όπως και για τον καιρό θα τα πούμε στην πορεία. Πρώτα όμως διάλειμμα.

0: οικογένεια Τσεκμέ.
1: Και τι άλλο, Αντώνη?
0: Του Τόλη Παπαδημητρίου. Έτσι, μπράβο. Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλη Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλης Παπαδημητρίου.
2: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
0: Ποιος σου μίλησε σένα?

0: 7 Ιουλίου Καβάλα, Θέατρο Κάστρου. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα 88,6.
2: Το μουσικό φεστιβάλ Φαναρίου Ροδόπης επιστρέφει. Παρασκευή 26 Ιουνίου, Άλκες της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Καλοκαίρι 2026. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες συναντιούνται για πρώτη φορά σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και αγαπημένα μεγάλα τραγούδια. Άλκες της Πρωτοψάλτης, Νίκος Πορτοκάλογλου. Ένα το Φανάρι Φέστιβαλ, 26 με 28 Ιουνίου, στην παραλία Φαναρίου Ροδόπης. Προπόληση εισιτηρίων, Κομωτινή, Δημοκρίτιο Βιβλιοπωλείο και Γραφεία Δεκεπάκ. Φανάρι, Chris Store και Express Market. Ξάνθη, Στούντιο Ιταλός και Ελμίμη Αγορά. Αλεξανδρούπολη, Βιβλιοπωλείο Βαταμίδη. Καβάλα, Alex Piercer Tattoo. Ηλεκτρονικά, ticketservices.gr.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
3: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
4: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW. Στις BMW Drive Days της Αφή Ιωαννίδη. Η ανανεωμένη έκθεση της Αφή Ιωαννίδη έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης. Ανακαλύψτε την BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων σας.
5: 8 χρόνια στο Coffee & More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζετε. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee & More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317-300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
1: Αλφα 88,6.

0: Επιστρέψαμε. Πάμε τώρα να συναντήσουμε στο τηλέφωνο τον αντιδήμαρχο Καβάλας, αρμόδιο για τα δεσποζόμενα ζώα. Αυτός είναι ο τίτλος και είναι ο σωστός τίτλος. Δεν είναι μόνο για τα δέσποτα σκυλιά. Τον κύριο Χρήστο Τσιλικάκη. Καλή σας ημέρα, κύριε Τσιλικάκη.
1: Σας και τους ακροάτες.
0: Λοιπόν, έχουμε την πληροφορία ότι είμαστε πολύ κοντά, ίσως και την επόμενη εβδομάδα, να έχουμε και τα επίσημα εγγένεια του Δημοτικού Σύγχρονου Κοινοκομείου της Καβάλας. Ισχύει?
1: Είναι το Δημοτικό Καταφύγιο Κτηνιατρίου του Δήμου Καβάλας.
0: Ωραία, Κτηνιατρίου, okay.
1: Ναι, όχι, όχι.
0: Καλά το κάνετε,
1: ναι, κοντά,
0: ναι, ναι.
1: Στις 18 του μηνός, την Πέμπτη, το πρωί στις 10 η ώρα είναι τα εγγένεια του νέου καταφυγίου κτηνιατρίου του Δήμου Καβάλας.
0: Μάλιστα. Θα έρθει και κάποιος από το Υπουργείο?
1: Ναι, θα έρθει ο κύριος Τεστάκης, είναι Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου. Εντάξει, κοίτα τι προβλέπετε, βουλευτές, περιφερειάρχες κτλ.
0: Είναι
1: και όλος ο κόσμος να έρθει να είναι εκεί για να δει το καινούριο χώρο. Ο χώρος φυσικά έχει που λειτουργεί 7 μήνες περίπου, αδειοδοτημένος. Το κτηνιατρίο έχει κάνει δεκάδες ήδη στηρώσεις εκεί πέρα. Είναι πλήρως τελεχωμένο, με σύγχρονα μηχανήματα, με τα εργαλεία να είναι όλα καινούρια.
0: Και εδώ, αυτό που λέω, είναι μια διαδρομή, μάλλον το τέλος μιας διαδρομής που κράτησε αρκετά. Και βεβαίως αυτό το γεγονός δεν οφείλεται και σε εσάς, οφείλεται και σε πολλές δυσλειτουργίες του μηχανισμού μέχρι να πάρει άδεια αυτή η εγκατάσταση.
1: Κάναμε 9 μήνες από την ημέρα που καταθέσαμε τα δικαιολογητικά και να πάρουμε τη λειτουργία. Πέρασαν 9 μήνες για να μπορέσει να αδειοδοτηθεί. Και αυτό πάλι με πολλή πίεση, έτσι, όχι. Ότι ήρθε το πέρας του χρόνου, με πολλή πίεση ώστε να γίνει. Εντάξει, έτσι λειτουργεί δυστυχώς το δημόσιο. Κάλλιο αργά παρά. Τι να πω.
0: Εδώ να πούμε ότι δεν είναι το κτηνιατρίο αυτό, δεν είναι χώρος φιλοξενίας των αδέσποτων, είναι χώρος περίθαλψης. Έτσι
1: ακριβώς,
0: δεν είναι?
1: Όλοι οι χώροι του Δήμου δεν είναι χώροι οι οποίοι θέλουμε να έχουμε μέσα τα ζώα εκεί και να είναι. Γιατί ο Δήμος Καβάλας έχει άλλους δύο τέτοιους χώρους. Ένας χώρος είναι εκεί μετά την κλινική την Παναγία που τη διαχείριση την έχουν οι εθελοντές. Ο Δήμος έχει τον κτηνίατρο, την τροφή και τον χώρο και τη διαχείριση εκεί την έχουν οι εθελοντές με υπεύθυνο εμένα. Και έχουμε και τον άλλο τον χώρο που είναι πάνω στο Κρυονέρι που είναι 15 στρέμματα, το οποίο εκεί είναι υπάλληλοι του Δήμου, οι οποίοι κάθε μέρα από 4 ως 6 άτομα κάθε μέρα χημικοποιούν, καθαρίζουν, καθαρίζουν.
0: Θα τα πούμε στην πορεία για το Κρυονέρι. Θέλω να κλείσουμε για το ζυγό, γιατί το κτηνιατρίο, το νέο κτηνιατρίο είναι στο ζυγό. Να πούμε έτσι για να καταλάβουμε περί τίνος πρόκειται. Δεν είναι σύνηθες οι δήμοι να έχουν ένα σύγχρονο άλλο δήμοι.
1: Νομίζω είναι μετρημένοι.
0: Αυτό είναι
1: μετρημένη η δήμη.
0: Ότι προχωράμε καλά σε αυτό το κομμάτι.
1: Νομίζω αυτή είναι η λύση. Ο Δήμος Καβάλας, να θυμίσω ότι είναι ο πρώτος δήμος της στηρώσης στην περιφέρειά μας και ο τέταρτος στην Ελλάδα. Τα στοιχεία αυτά είναι έτσι, από το Εθνικό Μητρό Συντροφιάς. Είναι βάση των δράσεων και των στηρώσεων που έχουμε κάνει. Τα δύο σημαντικότερα νούμερα που πιστεύω εγώ ότι είναι σε αυτό το κομμάτι είναι οι στηρώσεις, οι οποίες εμείς έχουμε περάσει τις 2.500
0: στηρώσεις.
1: Και το δεύτερο σημαντικότερο νούμερο για μένα είναι οι υιοθεσίες. Είμαστε γύρω στις 240 υιοθεσίες αυτή τη στιγμή.
0: Έλληνες μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία, υιοθετούν?
1: Είναι μικρότερο το ποσοστό. Το μεγαλύτερο ποσοστό φυσικά είναι στο εξωτερικό, αλλά έχει βελτιωθεί πολύ από την ημέρα που έχω αναλάβει αυτό το κομμάτι και με τη βοήθεια των εθελοντών, γιατί αυτό το κομμάτι το διαχειρίζονται εθελοντές. Ξέρετε, θέλει πολύ χρόνο. Δεν είναι, παίρνει ένας

0: τηλέφωνο, θέλω ένα σκύλο, αλλά πάρτε και φύγε.
1: Ναι, ναι, σωστά, σωστά.
0: Βλέπουμε πού θα μείνει ο σκύλος, τι προθέσεις έχει, ο χώρος που θα βρίσκεται ο σκύλος. Τι σκύλο θέλετε? Θέλετε σκύλο για παρέα, για φύλαξη?
1: Mm-hmm.
0: Εντάξει, ο Δήμος τα που έχει είναι το 99% είναι τσομπανόσκυλα.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Ναι.
0: Γίνεται μία προσπάθεια, μετά υπάρχει επίβλεψη μετά πού βρίσκεται ο σκύλος, ποιες είναι οι συνθήκες διαβίωσης του, η ευζοία του, είναι σωστή? Γιατί είχαμε και τέτοια πράγματα επιστροφή σκύλων, που δεν μας άρεσε ο τρόπος που ζούσε. Είχαμε και τέτοια.
1: Α, μάλιστα. Δεν το γνώριζα αυτό.
0: Κοιτάξτε, γίνεται στο συγκεκριμένο ειδικά κομμάτι, γίνεται πάρα πολύ δουλειά, η οποία δεν φαίνεται. Αν θα μπορούσατε να δείτε καθημερινά την ομάδα Viper που έχουμε του Δήμου για μεταφορά ζώων, για σκληρώσεις, ειδικά με γάτες, είναι απίστευτο. Δηλαδή, χθες υπήρχαν 17 τηλέφωνα. Κάθε μέρα είμαστε στη διπλασίου νούμερο.
1: Εδώ ήθελα να περάσω στις γάτες, γιατί δεν είμαστε μόνο με τους σκύλους. Οι γάτες τώρα πλέον φαίνεται να είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα, γιατί εντάξει, γεννάνε και περισσότερα, γεννάνε και πιο σύντομα η διαδικασία. Έτσι, εδώ πού βρισκόμαστε, για τις γάτες εννοώ.
0: Έχουμε στηρώσει περίπου 2.000 γάτες, λίγο παραπάνω ίσως. Έχουν στηρωθεί, κάθε μέρα στηρώνονται γάτες, είτε μεταφορά από το Δήμο, είτε με συνεννόηση με τους συμπολίτες που παίρνουν τηλέφωνο και λένε ότι θα ήρθω εδώ στη γειτονιά μου 4-5 γατούλες, δεν μπορώ να τις μεταφέρω στο κτηνιατρίο του Δήμου και να γίνουν στηρώσεις. Γίνεται συνεννόηση με τον κτηνίατρο, μπαίνει σειρά προτεραιότητας γιατί ο κόσμος είναι πολύ μεγάλος και γίνονται οι στηρώσεις. Δουλεύει και εκεί αυτή η υπηρεσία του Δήμου πάρα πολύ καλά. Έχουμε και την χορηγία του κυρίου Αναστάσογλου,
1: ναι,
0: ο οποίος
1: ναι.
0: Και αυτός με τον κύριο Μηχονίδη μας βοηθάει σε αυτό το κομμάτι.
1: Γιατί υπάρχει και το οικονομικό σκέλος αυτής της προσπάθειας που δεν είναι αμεληταίο.
0: Κοιτάξτε να δείτε. Δεν πληρώνει κανείς συμπολίτης μας τίποτα.
1: Ναι. Μιλάω για εσάς, για το κόστος
0: Δήμο,
1: αυτό που
0: είτε στον κύριο Μηχονίδη.
1: Ναι.
0: Κοιτάξτε να δείτε πώς είναι το. Δηλαδή, όταν εμείς κάνουμε μία στήρωση, τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς το νούμερο, για γάτα νομίζω όταν στηρώνει ο Δήμος μία γάτα, εκτός από το κόστος που έχει τα αναλώσιμα και την πράξη που έχει ο κτηνίατρος. Ο κτηνίατρος είναι του Δήμου.
1: Ναι.
0: Είναι μέσα στη σύμβασή του δηλαδή να γίνονται αυτά. Ο Δήμος στο τέλος του έτους στέλνει έναν απολογισμό και χρηματοδοτείται από αυτό, από το κράτος.
1: Mm-hmm.
0: Εμείς, να σας πω δύο νούμερα. Το 2024-25 που πήρε παράταση η χρηματοδότηση, πήραμε σαν Δήμος 56.000 ευρώ.
1: 56. Άρα είναι δείγμα αυτό. Έτσι.
0: Το 2023 είχαμε πάρει 500 ευρώ. Για να καταλάβετε τη διαφορά.
1: Τη διαφορά. Μέρα με τη νύχτα.
0: Μέρα με τη νύχτα. Και η τελευταία χρηματοδότηση που ήρθε από το Υπουργείο, λόγω των πολλών δράσεων που κάνουμε, είναι άλλο ποσό. Παίρναμε συνήθως 25.000 ευρώ και μας ήρθε λίγο πάνω από 70.
1: Mm.
0: Δηλαδή και η κεντρική διοίκηση πλέον έχει αντιληφθεί το πρόβλημα και βοηθάει. Να πω ένα άλλο νούμερο. Οι τροφές που έχει ο Δήμος, που παίρνει ο Δήμος τον χρόνο, το κόστος των τροφών είναι γύρω στις 60.000 ευρώ το χρόνο. Μιλάμε για 90 τσουβάλια την εβδομάδα.
1: Μάλιστα.
0: Είναι 1,5 τόνος περίπου την εβδομάδα που
1: καταλαβαίνω,
0: τα είναι.
1: Καταλαβαίνω.
0: Δηλαδή τα νούμερα είναι πολλά. Και γι' αυτό λοιπόν τα δύο νούμερα, η στήρωση και η υιοθεσία, είναι τα βασικά νούμερα από το οποίο θα βελτιώσουν την κατάσταση.
1: Ναι, αυτά μέσα από αυτόν και τη στήρωση και την υιοθεσία τουλάχιστον βελτιώνεται. Εντάξει, κάποια στιγμή μπορεί να το λύσουμε το πρόβλημα, αλλά αυτό φαίνεται πολύ μακριά. Τουλάχιστον να βελτιώσουμε την κατάσταση.
0: Το πρόβλημα είναι πολύ δύσκολο να λυθεί, γιατί θα πρέπει να γίνεται μια μαζική δουλειά από όλους τους Δήμους. Τι εννοώ? Αν ο Δήμος Καβάλας ήταν ένας Δήμος που ήταν πεφραγμένος και δεν μπορούσε να μπουν και να βγουν είτε γάτες είτε σκύλοι, θα το λύναμε. Όταν όμως ξαφνικά εκεί που δεν υπάρχει ένας σκύλος, λέω παράδειγμα στο Πολύστυλο, στο Δάτο, τα σύνορα, τα όρια του Δήμου μας, ξαφνικά βρίσκουμε 4 κουτάβια με μια μαμά. Από πού ήρθαν?
1: Μάλλον όχι από πού ήρθαν, ποιοι τα έφεραν.
0: Και στην Καρβάλη.
1: Ναι, ποιοι τα έφεραν.
0: Κάποιος ήρθε και τάφησε το βράδυ.
1: Αυτό λέμε, ναι.
0: Έτσι δεν μπορεί να λυθεί το θέμα. Όπως και με τις γάτες. Αν αυτή τη στιγμή είχαμε μία γάτα σε όλη την Καβάλα η οποία δεν ήταν στηρωμένη και δεν μπορούσαμε να την πιάσουμε, γιατί ξέρετε δεν πιάνονται κιόλα.
1: Ναι, ναι, εύκολα. Ναι.
0: Και γεννούσε, οι γάτες θα γεννούσε 7-8. Σε 6 μήνες θα ξαναγεννούσε, τα 7-8 που θα είχε γεννήσει, τα μισά θα ήταν θηλυκά, θα γεννούσε και αυτά. Άρα με μαθηματική ακρίβεια μέσα σε ένα χρόνο θα ήταν πάλι 500.
1: Mm-hmm.

0: Είναι πολύ δύσκολο, προσπαθούμε να περιορίσουμε. Ο Δήμος Καβάλας, εκτός από αυτό, έχει στείλει σε γειτονιές που έχουμε δει ότι υπάρχουν και ψήλοι, έχει γίνει απεντόμωση. Αυτό δεν είχε ξαναγίνει, ξαναέγινε και αυτό. Έγινε και αυτό, σαν υπηρεσία του Δήμου. Έγινε απεντόμωση σε κάποιες γειτονιές που υπήρχαν παράπονα για ψήλους από τις γάτες κτλ. Ειδικά στην Παναγία πάνω. Εντάξει, προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό και ανθρωπίνως δυνατό.
1: Τώρα, το αντιλαμβανόμαστε γιατί είναι δύσκολη η εξίσωση. Αυτή να λυθεί είναι πάρα πολύ δύσκολη. Σε ό,τι αφορά το καταφύγιο εκεί στο Κρυονέρι, είμαστε στη διαδικασία, από ό,τι γνωρίζω, την τελευταία φορά αυτό συζητάγαμε. Είμαστε στη διαδικασία και εκεί για την αδειοδότηση. Δεν έχει αδειοδοτηθεί όμως ακόμα.
0: Κοιτάξτε να δείτε, όλα τα καταφύγια του Δήμου είναι καταχωρημένα στο Εθνικό Μητρό Συντροφιάς. Για να καταχωρηθεί ένα καταφύγιο μέσα στο Υπουργείο, έχει μια πάρα πολύ μεγάλη διαδικασία, η οποία δεν μπορεί να καταχωρηθεί. Το καταφύγιο που είναι στο Κρυονέρι, το καινούργιο το καταφύγιο είναι καταχωρημένο. Είναι και πολύ λίγα αυτά στην Ελλάδα που είναι καταχωρημένα με άδεια λειτουργία. Mm-hmm. Αυτό που έχει γίνει από την κεντρική διοίκηση, από το κράτος, είναι να δώσει παράταση για την αδειοδότηση. Η παράταση αυτή, να επισημάνω ότι μπορεί να είναι ήδη 6-7 χρόνια. Παράταση στην παράταση, παράταση στην παράταση.
1: Κατάλαβα, ναι.
0: Έχουμε το καλύτερο δυνατό και ανθρωπίνως δυνατό.
1: Τώρα, το αντιλαμβανόμαστε γιατί είναι δύσκολη. Η εξίσωση αυτή να λυθεί είναι πάρα πολύ δύσκολη. Σε ό,τι αφορά το καταφύγιο εκεί στο Κρυονέρι, είμαστε στη διαδικασία, από ό,τι γνωρίζω, την τελευταία φορά αυτό συζητάγαμε. Είμαστε στη διαδικασία και εκεί για την αδειοδότηση. Δεν έχει αδειοδοτηθεί όμως ακόμα.
0: Κοιτάξτε να δείτε, όλα τα καταφύγια του Δήμου είναι καταχωρημένα στο Εθνικό Μητρό Συντροφιάς. Για να καταχωρηθεί ένα καταφύγιο μέσα στο Υπουργείο, έχει μια πάρα πολύ μεγάλη διαδικασία, η οποία δεν μπορεί να καταχωρηθεί. Το καταφύγιο που είναι στο Κρυονέρι, το καινούργιο το καταφύγιο είναι καταχωρημένο. Είναι και πολύ λίγα αυτά στην Ελλάδα που είναι καταχωρημένα με άδεια λειτουργία. Αυτό που έχει γίνει από την κεντρική διοίκηση, από το κράτος, είναι να δώσει παράταση για την

0: ομάδα καταχωρημένα με άδεια λειτουργία. Mm. Αυτό που έχει γίνει από την κεντρική διοίκηση, από το κράτος, είναι να δώσει παράταση για την ενδότηση. Η παράταση αυτή, να επισημάνω ότι μπορεί να είναι ήδη 6-7 χρόνια. Παράταση στην παράταση, παράταση στην παράταση.
1: Κατάλαβα, ναι.
0: Εγώ αυτό που θέλω να πω ότι είναι σε όλα τα καταφύγια που έχει ο Δήμος και των εθελοντών και στο Πιονέρι. Δεν υπάρχει μέσα, καταρχήν μπορεί οποιοδήποτε θέλει ώρες λειτουργίας στο καταφύγιο του Κρεονερίου του Δήμου να το επισκεφτεί και στο καταφύγιο το άλλο, συνεννόηση εκεί με τους εθελοντές, να επισκεφτεί, να δει αν θέλει να υιοθετήσει κάποιο σκυλάκι, να δει τις συνθήκες ευζοίας, να δει πώς ζουν αυτά τα ζώα, να βοηθήσει, πώς δηλαδή να βοηθήσει, να έρθει να κοινωνικοποιήσει. Να παίξει με τα σκυλάκια, εννοούμε κοινωνικοποίηση, να πάρει το λουρί και να το κάνει μια βόλτα. Να μπορέσει να βοηθήσει τους εθελοντές στην πλήρωση των τροφών και του νερού. Αυτό εννοούμε βοήθεια. Κάθε μέρα πάνε εκεί εθελοντές. Ναι. Δεν υπάρχει ζώο εκεί το οποίο είναι σε κλουβί. Δεν υπάρχει ζώο που είναι δεμένο. Είναι χωρισμένα κατά ομάδες. Γίνεται κοινωνικοποίηση. Γίνεται μια πολύ πολύ σοβαρή δουλειά από το κομμάτι και τα αποτελέσματα αρχίζουν και φαίνονται.
1: Mm-hmm.
0: Στα σχέδια... τα δικά μου είναι, είχα φέρει και πριν αρχές του έτους έτσι, μια βοήθεια στους πολίτες μας όσοι υιοθετήσουν ζώο από τα καταφύγια του Δήμου να έχουν μια έκπτωση 10% στα ανταποδοτικά τέλη.
1: Το έχει άκουσα ένα στο Δημοτικό Συμβούλιο αυτό.
0: Να δώσουμε. Είχε έτσι ένα λίγο, όχι από διαχείριση του οικονομικού ζητήματος και πήγε πίσω, θα το ξαναπαναφέρω σύντομα. Ένας που θα υιοθετήσει ένα ζώο από το καταφύγιο θα είναι στηρωμένο, εμβολιασμένο, αποπαρασιτωμένο. Δηλαδή και αυτό ένα καλό κόστος το οποίο απαλλάσσουμε στους συμπολίτες.
1: Τώρα η ερώτηση αυτή είναι, κύριε Τσιλικάκη. Είμαι εγώ, θέλω να έχω ένα ζώο συντροφιάς. Δεν έχω, για διαφόρους λόγους, η σύνταξή μου είναι πολύ μικρή κτλ. Δεν έχω τη δυνατότητα να το τσιπάρω και να το στηρώσω. Μπορώ να χτυπήσω την πόρτα του Δήμου και να πω είμαι αυτός, δεν έχω τη δυνατότητα να κάνουμε αυτό που πρέπει σύμφωνα με τον νόμο.
0: Και σε αυτό το ζήτημα, ο Δήμος εδώ και ένα χρόνο περίπου έχει φέρει ότι όταν κάποιος συμπολίτης μας έχει κάποιο ζώο και είναι οικονομικά ασθενή. Τα οικονομικά κριτήρια υπάρχουν μέσα στο Δήμο. Μπορεί ο Δήμος να το στηρώσει δωρεάν.
1: Μάλιστα. Ωραία. Άρα το πρέπει κομμάτι... να έρθει σε επικοινωνία μαζί σας στην ουσία.
0: Ναι, να δει τα οικονομικά του στοιχεία. Να δούμε τι ζητάει ο Δήμος ακριβώς για να δει αν είναι στους οικονομικά ασθενείς. Μπορεί να πάει να απευθυνθεί και να στηρώσει δωρεάν το ζώο του.
1: Αλλιώς, γιατί προκύπτει υποχρέωση. Δηλαδή, ναι, θα πάρω ένα σκυλάκι, θα χαρώ στο πρώτο διάστημα, αλλά έχω και υποχρεώσεις. Ανάμεσα στις υποχρεώσεις είναι κυρίαρχα το τσιπάρισμα, δηλαδή η ταυτότητα του ζώου.
0: Το σκυλάκι που θα πάρει κάποιος από το Δήμο Καβάλας και θα είναι μικρότερο των 6 μηνών, γιατί μετά από 6-7 μηνών τα στηρώνουμε.
1: Mm-hmm.
0: Αν είναι μικρότερο, όταν έρθει στην ηλικία των 6-7-10 μηνών, το κάνεις ό,τι προβλέπει η νομοθεσία, όταν είναι δικό σου. Αυτή τη στιγμή το σου επιβάλλει ή να το στηρώσεις ή να το δώσεις δείγμα DNA.
1: Ναι, για να έχουν στην τράπεζα δεδομένα.
0: Αυτά τα δύο. Mm. Τώρα, αν κάποιος πάρει το σκυλί και αποφασίσει ότι όταν περάσει 6-7 μηνών και μπορεί να το στηρώσει, και είναι από το καταφύγιο του Δήμου, εννοείται ότι ο Δήμος θα συμβάλλει στο να βοηθήσει τη στήρωση αυτή.
1: Μάλιστα. Καλώς. Σας ευχαριστούμε πολύ για την κουβέντα, κύριε Τσιλικάκη. Να είστε καλά. Καλημέρα, καλή συνέχεια.
0: Καλημέρα, γεια.
1: Ήταν ο Χρήστος Τσιλικάκης, ο αντιδήμαρχος αρμόδιος για τα δεσποζόμενα ζώα στο Δήμο της Καβάλας, με αφορμή την επερχόμενη εκδήλωση για τα επίσημα εγγένεια λειτουργίας του νέου δημοτικού κτηνιατρίου καταφυγίου εκεί στον Ζυγό. Λοιπόν, τώρα θα πάμε στις διαφημίσεις, θα πάμε στον χορηγό της ώρας, θα πάμε να κάνουμε σύνδεση με το Sky για το Δελτίο Ειδήσεων των 9 και θα επιστρέψουμε για το δεύτερο μέρος.
2: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός, είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί.

0: Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
1: Δαγκώνει?
2: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
1: Καλή δαγκώνει?
2: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
1: Και τι κάνει?
2: Προσφέρει τον καλύτερο καφέ, τα καλύτερα σνακς και τα κορυφαία κοκτέιλ στην πόλη. Black Dog.
3: Στο Black Dog έχουμε live, έχουμε DJ, αναλαμβάνουμε γάμους, συναισθιάσεις, μνημόσυνα, η αίθουσα κλιματίζεται και λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση.
2: Όπα, όπα, τι διαφήμιση είναι αυτή ρε φίλε?
3: Επειδή λέγεται Black Dog, είπα να την κάνω σκυλάδικη.
2: Άστο σε μένα.
0: Black Dog, all day bar, καφές, snacks, κορυφαία ποτά, live, στην καλύτερη ατμόσφαιρα της πόλης.
3: Και πού είναι αυτό?
4: Στην Καβάλα, στις Κρινίδες, μαύρο σκύλο, εσύ δεν είδες?
0: Black Dog.
5: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press.
6: Coffee Press.
5: Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι είδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
7: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι.
8: Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
9: Αλφα 88,6.
10: Η ώρα είναι 9.
11: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμιγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.
12: Ήσουν στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Αυξημένη η κυκλοφορία των οχημάτων στην Παραλιακή, στην Λεωφόρο Κηφισού, στην άνοδο της Κηφισίας από την Κατεχάκη προς την Αττική Οδό, στο Σκαραμαγκά, στην Αττική Οδό, οδό προς το αεροδρόμιο και στο λιμάνι του Πειραιά από τον Άγιο Διονύσιο προς τη Δημητρίου Γούναρη. Αντιφατικά μηνύματα στέλνουν Ηνωμένες Πολιτείες και Τεχεράνη για πιθανή συμφωνία με σκοπό τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν ανακοίνωσε με ανάρτησή του ο Αμερικανός Πρόεδρος, ακυρώνοντας παράλληλα τις χθεσινοβραδινές προγραμματισμένες επιθέσεις και βομβαρδισμούς εναντίον του Ιράν. Όπως ανέφερε, οι σχετικές συζητήσεις και τα τελικά σημεία του σχεδίου έχουν ήδη εγκριθεί από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, σημειώντας ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Διευκρίνησε ότι ο Αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ έως ότου ολοκληρωθεί η συμφωνία, ενώ ανέφερε ότι η συμφωνία θα μπορούσε να υπογραφεί το Σαββατοκύριακο, ενδεχομένως στην Ευρώπη, παρουσία του Αντιπροέδρου των ΗΠΑ, J.D. Vance. Πηγές του Λευκού Οίκου διευκρίνησαν ότι ο ανώτατος ηγέτης Μουσταμπά Χαμενεΐ δεν έδωσε ακόμη έγκριση. Σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Φαρς, το Ιράν δεν έχει εγκρίνει κανένα κείμενο για ένα αρχικό μνημόνιο συνεννόησης με τις ΗΠΑ. Για εικασίες έκανε λόγο ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, τονίζοντας ότι τίποτα δεν έχει οριστικοποιηθεί. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι το Ιράν δεν πρόκειται να υποχωρήσει ούτε να κάνει συμβιβασμούς στις κόκκινες γραμμές του. Στο μεταξύ, η Ισραηλινή πηγή μιλώντας στο CNN ανέφερε ότι η ανάρτηση Τραμπ για συμφωνία φαίνεται πως ευνηδίασε ακόμη και τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Πτώσεις σημειώνουν αυτήν την ώρα οι τιμές του πετρελαίου. Η τιμή του αμερικανικού αργού διαμορφώνεται στα 85 και 8 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας πτώση 2,1%, ενώ η τιμή του Brent διαμορφώνεται στα 88,4 δολάρια, σημειώντας πτώση 2,2%. Άδικη χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός την κριτική που δέχεται από τους πρώην Πρωθυπουργούς Αντώνη

0: Παρά και Κώστα Καραμανλή για τα ελληνοτουρκικά. Σε συνέντευξή του στον Αντένα επισήμανε πως και οι δύο πρώην πρωθυπουργοί επιδίωκαν μια λειτουργική σχέση με την Τουρκία. Εγώ είμαι ο μόνος πρωθυπουργός που πήγα στην Άγκυρα και έθεσα το κάζους μπέλι. Δεν θυμάμαι κανέναν άλλον τέος πρωθυπουργό να το έχει θέσει και υπάρχει από το 1995, ανέφερε χαρακτηριστικά. Σχολιάζοντας τις φήμες για νέο κόμμα Σαμαρά, ο κ. Μητσοτάκης δήλωσε ότι δεν μπορώ να διανοηθώ ότι θα κάνει κάτι που θα ζημιώσει την παράταξή που του έδωσε δεύτερη ευκαιρία και τον έκανε πρωθυπουργό. Εύχομαι να μην διαψευστώ. Αναφερόμενο στην ακρίβεια, έκανε λόγο για ότι είναι παγκόσμιο πρόβλημα, επισημένοντας ότι η πρόσφατη αύξηση του πληθωρισμού οφείλεται στα καύσιμα. Την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τη νέα γενιά παρουσίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας εχθές το βράδυ με νέους στη Δραπετσόνα για τα ζητήματα που τους απασχολούν, όπως η στέγαση, η οικονομία και η ακρίβεια. Η πρόταση του ΠΑΣΟΚ περιλαμβάνει δωρεάν μετακινήσεις για τα μέσα μαζικής μεταφοράς για νέους έως 24 ετών σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, με τον κύριο Ανδρουλάκη να κάνει λόγο για ένα μέτρο κοινωνικής δικαιοσύνης. Επιδείνωση του καιρού προβλέπεται για σήμερα στην Βόρεια και Κεντρική Ελλάδα, σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο με πορτοκαλί προειδοποίηση που έχει εκδώσει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Τα βασικά χαρακτηριστικά του καιρού θα είναι οι τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται πρόσκαιρα από ισχυρούς ανέμους, μπουρίνια, μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει και πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Κυκλώματα μέλη του οποίου δραστηριοποιούνταν στην παράνομη παραγωγή και διακίνηση φαρμακευτικών σκευασμάτων και ουσιών ντόπινγκ εξάρθρωσε η ελληνική αστυνομία. Το κύκλωμα διατηρούσε ολόκληρο παρασκευαστήριο σε υπόγειο φαρμακείου στο Χαλάνδρι. Κατά τη διάρκεια συντονισμένης επιχείρησης ελήφθησαν 14 μέλη του κυκλώματος, μεταξύ των οποίων και το αρχηγικό. Σήμερα σε 11 το πρωί απολογείται ο Ιταλός που κατηγορείται για το διπλό έγκλημα στο Αίγιο με θύματα μητέρα και γιο. Θαλαμιγός με 5 αλλοδαπούς επιβαίνοντας και σημαία Τουρκίας προσάραξε νωρίτερα στη θαλάσσια περιοχή Πρασονήσια μεταξύ Ινουσών και Χίου. Έχει σημειωθεί η ζωή υδάτων και στο σημείο βρίσκονται 2 πλωτά σκάφη του λιμενικού. 2 άμαχοι σκοτώθηκαν και άλλοι 10 τραυματίστηκαν σύμφωνα με τις τοπικές αρχές σε επιδρομή ουκρανικών ντρόουν στην επαναμφέρεια ρωσική περιφέρεια Μπριάνσκ. Πρακτορία ειδήσεων επικαλούμενα ότι ο Υπουργείο Αμήνης της Μόσχας μετέδωσαν ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας καταρρίφθηκαν 231 ουκρανικά ντρόουν. Σε αθλητική επικαιρότητα, μήτρα αναμέτρηση Μεξικό Νότιος Αφρική ξεκίνησε το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου. Το Μεξικό επικράτησε 2-0 της Νότιος Αφρικής για τον πρώτο όμιλο. Επίσης, τον πρώτο όμιλο η Νότια Κορέα νίκησε την Τσεχία με σκορ 2-1.
1: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
0: Ακολουθεί το δίλημα με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
3: Στην Αττική, σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει λίγη συννεφιά που γρήγορα θα αυξηθεί και από το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα βόρεια του νομού σποραδικές καταιγίδες. Άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μπόφορ και θερμοκρασία από 20 έως 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη άστατος καιρός με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, θερμοκρασία έως 26 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή, αρχικά στη Μακεδονία και βαθμία στα υπόλοιπα υπηρετικά και το Βόρειο Αιγαίο, θα σημειωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες, τοπικά ισχυρές στα κεντρικά και τα βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 μποφόρ και στα πελάγη τοπικά 6 και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές χώρας έως 26 με 29 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά υπηρετικά και το νότιο Αιγαίο 32 βαθμούς. Το Σάββατο, κυρίως στα ανατολικά υπηρετικά την Εύβοια, σποράδες και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, θα σημειωθούν βροχές και στο βόρειο-δυτικό Αιγαίο σποραδικές καταιγίδες. Οι βόρειοι άνεμοι 4 με 6 και στα πελάγη τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα ανατολικά. Τέλος, την Κυριακή, βελτιωμένος καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα δυτικά και τα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
4: Η παιδική σκηνή Γιάννη Χριστόπουλου παρουσιάζει το εμβληματικό έργο του Μενέλα Ουλουντέμι «Ένα παιδί μετράει τάστρα». Σε σκηνοθεσία και θεατρική διασκευή Αλέξανδρου Ρίγα. Ένα παιδί που μιλάει σε όλα τα παιδιά του κόσμου για το δικαίωμα στο όνειρο και στη γνώση. Ένας πολυπληθής θίασος σε μια παράσταση με χαμόγελο, συγκίνηση και τρυφεράδα. Ένα παιδί μετράει τ' άστρα.
5: Κάστρο Καβάλας. Τετάρτη 17 Ιουνίου, ώρα 8 βραδινή.

0: εισιτήρια. Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.
1: Όλοι απορούν πώς είμαι πάντα στην ώρα μου.
2: Free Now, κλασικά. Γρήγορη παραλαβή, επαγγελματίες οδηγεί ταξί.
1: Αυτό ακριβώς είναι το μυστικό μου. Free Now by Lyft, το νούμερο 1 taxi app στην Ελλάδα, τώρα σε πάνω από 20 πόλεις. Κατέβασε το app ή κάλεσε στο 6936 33 26 77.
3: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Αφή Ιωαννίδη. Η ανανεωμένη έκθεση της Σαφή Ιωαννίδη έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης. Ανακαλύψτε την BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων σας.
4: Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της Σαφή Ιωαννίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμής, καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD Αφή Ιωαννίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600.000.
5: Μην αφήνεις τους σκάλους, τους μύκητες ή τα νύχια που ισχωρούν να περιορίζουν την καθημερινότητά σου. Στο Ποδολογικό Κέντρο Κιουρτσίδου Ειρήνη, στο Μαυρόβατο Δράμας, η υγεία των ποδιών σου είναι η ειδικότητά μας. Προσφέρουμε σύγχρονες θεραπείες πρόληψης και αποκατάστασης για κάθε πρόβλημα. Εμπιστευτείτε το Ποδολογικό Κέντρο Κιουρτσίδου Ειρήνη. Φροντίδα που στηρίζει κάθε σου βήμα.
6: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
7: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
6: Στην ποιότητα των κρεάτων.
7: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
6: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
7: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμυσιανά Καβάλας.
6: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
7: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
6: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
8: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
0: Α 88,6.

Λοιπόν, το θέλω κοντά σου να μείνω με αυτό το τραγούδι, το πολύ όμορφο live εκτέλεση της Ελευθερίας Αρβανιτάκη. Μπήκαμε στο δεύτερο μέρος, στο πρωινό της ενημέρωσης των Αλφα Ράδιο 88 και 6. Και έχουμε κάποια από τις τοπικές εξελίξεις, τοπικές ειδήσεις, να πούμε κάποιες αναφορές. Θα ξεκινήσουμε με τις εκλογές που έχουν οι γιατροί. Ο Ιατρικός Σύλλογος Καβάλας και όλοι οι ιατρικοί σύλλογοι Ελλάδος την Κυριακή θα είναι στις κάλπες, όπως συνηθίζουμε να λέμε. Όμως αυτές οι κάλπες δεν θα είναι φυσικές, δεν θα είναι έτσι το plexiglass το γνωστό ή σε κάποιες άλλες περιοχές ξύλινες, θα είναι ηλεκτρονικές αυτές οι κάλπες. Για πρώτη φορά λοιπόν οι γιατροί των Ιατρικών Συλλόγων ανά την Ελλάδα θα ψηφίσουν ηλεκτρονικά, ψηφιακά. Και αυτό το γεγονός θα επιτρέψει σε πάρα πολλούς γιατρούς που ήθελαν να συμμετέχουν στις διαδικασίες στις προηγούμενες εκλογές ή και σε όλες τις εκλογές μέχρι τώρα, γιατί είτε είχαν ανηλυμένες υποχρεώσεις, είτε ήταν σε υπηρεσία, είτε δεν μπορούσαν να προλάβουν να περάσουν, ξέρω εγώ, από τα γραφεία των Ιατρικών Συλλόγων, εδώ, του Ιατρικού Συλλόγου της Καβάλας, για να ψηφίσουν. Τώρα πλέον δεν υπάρχει δικαιολογία για αυτούς η μη συμμετοχή. Έχουν λοιπόν δικαίωμα, μπορούν να το κάνουν, να ψηφίσουν ηλεκτρονικά και ελπίζω, πραγματικά ελπίζω, η συμμετοχή των γιατρών και στην Καβάλα και γενικότερα σε όλη την Ελλάδα να είναι μεγαλύτερη όσο δυνατόν, ακόμα και στο απόλυτο, γιατί επαναλαμβάνω δεν υπάρχουν δικαιολογίες για τη συμμετοχή στα κοινά. Και εδώ υπάρχουν οι υποψήφοι, στην Καβάλα αναδείχθηκαν, μάλλον ανακηρύχθηκαν, και περιμένουμε και τα αποτελέσματα. Η Αναστασία Αντωνίου, η νυν πρόεδρος, είναι εκ νέου υποψήφια μαζί με τους συνεργάτες της και είναι και υποψήφια και για τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, αν θυμάμαι καλά. Τώρα, να πούμε ότι αυτές οι εκλογές για τον Ιατρικό Σύλλογο της Καβάλας είναι και ιδιαίτερες, αν θέλετε, γιατί ένας άνθρωπος που ασχολήθηκε με τα κοινά του ιατρικού κόσμου μετά από 20 και πλέον χρόνια σταματάει. Ναι, ήρθε το πλήρωμα του χρόνου για τον Ξενοφόντα Κροκίδη, το διευθυντή της δεύτερης παθολογικής κλινικής στο Γενικό Νοσοκομείο της Καβάλας, πρώην πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου, πρώην πρόεδρος της Ιατρικής Εταιρείας και με δράση συνδικαλιστική εντονότατη όλα τα προηγούμενα χρόνια, και με μια ανακοίνωση μας έκανε γνωστό ότι δεν θα συμμετέχει για πρώτη φορά στις διαδικασίες για κάποια θέση, τέλος πάντων. Νομίζω στο απερχόμενο ΔΣ ήταν στη θέση του Πειθαρχικού Συμβουλίου, πρόεδρος του Πειθαρχικού Συμβουλίου, αν δεν κάνω λάθος. Τώρα, μιας και είμαστε στο χώρο της υγείας, θα ανεβούμε και πάλι στο νοσοκομείο, το κάνουμε το τελευταίο διάστημα και για καλές αφορμές, αλλά και για κάτι, τέλος πάντων, που ναι, δεν είναι και δεν θα είναι και τόσο βολικό. Ο λόγος για το κηλικείο στο Γενικό Νοσοκομείο της Καβάλας, το οποίο κλείνει. Και κλείνει γιατί? Διότι ο ιδιοκτήτης, η εταιρεία που δεν είναι από την Καβάλα, που κινεί το, λειτουργεί το κηλικείο, θα κηρυχθεί έκπτωτος. Και θα κηρυχθεί έκπτωτος γιατί έχει αποτύχει να είναι συνεπής στις υποχρεώσεις του. Η βασική υποχρέωση είναι η καταβολή του μισθώματος. Έχει μείνει πίσω, δεν, από ό,τι μαθαίνουμε, δεν είναι συνεπής και στους διακανονισμούς, τέλος πάντων, που έκανε και με τη διοίκηση του νοσοκομείου, και συνεπώς έχει ξεκινήσει η διαδικασία για να φύγει από το σημείο εκεί, το κηλικείο στο Γενικό Νοσοκομείο, και ήδη το νοσοκομείο ετοιμάζεται να ξεκινήσει ένα διαγωνισμό για να το αναλάβει άλλος το κηλικείο. Εδώ υπάρχουν ορισμένα ζητήματα. Οι τιμές, ομολογουμένως οι τιμές, δεν είναι και οι καλύτερες δυνατές στο νοσοκομείο. Όμως και αυτό έχει να κάνει και με το γεγονός ότι το μίσθωμα

0: πληρώνει, είναι και αρκετά υψηλό. Βεβαίως και με το γεγονός ότι πρέπει να υπάρχει και προσωπικό που να καλύπτει όλο το 24ωρο ή τέλος πάντων τις περισσότερες ώρες του 24ωρου τη λειτουργία του νοσοκομείου. Υπάρχουν τέτοια ζητήματα, αλλά αυτά ο ιδιοκτήτης έπρεπε να τα γνωρίζει. Τώρα, όταν θα έχουμε αυτό το διαγωνισμό, αυτό θα σημαίνει ότι το κηλικείο θα έχει κλείσει, αλλά δεν θα υπάρχει διάδοχη κατάσταση. Άρα θα είναι κλειστό. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται και για τους επισκέπτες του κηλικείου εκεί, νερά ή οτιδήποτε αναλώσιμα για τους ασθενείς ή και για το μόνιμο προσωπικό, για τον καφέ, για το πρωινό. Έτσι, ελπίζω σύντομα να κλείσει αυτή η υπόθεση και βεβαίως σε αυτό το διαγωνισμό αυτός που θα το πάρει θα πρέπει να δώσει ένα λογικό ποσό και όχι κάτι υπερβολικό. Διαγωνισμός θα είναι όμως, έτσι, για να μπορεί να ανταπεξέλθεται στα έξοδα. Τα βασικά, όπου το βασικότερο είναι η καταβολή του μίσθιου. Πάμε τώρα να δούμε λίγο τα του καιρού. Γιατί έχουμε κακοκαιρία και από ό,τι λέει εδώ το Meteo.cav μπορεί να έχουμε ακόμα και χαλαζοπτώσεις. Μεταβολή θα παρουσιάσει την Παρασκευή 12 του μηνός ο καιρός στην Ανατολική Μακεδονία και στον νομό Καβάλας, με κύρια χαρακτηριστικά τις βροχές καταιγίδες και την πτώση της θερμοκρασίας. Το Σαββατοκύριακο ο καιρός θα βελτιωθεί, ενώ η θερμοκρασία θα κινηθεί σε ελαφρώς χαμηλές για την εποχή τιμές. Αναλυτικότερα, σύμφωνα με την ομάδα του Meteo.cav, από το ξημέρωμα πρωινές ώρες της Παρασκευής αναμένονται νεφώσεις τοπικά αυξημένες με πιθανότητα για πρόσχερες τοπικές βροχές, μπόρες, κυρίως στα δυτικά και βόρεια του νομού Καβάλας και στα ορεινά. Στη συνέχεια, τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες αναμένονται κατά περιόδους τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες, με τα φαινόμενα να παρουσιάζουν έμφαση στα ορεινά και σε παιδινές περιοχές στο βόρειο κομμάτι του νομού Καβάλας ή κοντά σε κάποιον ορεινό όγκο. Τέλος, τις πρώτες βραδινές ώρες αναμένονται εκ νέου φαινόμενα με βροχές και καταιγίδες με έμφαση σε περιοχές κοντά στη θάλασσα. Έπειτα, προοδευτικά, αναμένεται περιορισμός των φαινομένων στα νοτιότερα και έτσι μέσα στη νύχτα θα σταματήσουν εντελώς. Νύχτα, έτσι, τη σημερινή. Σημειώνεται ότι αύριο υπάρχει πιθανότητα κυρίως στις περιοχές έμφασης να παρατηρηθούν τοπικά έντονα φαινόμενα χαλαζόπτωσης ή με μεγάλα ύψη βροχής σε σύντομο χρονικό διάστημα, δηλαδή μπόρες δυνατές με δυνατή βροχή και πιθανότητα χαλαζιού. Το Σαββατοκύριακο αναμένεται βελτιωμένος καιρός με υπαρκτή πιθανότητα τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες του Σαββάτου για τοπικές μπόρες στα ορεινά και σε παιδινά κοντά σε αυτά. Μάλιστα. Περισσότερες πληροφορίες εννοείται σε πραγματικό χρόνο για τον καιρό της Καβάλας μπορείτε να βρείτε και όντως είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για τον καιρό. Έτσι, όλοι ενδιαφερόμαστε γι' αυτό. Στην ιστοσελίδα του Meteo.cav υπάρχει και εφαρμογή, έτσι, για να γνωρίζουμε ακριβώς. Και εφαρμογή εννοώ, ο δορυφόρος δείχνει και την πρόβλεψη και ακριβώς που είμαστε με την πρόβλεψη του καιρού στην περιοχή μας, με άξονα δηλαδή την περιοχή μας. Το κλείσαμε και αυτό. Να πάμε τώρα σε κάτι άλλο. Να πάμε σε ένα συχνό φαινόμενο δυστυχώς που παρατηρείται εκεί κυρίως το τελευταίο διάστημα, κυρίως στον κάμπο του Νέστου. Αυτές οι καύσεις καλαμιών. Μια πρακτική που συνεχίζεται, που είναι παράνομη και επικίνδυνη. Γιατί αν βάλει κάποιος μια φωτιά σε μια καλαμιά της περιοχής του, στο χωράφι του, δεν είναι καθόλου σίγουρο ότι αυτή η φωτιά θα περιοριστεί μόνο στο χωράφι του. Μπορεί να έχουμε επέκταση, να έχουμε και αλλού και να έχουμε μεγάλο γεγονός. Το λέμε αυτό γιατί χθες περίπου το πρωί μεσημεράκι είχαμε πυκνούς καπνούς που ερχόταν κοντά από την περιοχή στο θέση Τιμάρη. Είναι μια παραλία εκεί στο Δήμο του Νέστου, πριν από το αεροδρόμιο, δηλαδή αν στρίψει κάποιος μέσα από το Πουντολίβαδο για να βγει, να κατευθυνθεί προς το αεροδρόμιο, γιατί υπάρχει και τέτοιος δρόμος, κάποια στιγμή υπάρχει μια διασταύρωση, δεξιά βγαίνει στη θέση τη Μάρη στην παραλία και αριστερά συνεχίζεις για να βγεις στο δρόμο του αεροδρομίου, λίγο πριν το αεροδρόμιο. Εκεί κάπου, από ό,τι είδα από τις φωτογραφίες, έγινε χθες το περιστατικό και σήμερα πάλι είδα, κατεβαίνοντας από τον Άγιο Λουκά, πάλι μια εστία φωτιάς. Φτάνει, βρε παιδιά, φτάνει. Φτάνει γιατί δεν ξέρω τι κακό μεγάλο πρέπει να γίνει για να το σταματήσουμε αυτό. Είναι, επαναλαμβάνω, ανεδαφικό και είναι και επικίνδυνο. Εδώ, βεβαίως, το ζητούμενο είναι να βρούμε ποιος έβαλε τις φωτιές. Είναι δύσκολο να συμβεί αυτό. Γιατί δεν πας εκεί, βάζεις φωτιά και φεύγεις με το αυτοκίνητο. Ξέρουν αυτοί που τις βάζουν τους τρόπους να προφυλαχτούν. Όμως, τώρα πλέον υπάρχει και σύγχρονη τεχνολογία. Υπάρχουν και τα drone που μπορούν να κάνουν περιπολίες και να βρουν ένα-δύο από ψηλά, χωρίς να φαίνεται τον drone. Αυτό το drone όμως να καταγράφει και τότε να πέσει ο πέλεκης και να είναι τσουχτερότατος. Χρηματικά εννοώ. Και να πάρουν το μήνυμα και οι άλλοι ότι κάπου εκεί ψηλά μπορεί να υπάρχει κάποιο drone να μας καταγράφει και να μην ακολουθούμε αυτή την τακτική, την απαράδεκτη. Από όλες τις απόψεις και στο κομμάτι της ασφάλειας, εννοείται για τις πυρκαγιές, αλλά και στο κομμάτι του περιβάλλοντος. Γιατί και αυτό πρέπει να το μετράμε. Επίσης, μιας και τα βάλαμε όλα, να δούμε λίγο και στο τον προγραμματισμό για τις διακοπές ρεύματος. Σήμερα, 8 με 2, έχουμε διακοπή ρεύματος στην Καβάλα. Η οικοδομή, λέει, επί της οδού Βενιζέλου 56, στο κέντρο της πόλης Καβάλας, διακοπή ρεύματος. Ναι, εδώ κοντά, στην περιοχή του Αγιάννη, αν αντιλαμβάνουμε σωστά. Μιας και μιλάμε για διακοπές, θα πάμε στην ταλαιπωρία που είχαν κάτοικοι της Νέας Περάμου προχθές, το απογευματάκι και όλο το βράδυ. Σημειώθηκε μια βλάβη στο δίκτυο. Κόπηκε το νερό. Πήγε το συνεργείο της ΔΕΗ Απαγκαίου. Την απεκατέστησε αυτή τη βλάβη. Λίγη ώρα αργότερα όμως αυτή η βλάβη επανήλθε. Δεν ξέρω στο ίδιο σημείο σε κάποιο παραπλήσιο. Επανήλθε. Και επανήλθε και έμεινε για όλο το βράδυ. Ένα μεγάλο κομμάτι εξαιτίας αυτής της βλάβης της Νέας Περάμου έμεινε χωρίς νερό. Ξέρετε, έτσι, το βράδυ έφυγε. Θα πρέπει να κοιμηθείς και να ξυπνήσεις το πρωί. Καταλαβαίνετε τις λειτουργίες τις ανθρώπινες, να κάνεις και τον μπάνιο σου ή να πας και στην τουαλέτα και να μην μπορείς. Γιατί η απάντηση είναι διότι η ΔΕΗ Απαγκαίου δεν διαθέτει συνεργείο που να μπορεί να επεμβαίνει τα βράδια. Και άρα όποια ζημιά γίνεται τα βράδια, κλείνει η βάνα για να μην έχουμε συνεχώς διαρροή νερού και την επόμενη μέρα το πρωί θα πάει το συνεργείο να τη διορθώσει. Αυτό δεν είναι λειτουργικό, ιδίως σε μια περιοχή που δεν φιλοξενεί μόνο ντόπιους κατοίκους. Είναι απέραμος, είναι έτσι. Έχουμε και κόσμο, επισκέπτες, τουρίστες. Κάπως πρέπει αυτό και στη ΔΕΗ του Παγκαίου, επαναλαμβάνω, να μπορούν να το αντιμετωπίζουν τα έκτακτα περιστατικά. Να υπάρχει δηλαδή μια ομάδα επιφυλακής και να πέφτει το τηλέφωνο, συμβαίνει αυτό, φύγαμε. Βεβαίως αυτό έχει να κάνει και με τον κόσμο που δουλεύει και εκεί στο ΔΕΗ Παγκαίου δεν είναι και τόσος πολλής. Καταλαβαίνετε, είναι μια πραγματικότητα και μια ανάγκη, σημαντική ανάγκη, γιατί το έκτακτο δεν έχει ώρα. Δεν θα σου πει ότι θα έρθει την ώρα λειτουργίας των συνεργείων ή και των γραφείων. Μπορεί να έρθει μια δύσκολη ώρα, αλλά ο κόσμος πρέπει να εξυπηρετηθεί, γιατί ο κόσμος πληρώνει και μάλιστα ακριβά, ακριβοπληρώνει τέτοιες υπηρεσίες. Λοιπόν, αυτά. Πάμε τώρα στις διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Η παιδική σκηνή Γιάννη Χριστόπουλου παρουσιάζει το εμβληματικό έργο του Μενέλα Ουλουντέμι «Ένα παιδί μετράει τάστρα» σε σκηνοθεσία και θεατρική διασκευή Αλέξανδρου Ρίγα. Ένα παιδί που μιλάει σε όλα τα παιδιά του κόσμου για το δικαίωμα στο όνειρο και στη γνώση. Ένας πολυπληθής θίασος σε μια παράσταση με χαμόγελο, συγκίνηση και τρυφεράδα. Ένα παιδί μετράει τάστρα.
2: Κάστρο Καβάλας, Τετάρτη 17 Ιουνίου, ώρα 8 βραδινή. Προπολούνται εισιτήρια.
3: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6. Όλοι απορούν πως είμαι πάντα στην ώρα μου.
4: Free Now, κλασικά. Γρήγορη παραλαβή, επαγγελματίες οδηγεί ταξί.
3: Αυτό ακριβώς είναι το μυστικό μου.

0: FreeNow by Lyft, το νούμερο 1 taxi app στην Ελλάδα, τώρα σε πάνω από 20 πόλεις. Κατέβασε το app ή κάλεσε στο 6936 33 26 77.
1: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Σαφή Ιωαννίδη. Η ανανεωμένη έκθεση της Σαφή Ιωαννίδη έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης. Ανακαλύψτε την BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων σας.
2: Μην αφήνεις τους σκάλους, τους μύκητες ή τα νύχια που ισχωρούν να περιορίζουν την καθημερινότητά σου. Στο ποδολογικό κέντρο Κιουρτζίδου Ειρήνη, στο Μαυρόβατο Δράμας, η υγεία των ποδιών σου είναι η ειδικότητά μας. Προσφέρουμε σύγχρονες θεραπείες πρόληψης και αποκατάστασης για κάθε πρόβλημα. Εμπιστευτείτε το ποδολογικό κέντρο Κιουρτζίδου Ειρήνη. Φροντίδα που στηρίζει κάθε σου βήμα.
3: Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της Σαφή Ιωαννίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμής, καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD, Αφή Ιωαννίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600.000.
4: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
5: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
4: Στην ποιότητα των κρεάτων.
5: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
4: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
5: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
4: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
5: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
4: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
6: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
7: Α 88,6.

Θα πάμε να πάρουμε λίγο περισσότερες λεπτομέρειες για αυτό που θέλουμε όλοι. Και ένα από τα πράγματα που θέλουμε είναι να τελειώνει εκεί ο πόλεμος των Περσικών. Ήδη μαθαίνουμε ότι με αυτές τις ανακοινώσεις του Τραμπ, νέες ανακοινώσεις, έχουμε ένα πάρτι ανόδου τιμών στα χρηματιστήρια όλης της Δύσης και της Ασίας. Το πιστεύουν, μακάρι να βγουν αληθινοί, και βεβαίως επειδή το πιστεύουν, οι τιμές στις μετοχές ανεβαίνουν και παράλληλα οι τιμές του πετρελαίου πέφτουν. Καλό είναι αυτό. Φανταστείτε τι θα γίνει όταν οριστικοποιηθεί αυτή η συμφωνία. Με αλβατότητα λοιπόν άνοδο αντέδρασαν οι ασιατικές αγορές στις δηλώσεις Τραμπ για το τέλος του πολέμου με το Ιράν, ενώ πτωτικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου. Ο δείκτης Nikkei στο Τόκιο σημειώνει εκρηκτική άνοδο αυτή τη στιγμή της τάξης του 3,5%. Για η Ιαπωνία είναι εκρηκτική νέα αυτή η άνοδος, ενώ ο Κόσπι της Σεούλ σημειώνει άνοδο πάνω από 8%, με τις αγορές να αισιοδοξούν μετά τη διαβεβαίωση του Τραμπ ότι η Ουάσιγκτον πλησιάζει σε συμφωνία με το Ιράν και ότι αναστέλει μέχρι νεοτέρας τους νέους αμερικάνικους βομβαρδισμούς. Ο Nikkei κατέγραψε άνοδο πάνω από 4% όταν έγιναν γνωστές οι ανακοινώσεις και πλέον έχει περιορίσει ελαφρώς τα κέρδη του, ενώ ο Κόσπι συνεχίζει το ράλι. Στην Κίνα ενισχύεται βεβαίως και ο δείκτης εκεί 2%, όπως φαίνεται στο χρηματιστήριο της Σανγκάη, ενώ αναδικό κινούνται και χρηματιστήρια στην Ινδία, Ινδονησία και Μαλαισία. Ναι, είπαμε, μακάρι όλα αυτά να βγουν αληθινά. Πάμε να δούμε όμως τι προβλέπει αυτή η συμφωνία που υποτίθεται ότι είμαστε κοντά. Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες που αποκαλείται το Axios από διπλωματικές και αμερικάνικες πηγές, το κείμενο της συμφωνίας προβλέπει άμεση επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς χωρίς επιβολή διαδίων, σταδιακή άρση κυρώσεων κατά της Τεχεράνης και παράταση της εκκαχηρίας για διάστημα 60 ημερών, κατά το οποίο θα διεξαχθούν διαπραγματεύσεις για το μέλλον του Ιρανικού πυρηνικού προγράμματος. Η εξέλιξη θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς έρχεται μετά από μήνες εντάσεων και στρατιωτικών συγκρούσεων που απείλησαν και να οδηγήσουν την περιοχή σε γενικευμένη ανάφλεξη, αν και η Τεχεράνη διαμηνύει ότι δεν έχει ληφθεί ακόμα απόφαση για τον deal με την Ουάσιγκτον. Το προσχέδιο της συμφωνίας που ανακοίνωσε ο Τραμπ, έσπευσε να το ανακοινώσει, προβλέπει την επέκταση της υφιστάμενης εκεχηρίας για 2 ακόμη μήνες, συμπεριλαμβανομένου του μετόπου του Λιβάνου, και όχι μόνο στο Περσικό, αλλά και στο Λίβανο, με τη Χεζμπολάχ. Στο διάστημα αυτό, Ουάσιγκτον και Τεχεράνη θα επιχειρήσουν να καταλήξουν σε μια δεύτερη, πιο λεπτομερή δεσμευτική συμφωνία που θα αφορά αποκλειστικά στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Παρότι το μνημόνιο περιλαμβάνει γενικές κατευθύνσεις για τη διαχείριση των αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου που διαθέτει το Ιράν, οι ουσιαστικές αποφάσεις για το πυρηνικό ζήτημα μετατίθενται σε επόμενο στάδιο. Αμερικάνος αξιωματούχος ανέφερε ότι μία από τις επιλογές που εξετάζονται είναι η μείωση του βαθμού εμπλουτισμού του ουρανίου εντός του Ιράν υπό την εποπτεία επιθεωρητών του ΟΗΕ, ώστε να εξαλειφθούν οι ανησυχίες περί στρατιωτικής χρήσης του υλικού. Ναι. Βασική απέτηση της Ουάσιγκτον παραμένει η δέσμευση της Τεχεράνης ότι δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο. Αυτό είναι κόκκινη γραμμή φυσικά για τις ΗΠΑ και κυριότερα για το Ιράν. Είναι υπαρξιακό το ζήτημα αυτό. Δηλαδή, μια πυρηνική βόμβα να σκάσει στο Ιράν, στο Ισραήλ, τελείωσε το Ισραήλ, δεν υπάρχει επιστροφή. Ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα της συμφωνίας αφορά φυσικά τα ζητήματα του στενού του Ορμούς, από τα οποία διέρχεται σημαντικό ποσοστό του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου. Το κείμενο προβλέπει την άμεση επαναλειτουργία της ναυσιβλοείας χωρίς περιορισμούς ή πρόσθετες χρεώσεις, ενώ εντός 30 ημερών η κίνηση των πλοίων θα πρέπει να επανέλθει στα προπολεμικά επίπεδα. Βεβαίως, παράλληλα, το σχέδιο προβλέπει και το μηχανισμό σταδιακής χαλάρωσης των αμερικάνικων κυρώσεων σε βάρος του Ιράν. Αρχικά η Τεχεράνη θα λάβει προσωρινές εξαιρέσεις που θα τις επιτρέψουν να επανεκκινήσει τις εξαγωγές πετρελαίου για διάστημα 60 ημερών, εξασφαλίζοντας πολύτιμα έσοδα για την οικονομία της. Οι περαιτέρω άρσεις των κυρώσεων θα εξαρτηθούν από την εφαρμογή των όρων της συμφωνίας και από τη στάση που θα τηρήσει το Ιράν στις επόμενες διαπραγματεύσεις. Ναι, δεν τελειώνουμε εδώ, πάμε σταδιακά, πάμε κλιμακωτά, αλλά σας έχουμε πει και άλλες φορές ότι τα δύσκολα για το Ιράν δεν είναι τώρα. Τα δύσκολα είναι μετά. Και τα δύσκολα έχουν οικονομικό.

οικονομικό χαρακτήρα. Και ένα κομμάτι του οικονομικού χαρακτήρα είναι να μπορέσει να ξαναχτίσει το Ιράν την πολεμική μηχανή που είχε και διαλύθηκε. Το Ιράν αυτή τη στιγμή δεν έχει αεροπορία, δεν έχει ναυτικό. Κάτι πλοιάρια έχει να κάνει κάποιες επιδρομές και τίποτα άλλο. Όλα αυτά κοστίζουν και βεβαίως χρειάζονται και, πολύ χρόνο να τα αποκτήσει. Για παράδειγμα, τώρα δεν υπάρχει αεροπορία. Δεν πας σε ένα σούπερ μάρκετ, λέμε, σε μια χώρα και λες δώσε μου αυτά τα αεροπλάνα. Ακόμα και αν αυτή η χώρα έχει τη διάθεση και τη δυνατότητα να το κάνει, να σου δώσει αυτά τα αεροπλάνα, πρώτα πρέπει να τα πληρώσεις και στη συνέχεια πρέπει να εκπαιδευτείς αυτά. Άρα αυτό είναι και χρόνος και χρήμα. Πολύ περισσότερο αυτό και στο ναυτικό. Και το βάζουμε μόνο σε ένα κομμάτι, στο στρατιωτικό κομμάτι. Η οικονομία του Ιράν έχει πληγεί ανεπανόρθωτα και με τον πόλεμο και με τις κυρώσεις, και όταν θα έχουμε ομαλοποίηση, φαντάζομαι πολύ σύντομα και ελπίζω πολύ σύντομα, τότε θα δούμε το πραγματικό μέγεθος του προβλήματος. Γιατί αν θυμάστε, είχαμε και εξεγέρσεις μέσα στο Ιράν, στο εσωτερικό, εξεγέρσεις που δεν ήταν μόνο από τις αντιφρονούντες, ήρθαν μέσα από τους ανθρώπους της αγοράς, γιατί η ακρίβεια που χτυπάει όλο τον κόσμο χτυπάει αλίπητα και τις πιο αδύναμες οικονομίες, να εδώ του Ιράν. Όταν ο άλλος δεν θα έχει να ψωνίσει και θα παίρνει μόνο τα απαραίτητα, η αγορά δεν θα κινείται. Και αυτό το βλέπουμε εν μέρη και στη δική μας αγορά. Όταν ο κόσμος περιορίζει τις αγορές του για μόνο τα απολύτως απαραίτητα, να επιβιώσει, όχι για να ζήσει, γιατί όλα είναι ακριβά. Φανταστείτε αυτό, βάλτε το σε επί 10 επί 100 στο Ιράν σε ό,τι αφορά τα οικονομικά. Τέλος πάντων, αυτό που μας ενδιαφέρει, το βασικό, είναι να τελειώσει ο πόλεμος, να ανοίξουν τα στενά του Ορμούζ και να έχουμε ελεύθερη ναυσιπλοεία, άρα ελεύθερα και το 20% του πετρελαίου του κόσμου. Εκείνη η αποθήκη. Έτσι ώστε σιγά σιγά, και εδώ κλιμακωτά και όχι άμεσα, μέσα σε ένα βάθος χρόνου, ίσως και παραπάνω, να έχουμε μείωση περαιτέρω της τιμής του πετρελαίου. Λοιπόν, πάμε τώρα στα πολύ δικά μας. Πάμε σε αυτά που είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνέντευξη που έδωσε στον Νίκο Χατζηνικολάου στην εκπομπή Ενώπιος Ενωπίο. Μεταξύ άλλων, λοιπόν, ανέφερε ότι έχει δεχθεί εισηγήσεις για εκλογές στο φθινόπωρο και εμφανίστηκε άκρως προβληματισμένος για την ποιότητα του πολιτικού διαλόγου και την απόλυτη αδυναμία συνεννόησης, ακόμα και για τη συνταγματική αναθεώρηση. Από την άλλη, και εν ώψη της προοπτικής για το νέο κόμμα του Σαμαρά, ο κ. Μητσοτάκης είπε μάλλον ανέφερε τον τρόπο αντιμετώπισης αυτής της πιθανότητας, τις πιθανότητες από τη Νέα Δημοκρατία σε περίπτωση που οι σκέψεις του Σαμαρά λάβουν σάρκα και οστά. Ξεκινώντας από τον Σαμαρά, λοιπόν, που αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα, το πολιτικό πρόβλημα του Μητσοτάκη αυτή τη στιγμή είναι ο Σαμαράς. Όχι η αντιπολίτευση, γιατί δεν υφίσταται. Ο Μητσοτάκης, λοιπόν, αναγνώρισε τα θετικά της πρωθυπουργίας του, τον χαρακτήρισε ως καλό πρωθυπουργό, με δεδομένο άλλωστε ότι χρημάτισε και υπουργός αυτής της κυβέρνησης. Ναι, ο Μητσοτάκης ήταν υπουργός στην κυβέρνηση Σαμαρά. Εν συνεχεία όμως, και με μια διατύπωση που υπενθύμισε το παρελθόν του Σαμαρά για τα γεγονότα του 1993 για το Μακεδονικό, έδειξε ενδεχομένως και τον τρόπο που θα την αντιμετωπίσει πολιτικά σε περίπτωση που κάνει πράξη τις προειδοποιήσεις του. Και λέει χαρακτηριστικά: «Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι θα κάνει κάτι που θα ζημιώσει την παράταξη που του έδωσε δεύτερη ευκαιρία και τον έκανε πρωθυπουργό». Εμφανίστηκε μάλλον συνειδητοποιημένος ότι το ρήγμα που έχει ανοίξει δεν μπορεί να γεφυρεθεί, εφόσον ο Σαμαράς πιστεύει ότι αυτά που λέει και προσθέτει, θα κάνει αυτά που λέει και προσθέτει, εύχομαι ότι θα πετανεύσει η λογική και θα αντιληφθεί ότι είναι κακό και για την ιστοριφημία του να κάνει ζημιά στην παράταξη. Μένει να φανεί αν ο Σαμαράς σηκώσει το γάντι που πέταξε ο Μητσοτάκης. Σε κάθε περίπτωση, το σενάριο σασμός, ωραίο, παραπέμπει μάλλον σε επιστημονική φαντασία παρά τις κατά καιρούς εκκλήσεις στενεχών της Νέας Δημοκρατίας. Δεν πρόκειται να τα βρουν. Εδώ υπάρχει βεντέτα. Ναι, δεδομένο. Ως προς τον έτερο πρώην πρωθυπουργό, τον Κώστα Καραμαλή, ο οποίος εκφράζει την κριτική του σε ήπιους όμως τόνους σε σχέση με τον Σαμαρά, αλλά επί της ουσίας είναι σε απόλυτη απόσταση με το Μέγαρα Μαξίμου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εμφανίστηκε μάλλον συγκαταβατικός, αναγνωρίζοντας ότι δεν μπορεί να υπάρχει

0: σύμφωνα, συμφωνία στα πάντα. Από μένα όμως η σχέση θα είναι πάντα αξιοπρεπής και λειτουργική. Τώρα, σε ό,τι αφορά την κάλπη, την επερχόμενη κάλπη. Με αυτά τα δεδομένα, ο Μητσοτάκης επιμένει ιδιαίτερα στην ανάγκη να προκύψει αυτοδύναμη κυβέρνηση, ξορκώντας το σενάριο περί δεύτερων και τρίτων εκλογών. Όσο και να τα ξορκίζεις, οι δεύτερες είναι δεδομένες, κατά την άποψή μας. Με αυτό που έχει περιγράψει ως στρατηγική της μίας κάλπης. Περιγράφοντας ένα περιβάλλον πολιτικού κατακαιρματισμού, όπου είναι δύσκολο τα κόμματα να συνεννοηθούν μεταξύ τους, έστω και στα βασικά. Ο κ. Μητσοτάκης θέλησε από τώρα να ξορκίσει τη λογική της χαλαρής ψήφου ή τη σκέψη ότι μπορεί μετά τις δεύτερες εκλογές η Νέα Δημοκρατία να πάρει εντολή διακυβέρνησης, αλλά νωρίτερα οι πολίτες να έχουν στείλει μήνυμα διαμαρτυρίας. Τη Δευτέρα των εκλογών η χώρα πρέπει να έχει κυβέρνηση, είπε, αλλά ο τελικός κριτής είναι ο λαός. Βεβαίως και ξεκαθάρισε και ξέκοψε τα σενάρια περί αλλαγής αρχηγού εν κινήσει, αν προκύπτει με δυνατότητα συνεργασίας, αλλά με όρο να μην είναι αυτός πρωθυπουργός. Γιατί και αυτό λέει, ναι, κάποια κόμματα να είναι μαζί με τη Νέα Δημοκρατία για να κάνουν κυβέρνηση, αλλά να φύγει ο Μητσοτάκης. Οι πολίτες δεν εκλέγουν μόνο κυβέρνηση, διαλέγουν και πρωθυπουργό, τόνισε. Και ξεκαθάρισε ότι η τέταρτη θητεία δεν θα υπάρξει, καθώς μπορεί να φανταστεί και τη ζωή του εκτός πολιτικής. Δηλαδή, αυτή, εάν την κερδίσει τη θητεία, τα επόμενα 4 χρόνια δηλαδή, όποτε και να κερδίσει με τις πρώτες και δεύτερες εκλογές, θα είναι και η τελευταία του στην ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας, φυσικά και της κυβέρνησης. Έχω την εμπειρία, τη διάθεση και τη γνώση με και κάποιο διεθνές κύρος να είμαι ο κατάλληλος, θα το κρίνει φυσικά αυτό ο ελληνικός λαός, να ηγηθεί μια προσπάθεια και να κάνει τη χώρα για τη χώρα ένα ακόμα άλμα. Είπε, απευθυνόμενος στους πολίτες, και προσδιορίσε και ότι οι εκλογές θα γίνουν την επόμενη άνοιξη, το 27, μάλιστα. Επίσης τόνισε για το πακέτο που συνήθως δίνεται στους πολίτες παροχών στη ΔΕΘ, φωτογράφησε αλλά δεν προσδιορίσε απόλυτα τι ακριβώς εννοεί όσον αφορά αυτές τις παροχές. Ξόρκησε πάντως το σενάριο επαναφοράς 13ου μισθού, με κυβερνητικά στελέχη να έχουν επισημάνει αρκετές φορές ότι στο επίκεντρο των εξαγγελιών θα βρεθούν μεταξύ άλλων οι ελεύθεροι επαγγελματίες και η αγορά. Μάλιστα. Αυτά από την συνέντευξη Μητσοτάκη. Εγώ κρατάω ως είδηση μόνο ότι αν την κερδίσει αυτή την εκλογή θα είναι η τελευταία και θα είναι 12 χρόνια στην ηγεσία. Επαναλαμβάνω, εάν την κερδίσει, φυσικά αν είναι ο Σαμαράς, όχι με αυτοδυναμία στην πρώτη κάλπη, αλλά με μια δεύτερη. Πάμε τώρα στις τελευταίες διαφημίσεις και επιστρέφουμε για το κλείσιμο της εκπομπής.
1: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
2: Για εμάς η φροντίδα δεν είναι μια λέξη. Είναι προτεραιότητά μας.
3: Grand Chalet Care. Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων με άνετες εγκαταστάσεις στο καταπράσινο φυσικό τοπίο του Γρανίτη. Με καταρτισμένο προσωπικό, υγιεινή διατροφή, 24 ώρες παροχές φιλοξενίας, νοσηλευτικής φροντίδας με προσωπική προσέγγιση.
2: Grand Chalet Care.
3: Πληροφορίες στο 25230-23200 και στο grandchaletcare.gr.
2: Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων Grand Chalet Care. Φροντίδα με σεβασμό και επαγγελματισμό.
4: Λατρεύεις τη μηχανή? Ψάχνεις τα καλύτερα αξεσουάρ? Έλα στο Motorola Lycos. Αναβάθμισε την ασφάλεια και το στυλ σου μέσα από τη μεγάλη γκάμα προϊόντων που διαθέτουμε. Είτε ψάχνεις για νέα λάστιχα, κράνη, μπουφάν ή πλήρη εξοπλισμό αναβάτη, έχουμε όλα όσα χρειάζεσαι. Επισκέψου μας την Τενέδη.

0: 52 στην Καβάλα ή βρες μας στο Instagram στο Motolalikos. Motolalikos. Η απόλυτη εμπειρία για τους λάτρεις της μηχανής.
1: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
2: Πινακότη, πινακότη, από τ' άλλο μου τα αυτή.
3: Εμείς δεν παίζουμε με την ακοή σας. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Με την επιστημονικά καταρτισμένη ομάδα μας αλλάζουμε τα δεδομένα στην αποκατάσταση ακοής. Τηλεφωνήστε τώρα για μια δωρεάν δοκιμαστική συνεδρία στο 2510-224222 ή επισκεφτείτε μας Φιλικής Εταιρείας 7 εναντί ΙΚΑ στην Καβάλα. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Ακούστε καλύτερα.
4: Α 88,6.

Αυτή ήταν η ζωή Φετούση. Το τραγούδι «Φέρτε μου ένα μαντολίνο», το τελευταίο τραγούδι για τη σημερινή εκπομπή. Τώρα, στο κομμάτι των ιδιαίτερων ειδήσεων, όπως κάνουμε σε κάθε εκπομπή, θα μιλήσουμε για τον δείκτη και τον κατάλογο καλύτερα με τις ασφαλέστερες χώρες στον κόσμο. Βεβαίως, σε αυτόν τον κατάλογο είναι και οι λιγότερο ασφαλέστερες χώρες στον κόσμο. Θα δούμε τα πάνω, θα δούμε τα κάτω, θα δούμε και πού βρίσκεται σε αυτόν τον δείκτη, σε αυτή τη λίστα και η δική μας χώρα, η Ελλάδα. Να πούμε ότι είναι μια λίστα που είναι επικυρωποιημένη για το 2026. Η εικόνα λοιπόν της παγκόσμιας ασφάλειας επιδεινώνεται για 12η συνεχόμενη χρονιά σύμφωνα με το Global Peace

Index 2026 με 99 χώρες να καταγράφουν χειρότερες επιδόσεις σε σχέση με πέρσι στο σχετικό δίκτυο με τα ασφαλέστερα κράτη στον πλανήτη. Παρά τη συνολική αύξηση των συγκρούσεων, διεθνώς μια μικρή ομάδα χωρών εξακολουθεί να ξεχωρίζει για τη σταθερότητα, τη χαμηλή εγκληματικότητα και την κοινωνική της συνοχή. Σε αυτό το περιβάλλον, η Ελλάδα κατατάσσεται στην 53η θέση παγκοσμίως, ανεβαίνοντας 2 θέσεις σε σχέση με το περασμένο χρόνο και παραμένοντας έτσι σε σχετικά υψηλό επίπεδο ασφάλειας σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Ο δείκτης αυτός αξιολογεί 163 κράτη. Η χώρα μας είναι 53η ανάμεσα σε 163 κράτη βάσει 23 δικτών που είναι από στρατιωτικές δαπάνες, συγκρούσεις, ποσοστά ανθρωποκτονιών και αίσθηση ασφάλειας και αναδεικνύει έτσι τις χώρες, τις εξής χώρες ως τις ασφαλέστερες με αυτά τα κριτήρια για το 2026. Πρώτη είναι η Ισλανδία, δεύτερη η Νέα Ζηλανδία, τρίτη η Ελβετία, τέταρτη η Σλοβενία, πέμπτη η Ιρλανδία, έκτη η Αυστρία, έβδομη η Πορτογαλία, όγδοη η Σιγκαπούρη, ένατη η Φιλανδία. Η Ελλάδα κατατάσσεται στην 53η θέση παγκοσμίως, ανεβαίνοντας 2 θέσεις σε σχέση με το περασμένο χρόνο και παραμένοντας έτσι σε σχετικά υψηλό επίπεδο ασφάλειας σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Ο δείκτης αυτός αξιολογεί 163 κράτη. Η χώρα μας είναι 53η ανάμεσα σε 163 κράτη βάσει 23 δικτών που είναι από στρατιωτικές δαπάνες, συγκρούσεις, ποσοστά ανθρωποκτονιών και αίσθηση ασφάλειας και αναδεικνύει έτσι τις χώρες, τις εξής χώρες ως τις ασφαλέστερες με αυτά τα κριτήρια για το 2026. Πρώτη είναι η Ισλανδία, δεύτερη

0: και αναδεικνύει έτσι τις χώρες, τις εξής χώρες ως τις ασφαλέστερες με αυτά τα κριτήρια για το 2026. Πρώτη είναι η Ισλανδία, δεύτερη η Νέα Ζηλανδία, τρίτη η Ελβετία, τέταρτη η Σλοβενία, πέμπτη η Ιρλανδία, έκτη η Αυστρία, έβδομη η Πορτογαλία, όγδοη η Σιγκαπούρη, ένατη η Φιλανδία και δέκατη η Ιαπωνία. Η Ισλανδία, η πρώτη δηλαδή, παραμένει στην πρώτη λίστα της Index, του Global Peace Index, για 19η συνεχόμενη χρονιά, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή της εικόνα ως η πιο ειρηνική χώρα του κόσμου. Οι χώρες που βρίσκονται στην κορυφή συνδυάζουν χαμηλά ποσοστά βίας με ισχυρούς θεσμούς, υψηλή κοινωνική εμπιστοσύνη και περιορισμένη στατικοποίηση. Παράλληλα, εμφανίζουν σταθερές κοινωνικές δομές, υψηλή ποιότητα ζωής και ισορροπημένες διεθνείς σχέσεις. Όπως σημειώνουν οι αναλυτές του δικτύου, η ειρήνη δεν αποτελεί απλώς απουσία, δεν νοείται ως απουσία πολέμου, αλλά αποτέλεσμα μακροχρόνιων κοινωνικών και θεσμικών ισορροπιών. Οι 5 πιο ασφαλείς χώρες του κόσμου, έτσι, να τις δούμε λίγο και περισσότερο. Η Ισλανδία, λοιπόν, που διατηρεί την πρωτιά χάρη στη χαμηλή εγκληματικότητα, την κοινωνική συνοχή, τη βαθιά σύνδεση των πολιτών με τη φύση και την γεωγραφική της απομόνωση και οι ισχυρές δημόσιες υπηρεσίες ενισχύουν το αίσθημα της ασφάλειας. Ναι, είναι και η γεωγραφική απομόνωση. Νέα Ζηλανδία, η νησιωτική χώρα, ξεχωρίζει για τη χαμηλή στρατηγικοποίηση και την κοινωνική της ηρεμία. Η απομακρυσμένη γεωγραφική της θέση συμβάλλει επίσης στη σταθερότητα, ενώ η καθημερινή ζωή χαρακτηρίζεται από χαμηλή ένταση και ισχυρούς δεσμούς κοινότητας. Η Ελβετία. Εκεί η πολιτική ουδετερότητα και η χαμηλή εγκληματικότητα διατηρούν την Ελβετία στις κορυφαίες θέσεις. Η καθημερινή εμπιστοσύνη μεταξύ πολιτών και θεσμών αποτελεί βασικό στοιχείο της ελβετικής σταθερότητας. Και έχουμε νέα είσοδο στο top 5, τη Σλοβενία. Όπου εκεί η Σλοβενία ανεβαίνει στην τέταρτη θέση με βασικά χαρακτηριστικά τη χαμηλή στρατιωτική δραστηριότητα και την ισχυρή σχέση των πολιτών με τη φύση και την κοινότητα. Τέλος, στην πεντάδα κλείνει η Ιρλανδία, όπου συμπληρώνει την κορυφαία αυτή πεντάδα με χαμηλά επίπεδα βίας και παράδοση ουδετερότητας. Η κοινωνική της κουλτούρα συνδέεται στενά με τη φιλοξενία και την αίσθηση της συλλογικής ασφάλειας. Τώρα πάμε λίγο και στις λιγότερο ασφαλείς χώρες στον κόσμο, στο κάτω άκρο δηλαδή αυτής της λίστας των 163 χωρών. Στο κάτω άκρο λοιπόν της κατάταξης κυριαρχούν χώρες που πλήττονται από πολεμικές συγκρούσεις, πολιτική αστάθεια και σοβαρές ανθρωπιστικές κρίσεις. Οι 10 λοιπόν λιγότερο ειρηνικές χώρες για το 2026 είναι η Ρωσία, γιατί άραγε, το Σουδάν. Εκεί υπάρχει ανθρωπιστική κρίση και δεν ενδιαφερόμαστε καν, χειρότερη από αυτή στην Παλαιστίνη, έτσι. Η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό στην Αφρική, η Ουκρανία με τον πόλεμο με τη Ρωσία, το Ισραήλ λόγω Παλαιστίνης και φυσικά λόγω Λιβάνου, το Νότιο Σουδάν, Σουδάν και Νότιο Σουδάν, εμφύλιος πόλεμος, καταστροφή επαναλαμβάνω, ανθρωπιστική καταστροφή, πολλά εκατομμύρια άνθρωποι υποφέρουν και πάρα πολλοί πεθαίνουν. Το Αφγανιστάν, βεβαίως, γιατί άραγε το καταλαβαίνουμε. Η Εμένη, όπου και εκεί οι Χούθοι, μην νομίζετε ότι είναι έτσι ήρεμα τα πράγματα, και εκεί υπάρχει εμφύλιμος πόλεμος και μεγάλη καταστροφή ανθρωπιστική επίσης. Η Συρία, που στην ουσία είναι ένα κράτος failed state, αποτυχημένο κράτος, πλέον δεν υφίσταται ως δομή στρατιωτική ή οικονομική. Τα πάντα είναι διαλυμένα. Και τέλος το Μαλί. Αυτά από τις χώρες της ασφαλής και μη ασφαλής και με τη χώρα μας να είναι στην 53η, όπως είπαμε, θέση. Αυτά και από εμάς, η ώρα είναι 10, ώρα να σας αποχαιρετήσουμε, να σας ευχαριστήσουμε που ήσασταν μαζί μας. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα λίγο μετά τις 8. Μέχρι τότε λοιπόν να είστε καλά και να περνάτε καλά.
1: Η ώρα είναι 10. Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμιγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510 316 666. We'll be right back. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.

0: Αλφα Ράδιο 88,6.
1: Δεν έχει δώσει ακόμα έγκριση για εικασίες, έκανε λόγο και ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, τονίζοντας ότι τίποτα δεν έχει οριστικοποιηθεί. Πτώσεις σημειώνουν οι τιμές του πετρελαίου μετά τις δηλώσεις Τραμπ περί επίτευξης συμφωνίας. Η τιμή του αμερικανικού αργού διαμορφώνεται στα 85,9 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας μείωση άνω του 2%. Η τιμή του Brent διαμορφώνεται στα 88,4 δολάρια, σημειώνοντας πτώση 2,2%. Οι Ηνωμένες Πολιτείες σχεδιάζουν να μειώσουν σημαντικά τα αεροσκάφη και τα πολεμικά πλοία που διαθέτουν για τις επιχειρήσεις του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη, αναφέρουν σήμερα οι New York Times, επικαλούμενοι δύο ανώτερους Ευρωπαίους αξιωματούχους. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, στα αμερικανικά σχέδια περιλαμβάνεται μεταξύ άλλων η μείωση του αριθμού των μαχητικών αεροσκαφών F-16 και F-15 από περίπου 150 σε 100, καθώς και μείωση των αεροσκαφών ναυτικής συνεργασίας από 26 σε 15. Στο δημοσίευμα αναφέρεται ότι η απόφαση θα περιορίσει την ικανότητα του ΝΑΤΟ να πραγματοποιεί πλήγματα μεγάλου βεληνεκούς και να διεξάγει επιχειρήσεις επιτήρησης. Αδική χαρακτήριζε ο Πρωθυπουργός την κριτική που δέχεται από τους πρώην Πρωθυπουργούς Αντώνη Σαμαρά και Κώστα Καραμανλή για τα ελληνοτουρκικά. Σε συνέντευξη στον Αντένα, ο κ. Μητσοτάκης επισήμανε πως και οι δύο πρώην Πρωθυπουργοί επιδίωκαν μια λειτουργική σχέση με την Τουρκία. Εγώ είμαι ο μόνος Πρωθυπουργός που πήγα στην Άγκυρα και έθεσα το κάζους μπέλι. Δεν θυμάμαι κανέναν άλλον τέος Πρωθυπουργό να το έχει θέσει και υπάρχει από το 1995, ανέφερε χαρακτηριστικά. Σχολιάζοντας τις φήμες για νέο κόμμα Σαμαρά, ο κ. Μητσοτάκης δήλωσε: «Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι θα κάνει κάτι που θα ζημιώσει την παράταξη που του έδωσε δεύτερη ευκαιρία και τον έκανε Πρωθυπουργό». Επιδείνωση του καιρού προβλέπεται σήμερα στη Βόρεια και την Κεντρική Ελλάδα, σύμφωνα με έκτακτο δελτίο που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Τα βασικά χαρακτηριστικά θα είναι οι τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες, που θα συνοδεύονται πρόσκαιρα από ισχυρούς ανέμους, μπουρίνια, μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει και η πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Συνελήφθη 26χρονος αλλοδαπός στα Πεύκα Θεσσαλονίκης για σειρά τροχονομικών παραβάσεων. Οδηγούσε με ταχύτητα 128 χιλιόμετρα την ώρα σε περιοχή με όριο τα 50 χιλιόμετρα και δεν σταμάτησε σε σήμα αστυνομικών. Διαπιστώθηκε ότι ήταν υπό την επηρεία αλκοόλ, του είχε αφαιρεθεί το δίπλωμα για παλαιότερη παράβαση, το όχημά του δεν έφερε πινακίδες κυκλοφορίας, ήταν ανασφάλιστο, ενώ δεν διέθετε σιγαστήρα εξάτμισης. Το Κινέζικο Υπουργείο Κρατικής Ασφάλειας ανακοίνωσε σήμερα ότι ξένες υπηρεσίες πληροφοριών χρησιμοποιούν χελώνες και ψάρια εξοπλισμένα με αισθητήρες κατασκοπίας για να συλλέξουν μυστικά ευαίσθητα δεδομένα στα ύδατά της ώστε να δημιουργήσουν υποβρύχιους χάρτες. Θαλάσσια ζώα σχετικά μεγάλου μεγέθους εξοπλισμένα με αισθητήρες ανακαλύφθηκαν σε κινέζικα ύδατα, δηλώνει το Υπουργείο σε ένα κείμενο με τίτλο «Χελώνες και ψάρια κατάσκοποι».
2: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση, Νικηφόρα ήταν η πρεμιέρα για το Μεξικό στο παγκόσμιο κύπελο. Οι οικοδεσπότες με τα γκολ των Κινιώνες και Χιμένεθ επικράτησαν της Νοτιού Αφρικής με 2-0. Η αναμέτρηση σημαδεύτηκε από 3 αποβολές, μία για το Μεξικό και 2 για τους φιλοξενούμενους. Επίσης για τον πρώτο όμιλο η Νότια Κορέα νίκησε την Τσεχία με σκορ 2-1. Την ήττα με 19-13 από την Προρέκο γνώρισε ο Ολυμπιακός τον ημιτελικό για το Champions League στο Πόλο Ανδρών και αποκλείστηκε από τον τελικό. Την τεχνική ηγεσία της Ρεάλ Μαδρίτης μέχρι το 2029 θα αναλάβει ο Ζωζέ Μουρίνιο. Ο Πορτογάλος προπονητής είχε περάσει ξανά από τον πάγκο των Μερένχες το 2010.
3: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
4: Αμέ! Θα παραγγείλουμε κιόλας.
5: Αμέ.
4: Θα έρθω από μένα.
5: Αμέ.
4: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
5: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών.

0: σε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική, σήμερα Παρασκευή, θα υπάρχει λίγη συννεφιά που γρήγορα θα αυξηθεί και από το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα βόρεια του νομού σποραδικές καταιγίδες. Άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μπόφορ και θερμοκρασία από 20 έως 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, άστατος καιρός με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, θερμοκρασία έως 26 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή, αρχικά στη Μακεδονία και Βαθμία, στα υπόλοιπα Ηπειρωτικά και το Βόρειο Αιγαίο, θα σημειωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες, τοπικά ισχυρές στα κεντρικά και τα βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 μποφόρ και στα πελάγη τοπικά 6 και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές χώρας έως 26 με 29 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά Ηπειρωτικά και το νότιο Αιγαίο 32 βαθμούς. Το Σάββατο, κυρίως στα ανατολικά Ηπειρωτικά, την Εύβοια, στις Σποράδες και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, θα σημειωθούν βροχές και στο βόρειο-δυτικό Αιγαίο σποραδικές καταιγίδες. Οι βόρειοι άνεμοι 4 με 6 και στα πελάγη τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, κυρίως στα ανατολικά. Τέλος, την Κυριακή, βελτιωμένος καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα δυτικά και τα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας ο Παύλος Τσίμας.

Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Σκάι 100,3 και ημερολόγιο Παρασκευή, 12 Ιουνίου σήμερα του 2026. Γιορτάζει ο Άγιος Ονούφριος, ο ασκητής, βοήθειά μας. Δεν ξέρω αν σας το λέγανε όταν ήσασταν μικροί και δεν τρώγατε το φαΐ σας και αδυνατίζατε, σαν τον Άγιο Ονούφριο έχεις γίνει. Ο Βαγιανάκος είναι στον ήχο, ο Δημήτρης Γιαννίδης διευθύνει την ορχήστρα, ο Πέτρος Μωραήτης απαντά στο 210-48-0-170-174. Που λέτε, χτες ετοιμαζόμασταν για μια φοβερή βραδιά βομβαρδισμών στο Ιράν, μπαμ μπαμ μπαμ, που έλεγε και ο Υπουργός Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών. Ανταυτού σήμερα ετοιμαζόμαστε να χειροκροτήσουμε και να πάμε με σημαίακια και σύμβολα ειρήνης στη Γενέβη, να πανηγυρίσουμε την υπογραφή μιας συμφωνίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Τι ξέρουμε? Ξέρουμε στην πραγματικότητα μόνο την εκδοχή Τραμπ, συν κάποιες πληροφορίες που έχουν δώσει στα αμερικανικά δίκτυα οι μεσολαβητές, δηλαδή το Κατάρ και το Πακιστάν. Τι ξέρουμε λοιπόν? Πρώτον, θα είναι ένα MOU, ένα μνημόνιο που λέγαμε και εμείς στα δικά μας, μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Τι θα προβλέπει? Πρώτον, κατά βαυσιπυρός, παράταση εκεχηρίας για 60 ημέρες, και αυτή η εκεχηρία περιλαμβάνει και το Λίβανο. Να δούμε αν. Δεύτερον, σε αυτό το διάστημα ξεκινάει η διαπραγμάτευση για τα πυρηνικά του Ιράν, δηλαδή για το κρίσιμο θέμα, αλλά υποτίθεται ότι το Ιράν θα δεχτεί προκαταρκτικά μια δέσμευση σε σχέση με το θέμα αυτό, εν όψη των διαπραγματεύσεων, το θέμα των πυρηνικών εννοώ. Τρίτον, τα στενά του Ορμούζ ανοίγουν αμέσως και ο στόχος είναι μέσα σε 30 ημέρες από την υπογραφή της συμφωνίας η κίνηση, η ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ να έχει επιστρέψει στα επίπεδα που βρισκόταν πριν τον πόλεμο. Και τέλος, σταδιακή άρση των κυρώσεων, σταδιακή και υπό όρους, δηλαδή υπό τον όρο της συμμόρφωσης στη συμφωνία, θα έρονται οι αμερικανικές κυρώσεις εναντίον του Ιράν. Πάνω κάτω έτσι περιγράφεται αυτό το μνημόνιο, που να δούμε αν θα υπογραφεί μες στο Σαββατοκύριακο, όπως ανήγγειλε ο πρόεδρος Τραμπ. Πάντως, στα αμερικανικά δίκτυα υπάρχουν πληροφορίες που λένε ότι έχουν ήδη φύγει μεταγωγικά αμερικανικά που θα μεταφέρουν τον αντιπρόεδρο Βάνς και τον υπουργό εξωτερικών Ρούμπιο, που θα είναι στην υπογραφή αυτής της προσωρινής συμφωνίας. Τι εκκρεμεί? Ίσως, αν οι πληροφορίες είναι ακριβείς, εκκρεμεί η έγκριση όλου αυτού του πακέτου από τον Χαμενεϊ, τον

το ηγέτη του Ιράν, γιατί κατά τα άλλα μοιάζει να έχει συμφωνηθεί. Τι μπορεί να πάει στραβά? Πολλά. Πρώτα απ' όλα, αν είστε προληπτικοί, ξέρετε ότι αυτού του είδους η συμφωνία έχει αναγγελθεί πολλές φορές από τον πρόεδρο Τραμπ και δεν έχει επιβεβαιωθεί. Οπότε ένας λόγος να είναι κανείς επιφυλακτικός. Και το δεύτερο είναι ότι αν αληθεύουν οι πληροφορίες και του Ισραηλινού τύπου, ο Νετανιάχου δεν πήρε μέρος σε αυτή τη συμφωνία, ήταν για αυτόν μια έκπληξη. Και επειδή η συμφωνία σε ένα βαθμό εξαρτάται από το αν εκείνος θα τηρήσει την εκεχηρία στο Λίβανο, μπορούμε και εδώ και επ' αυτού να έχουμε μια μικρή επιφύλαξη. Οπ, τι ακούμε? Ακούμε τον μεγάλο Τσικ Κορία, έναν από τους μεγάλους της μεταπολεμικής τζαζ. Γεννήθηκε σαν σήμερα το 1941. Εδώ παίζει με το φίλο του, τον Μπέλα Φλεκ. Αν αφήσουμε κατά μέρος το μεγάλο θέμα της ημέρας, που είναι αυτή η ξαφνική η μεταβολή κλίματος από εκεί που περιμέναμε βροντές, βροχές, καταιγίδες και βόμβες στο Ιράν, έχουμε την αναγγελία μιας συμφωνίας η οποία μπορεί να υπογραφεί μάλιστα μέσα στο Σαββατοκυριακό. Υπάρχει το ερώτημα αν και αυτό είναι πια θέμα υποθέσεων και ερμηνείων, δηλαδή αν στα αλήθεια όλες αυτές οι απειλές ήταν μέρος της διαπραγμάτευσης και απέδωσαν το τέλος της διαπραγμάτευσης αυτής, ή αν απλώς ο πρόεδρος Τραμπ επήγεται τόσο πολύ να κλείσει αυτή τη συμφωνία ώστε έκανε ένα σκόντο και πήρε πίσω τα λόγια του για να τελειώσει μια ώρα αρχίτερα αυτό που του κοστίζει πολιτικά πολύ στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών. Πέρα από αυτό, εδώ στα δικά μας δύο μεγάλα θέματα. Το ένα είναι οι πολεοδομίες και τα σκάνδαλά τους, και το δεύτερο είναι η συνέντευξη του Πρωθυπουργού, του κ. Μητσοτάκη, χθες στον Νίκο Χατζηνικολάου στον Αντένα. Για τις πολεοδομίες είναι πρώτο θέμα σε κάποιες εφημερίδες σήμερα. Αν χαζέψετε τις εφημερίδες εκεί που ακόμη τις κρεμάνε στα περίπτερα και έχει καταργηθεί το σιγά σιγά το έθιμο. Εν πάση περιπτώσει, ξεφυλίζοντας πρώτο σελίδα, βλέπουμε ότι είναι πρώτο θέμα στα νέα. Βρέχει παρετήσεις, λένε τα νέα, Γενικών Γραμματέων εννοεί. Η Καθημερινή το κάνει επίσης πρώτο θέμα. Διασυνδέσεις και πλοκάμια του κυκλώματος της πολεοδομίας. Έρχονται νέες συλλήψεις για τη μαφία της πολεοδομίας, λέει η εφημερίδα Κόντρα. Και η Δημοκρατία κάνει τίτλο «Γραμματής και Φαρισαίοι του Μαξίμου», ενώ γραμματείς που παρετούνται, φερόμενοι να εμπλέκονται στην υπόθεση των υποκλοπών. Μείνουμε λίγο στις εφημερίδες. Η εφημερίδα Συνεντακτών έχει πρωτοσέλιδο «Η ενδεκάδα του Αλέξη», δηλαδή οι 11 που είναι οι άμεσοι συνεργάτες, ο στενός κύκλος των συνεργατών του Αλέξη για το πολιτικό συμβούλιο της κίνησής του. Μάλιστα στο εσωτερικό είναι ωραίο, γιατί τους έχει απλώσει σαν ενδεκάδα στο γήπεδο, όπως οι αθλητικές εφημερίδες δημοσιεύουν τις συνθέσεις των ομάδων, με τον Γαβρόγλου στη θέση center back και στην επίθεση δύο strikers, οι κυρίες Κουφονικολάκου και Παπαδοπούλου. Ναι, κάπου εκεί βρισκόμαστε από τις πρώτες σελίδες των εφημερίδων, συν ένα πρώτο σελίδα της απογευματινής για τους 27. 11 ο Αλέξης, 27 ο Κυριάκος, οι 27 που έχουν σφραγίσει, έχουν κλείσει τη θέση τους στα γαλάζια ψηφοδέλτια.

Πολεοδομίες, το ένα μεγάλο θέμα της ημέρας. Κύριο άρθρο σήμερα στην Καθημερινή. Πολλές φορές για την πιο απλή επένδυση χρειάζεται να περάσει κανείς από ένα δέδαλο αντιφατικής νομοθεσίας και υπηρεσιών που την ερμηνεύουν με μεγάλη ευχέρεια, δηλαδή αυθαιρεσία. Αυτό το καθεστώς είναι που εποάζει τη διαφθορά. Όταν για να χτίσει κανείς κάποιος χρειάζεται άδειες από 2 και 3 ώρες.

0: όργανα. Η απλούστευση των κανόνων, η ψηφιοποίηση των διαδικασιών είναι η μόνη δοκιμασμένη μέθοδος για να μην βρίσκουν οξυγόνο τα κυκλώματα, λέει η Καθημερινή. Και η παλιά αρρώστια, η πολυνομία, όταν για να ξέρεις, να βρεις τι ισχύει σε ένα θέμα, πολεοδομικό ή φορολογικό, εκεί κυρίως είναι το μπλέξιμο, πρέπει να ανατρέξεις σε νομομαθή που θα γυρίσει πίσω στη δεκαετία του 50 για να βρει κάποιο νόμο που ναι μεν έχει αντικατασταθεί αλλά δεν έχει εντελώς καταργηθεί και κάπως πρέπει να βρεις τις αρμοδιότητες, τις συναρμοδιότητες και τις λεπτομέρειες. Εκεί όντως ανοίγεται πεδίο δόξης λαμπρών. Πληροφορίες, ρεπορτάζ. Στο ρεπορτάζ των νέων διαβάζουμε ότι αυτό το κύκλωμα που είχε δραστηριότητα κυρίως στο Δήμο της Κηφισιάς είχε επίσης ισχυρή διασύνδεση με το Υπουργείο Πολιτισμού. Το ρεπορτάζ του Κώστα Κακουμάκα και του Γιώργου Λιάλιου αναφέρει τρεις πολύ χαρακτηριστικές περιπτώσεις. Η μία είναι μια ιστορία με μια άδεια κατεδάφισης ενός ακινήτου στα Πετράλωνα, μια άλλη με ένα ξενοδοχείο στην Οδό Ευρυπίδου και μια τρίτη με ένα ακίνητο στον Κεραμικό, και στις τρεις περιπτώσεις έπρεπε να κεραστεί καφές, δηλαδή λάδι. Με όπλα και σκυλιά. Αυτό είναι το ρεπορτάζ της Καθημερινής Ολοσέλιδος σήμερα. Το ρεπορτάζ του Γιώργου Παπαχρήστου στα νέα απλώς καταγράφει την καταγωγή των πρωταγωνιστών αυτού του κυκλώματος, που είναι όντως όλοι γαλάζιοι και είναι στην αφετηρία τους είναι όλοι μαθητεύσαντες στη Μεγάλη Σχολή του Δήμου Αμαρουσίου. Το άλλο μεγάλο θέμα είναι η συνέντευξη του Πρωθυπουργού, αλλά θα επανέλθουμε σε αυτήν σε λίγο. Προς το παρόν, ας μείνουμε λίγο στο μεγάλο θέμα. Δηλαδή, αυτή την αλλαγή κλίματος. Χτες τόσο ο κύριος Τραμπ, όσο και ο υπουργός του, ο υπουργός πολέμου, πια δεν λέγεται Αμίνης, είχαν προαναγγείλει φοβερά χτυπήματα εναντίον του Ιράν. Σήμερα ανακοινώνουν ότι η συμφωνία είναι έτοιμη και θα υπογραφεί μέσα στο Σαββατοκύριακο. Ο κύριος Τριαντάφυλλος Καρατράντος, ειδικός διεθνολόγος, είναι στη τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, κύριε Καρατράντο. Ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα, κύριε Τσίμα. Εγώ ευχαριστώ.
0: Τι καταλαβαίνουμε, ότι αυτές οι απειλές που από προχτές εκτεξεύονταν για βομβαρδισμούς ήταν μέρος της διαπραγμάτευσης?
1: Νομίζω ότι ο πρόεδρος Τραμπ κινείται σε αυτή τη διαπραγμάτευση με αυτό το μοτίβο ακριβώς το οποίο περιγράψατε κι εσείς. Δηλαδή, από τη μία πλευρά να υπάρχουν οι πραγματικές προσεγγίσεις με τους διαμεσολαβητές, με τις διάφορες τεχνικές ομάδες, και όταν ο ίδιος θεωρεί ότι πρέπει να σπρώξει, να το πω έτσι, προς την κατεύθυνση την οποία θέλει, να ασκήσει μεγαλύτερη πίεση, να βάζει μία απειλή στο τραπέζι, θυμίζοντας ότι είναι ο πρόεδρος ο οποίος μπορεί να αλλάξει τακτική και διαχείριση μέσα στην ίδια μέρα. Άρα και κάτι που τον διαφοροποιεί και από άλλους πρόεδρους που είχαν διαφορετική προσέγγιση στο πώς μπορούν να το χειριστούν. Απ' την άλλη, βέβαια, πλευρά, αυτό του δημιουργεί και μια συνθήκη εγκλωβισμού. Γιατί το Ιράν έχει καταλάβει ότι ο ίδιος, παρά αυτές τις δηλώσεις, έχει αποφασίσει ότι δεν θέλει να κλιμακώσει, γιατί η κλιμάκωση θα του ήταν μια συνθήκη δύσκολη να τη διαχειριστεί, όχι τόσο στρατιωτικά, αλλά και πολιτικά, αλλά και ευρύτερα στο διεθνές πεδίο και με τους συμμάχους του, για τις πολλές συμπληκτώσεις που θα έφερνε. Άρα αυτό δίνει στο Ιράν ένα περιθώριο να παίξει όσο μπορεί. Σε αυτή τη συνθήκη.
0: Άρα ναι, το όριο είναι ότι αν χρησιμοποιείς την ίδια μέθοδο πολλές φορές, και ο απέναντι μαθαίνει τη μέθοδο.
1: Ναι. Ακριβώς. Έχουμε διαβάσει το στρατηγικό πλαίσιο το οποίο υπάρχει. Ξέρουμε ότι πάντα υπάρχει και η παράμετρος Ισραήλ, η οποία είναι διαφοροποιημένη σε αυτή τη συνθήκη. Επομένως, θα έλεγα τόσο το Ιράν όσο και το Ισραήλ δουλεύουν και με εναλλακτικό πλάνο στο εάν επιστρέψουμε σε συνθήκη ευρύτερης σύγκρουσης πώς λειτουργούμε. Ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και ο πρόεδρος Τραμπ δεν θα ήθελαν να δουν κάτι τέτοιο. Ωστόσο, μπαίνει και ένα μεγάλο ερωτηματικό, ότι ακόμη και αν υπογραφεί αυτό το μνημόνιο κατά
0: αυτό θα σας ρωτούσα τώρα. Ας υποθέσουμε ότι όλα πάνε καλά και όντως, αν όχι μέσα στο Σαββατοκύριακο, στις αρχές της ερχόμενης εβδομάδας υπογράφεται ένα μνημόνιο κατανόησης σαν αυτό που περιγράφεται. Πόσο θα αντέξει, πόσο πιθανό είναι να αντέξει αυτές τις 60 μέρες και να αποδώσουν συνομιλίες για τα πυρηνικά?
1: Κοιτάξτε, υπάρχουν πολλές δυσκολίες εδώ. Υπάρχει ουσιαστικά μία πλευρά η οποία δείχνει ότι θέλει να υπάρξει διάρκεια και να περάσει.

0: στην επόμενη φάση που είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Mm-hmm. Υπάρχει το ερωτηματικό του Ιράν, το οποίο ακόμη δεν έχει ξεκαθαρίσει ακριβώς πώς έχουν δημιουργηθεί οι ισορροπίες στο εσωτερικό του. Ξέρουμε κάποια πράγματα, ξέρουμε ποιοι διαπραγματεύονται, αλλά δεν ξέρουμε ποια είναι η θέση όλων σε αυτό το σημείο. Και επίσης είναι δύσκολο να θεωρήσουμε ότι συνολικά η σκληρή, η φρουρή της Επανάστασης και άλλοι πιο σκληροπυρηνικοί που υπάρχουν στο καθεστώς, θα δεχτούν εύκολα το ζήτημα των πυρηνικών. Γιατί περισσότερο για αυτούς ήταν μια δυνητική απειλή, θα έλεγα, παρά μια πραγματική συνθήκη τώρα στο πεδίο. Γιατί βλέπω ότι δεν έχουν ένα εμπλουτισμένο δάνειο, αλλά δεν έχουν το πυρηνικό όπλο. Δηλαδή δεν είναι ζήτημα ημερών, να το πω έτσι, οπότε θα υπήρξε αυτή η αποτροπή. Και παράλληλα υπάρχει ένα άλλο μεγάλο ζήτημα, που είναι ότι τελικά το Ιράν ήταν απειλή για το Ισραήλ, για τα συμφέροντα των ΗΠΑ στην Αμερική, για τις άλλες συμμαχικές χώρες, λόγω του πυρηνικού όπλου που μπορούσε να αποκτήσει ή ήθελε να αποκτήσει, ή λόγω της γενικότερης συμπεριφοράς του με τις υβριδικές επιχειρήσεις, κυβερνοεπιθέσεις, πλήρη εξουσίου στα διάφορα πολεμικά μέτωπα. Mm-hmm. Και αν λοιπόν όντως υπάρξει συμφωνία και ακολουθηθούν τα βήματα για το ζήτημα του εμπλουτισμένου ουρανίου και του πυρηνικού προγράμματος, με το άλλο κομμάτι τι γίνεται, το οποίο σε ένα βαθμό έχει να κάνει και με το ίδιο του Ιράν, αλλά έχει να κάνει και με αυτές τις οργανώσεις. Ας πούμε, οι Χούθοι, ναι, μεν θα έχουν κάποιες επιπτώσεις αν δεν χρηματοδοτηθούν, δεν υποστηριχθούν από το Ιράν σε ένα βαθμό, αλλά πλέον έχουν αναπτύξει και αυτοί τις δικές τους δυνατότητες. Έχουν και αυτοί το δικό τους μερίδιο ελέγχου στην Ιεμένη. Άρα είναι αρκετά σύνθετο το τοπίο και εδώ μπαίνει και παράμετρο στην Ισραήλ.
1: Ναι, ναι. Το οποίο, αν πιστέψουμε τα ρεπορτάζ και του Ισραηλινού τύπου, μάλλον ήταν εκτός των συνομιλιών και φέρεται να ευνηδιάστηκε. Δεν ξέρω αν ευνηδιάστηκε στα αλήθεια ή απλώς επικαλείται τον ευνηδιασμό για να έχει ευκολότερη δικαιολογία να τεινάξει την εκεχηρία στον αέρα, αν κρίνει ότι πρέπει.
0: Ναι, σίγουρα έχει μια διαφορετική προσέγγιση και σίγουρα δεν θεωρώ ότι οι αξιωματούχοι του Ισραήλ πιστεύουν ότι μια τέτοια συμφωνία, ακόμη και ο όρος ο οποίος χρησιμοποιείται, το μνημόνιο κατανόησης, ακόμη και νομικά είναι μια φόρμουλα η οποία έχει χαμηλότερη δεσμευτικότητα από άλλου τύπου συμφωνίες, θα μπορέσει να δημιουργήσει μια συνθήκη που το Ισραήλ θα εμπιστευτεί ότι το Ιράν δεν θα ξανακυλήσει πάλι σε αυτή τη διαδικασία, ότι και δεν θα υπάρξει πάλι μια 7η Οκτωβρίου 2023.
1: Μάλιστα. Ναι. Για να δούμε. Το βέβαιο είναι ότι αν υπογραφεί αυτό το μνημόνιο κατανόησης, θα ανακουφιστεί λίγο και η πίεση πάνω στις τιμές του πετρελαίου και κυρίως η πίεση πάνω στην ευσυμβουλία, γιατί τα στενά του Ορμούς λογικά θα ανοίξουν. Από εκεί και πέρα.
0: Σίγουρα και αυτό φαίνεται και από τα αποσταρίσματα του Προέδρου Τραμπ, πώς επηρεάζεται.
1: Ναι. Ναι, προφανώς. Οπότε, ναι, τι να πω. Ας κρατήσουμε τουλάχιστον μια μικρή αισιοδοξία.
0: Ας ελπίσουμε ότι αν υπάρχει συμφωνία, δεν θα είναι σαν αυτή στη Γάζα. Με τα 20 σημεία που είμαστε ακόμη στο πρώτο και αυτό τρεμοπαίζει.
1: Αυτό που λέτε είναι μια ενδιαφέρουσα παρατήρηση, γιατί ακριβώς αυτό είδαμε στη Γάζα. Είδαμε μια συμφωνία.
0: Ήταν το μοντέλο, ακριβώς.
1: Ναι, είδαμε μια συμφωνία η οποία υποτίθεται ότι ήταν προσωρινή και εξαρτώτα έπρεπε να εφαρμοστεί, να έρθουν τα επόμενα βήματα, τα οποία δεν ήρθαν ποτέ.
0: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, κύριε Καρατράντο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.

Φτάνουμε στο όριο. Το έρχονται διαφημίσεις, ειδήσεις. Θα επιστρέψουμε στο ημερολόγιο σε λίγο, να δούμε λίγο και τα πολιτικά της μέρας. Προς το παρόν, έχω να σας θυμίσω δύο μηνύματα. Το πρώτο είναι ότι η Κοσμοτέ σας δίνει τη δυνατότητα να έχετε όλα τα πλεονεκτήματα μιας απίστευτα γρήγορης σύνδεσης ίντερνετ στο σπίτι, ακόμη και αν το σπίτι είναι σε μια περιοχή που η οπτική να δεν έχει φτάσει ακόμη. Κοσμοτέ 5G Wi-Fi είναι η απάντηση. Στο κοσμοτέ.gr μπορείτε να μάθετε περισσότερα γι' αυτό. Και η Εθνική Τράπεζα υπόσχεται ότι η διαδικασία του στεγαστικού δανείου θα είναι λιγότερο βασανιστική, πολύ πιο φιλική και ανθρώπινη από ό,τι παλιά, με έναν προσωπικό σύμβουλο να βοηθάει σε κάθε στάδιο. Η προέγκριση να έρχεται σε 48 ώρες από την αίτηση και τα χρήματα σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης. nbg.gr για περισσότερα και οι διαφημίσεις έρχονται τώρα.

0: Μπούμπι, φέρε το λουρί.
1: Πάμε να δούμε σπίτια.
2: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
1: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
2: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
1: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
2: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
1: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι. Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ, παρακαλώ.
3: Τάκης και Μπούμπης.
1: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
4: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
5: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
4: Ποιος μίλησε?
5: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
4: Στον δεύτερο.
5: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
4: Τι?
5: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
4: Μπήκα σωστά?
5: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
6: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
4: Όπου θέλω.
6: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Πολύωρο μποτιλιάρισμα πριν το πολύωρο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
8: Peugeot Experience Days. Η απόλυτη εμπειρία οδήγησης ξεκινά τώρα. Νέο Peugeot 308. Δυναμικό, τεχνολογικά προηγμένο hatchback, έτοιμο να σε κερδίσει από την πρώτη διαδρομή. Νέο Peugeot 408. Εντυπωσιακό crossover με fastback σχεδίαση για όσους θέλουν να ξεχωρίζουν. Έλα να τα οδηγήσεις και να τα αποκτήσεις σε υβριδικές, plug-in hybrid, ηλεκτρικές ή diesel εκδόσεις με προνομιακούς όρους λανσαρίσματος. Peugeot Experience Days. Από τη Δευτέρα 8 έως και το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ζήσε και εσύ την εμπειρία Peugeot.
9: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
10: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
11: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Εορτές αποχαιρετισμού στο Ηρώδιο. Γκούσταβ Μάλερ, 8η Συμφωνία. Η θρυλική συμφωνία των χιλίων με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. 8 σολίστ και 4 χοροδίες σε διεύθυνση του Μιχάλ Νεστερόβιτς. 29 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
13: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
14: Πάμε Cherry Park.
13: Ναι!
14: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
13: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
14: Cherry Park. The place of happiness.
15: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
16: Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα σημειώνονται στις οδούς Ορφέως και Αγίας Άννης σε Βοτανικό Κερούφ, με αποτέλεσμα να έχουν επίσης

0: Εργαστή Ιεραωδός και η Πετρουράλη από Πειραιώς προς Αγίας Άνης. Καθυστερήσεις παρατηρούνται στις λεωφόρους Χιστού και Αθηνών στο Σκαραμαγκά και στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο. Αντιφατικά μηνύματα στέλνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και Τεχεράνη για πιθανή συμφωνία με σκοπό τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν ανακοίνωσε σε ανάρτηση ο Αμερικανός Πρόεδρος, ακυρώνοντας παράλληλα τις χθεσινοβραδινές προγραμματισμένες επιθέσεις. Μετά τις δηλώσεις Τραμπ, πηγές του Λευκού Οίκου διευκρίνησαν ότι ο ανώτατος ηγέτης Μοσταφά Χαμενεΐ δεν έδωσε ακόμα έγκριση. Τα ζητήματα που σχετίζονται με μια συμφωνία αποτελούν εικασίες. Τίποτα δεν έχει οριστικοποιηθεί, ανέφερε εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Οι Ηνωμένες Πολιτείες σχεδιάζουν να μειώσουν σημαντικά τα αεροσκάφη και τα πολεμικά πλοία που διαθέτουν για τις επιχειρήσεις του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη, αναφέρουν σήμερα οι New York Times, επικαλούμενοι δύο ανώτερους Ευρωπαίους αξιωματούχους. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η απόφαση θα περιορίσει την ικανότητα του ΝΑΤΟ να πραγματοποιεί πλήγματα μεγάλου βεληνικούς και να διεξάγει επιχειρήσεις επιτήρησης. Σήμερα στις 11 το πρωί απολογείται ο Ιταλός που κατηγορείται για το διπλό έγκλημα στο Αίγιο με θύματα μητέρα και γιο. Συνελήφθη 26χρονος στα ΠΕΦΚΑ Θεσσαλονίκης, ο οποίος οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ, χωρίς δίπλωμα και ασφάλεια, με ταχύτητα 128 χιλιόμετρα την ώρα σε περιοχή με όριο τα 50 χιλιόμετρα, ενώ δεν σταμάτησε σε σήμα αστυνομικών. Να κλαίει αβοήθητο και μόνο του, εντοπίστηκε ένα παιδί 13 ετών χθες το μεσημέρι σε δρόμο της Τούμπας στη Θεσσαλονίκη. Το παιδί εντόπισε περίοικος, ο οποίος ειδοποίησε την αστυνομία. Εντοπίστηκε και συνελήφθη η 47χρονη μητέρα του για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο. Και ο καιρός νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες από το απόγευμα σήμερα στην Αττική, έως 31 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 28 βαθμοί Κελσίου.
1: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψε ένα κατάστημα Πειραιώς και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιώς δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.

0: 10 και 35 πρώτα λεπτά πριν ο Παρασκευής 12 Ιουνίου του 2026. Σκάκα το κομματρία στα ραδιοφωνά σας και το ημερολόγιο αυτής της ωραίας ημέρας που το απογεύμα το βραδάκι θα ρίξει βροχούλα. Έτσι λέει η Χριστίνα. Πολιτικά στην ατζέντα της ημέρας, εκτός από το σκάνδαλο της πολεοδομίας με τις πολλές ουρές του, η συνέντευξη του Πρωθυπουργού χτες στον Νίκο Χατζηνικολάου στον Αντένα έδωσε τροφή για πολιτικές συζητήσεις. Είναι φανερό ότι ο Πρωθυπουργός για δεύτερη συνεχόμενη μέρα, τη μία μιλώντας στην Κεντρική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας, τη δεύτερη μιλώντας στον Αντένα, βάζει το κόμμα του και την πολιτική ζωή στην ευθεία των εκλογών, έστω και αν ο ίδιος επιμένει ότι οι εκλογές θα γίνουν όχι τον Οκτώβριο, αλλά την Άνοιξη. Ακούστε πώς το είπε.
1: Οι εκλογές θα γίνουν την Άνοιξη του 2027. Αν ήθελα να εξαντλήσω τα συνταγματικά όρια, θα μπορούσαμε να κάνουμε εκλογές τον Ιούλιο ή και τον Αύγουστο του 2027. Όμως οι εκλογές πρέπει να γίνουν νωρίτερα, διότι την 1η Ιουλίου η χώρα αναλαμβάνει την Προεδρία στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.
0: Μουσικά, το τραγούδι που με το οποίο ξεκίνησε το δεύτερο μέρος του ημερολογίου, το αναγνώρισατε ίσως τη φωνή και το στυλ και το ύφος, είναι ο Ρίγκο Σταρ, ο Ρίγκο των Beatles, ο οποίος μόλις κυκλοφόρησε πριν από λίγες μέρες δηλαδή ένα καινούριο άλμπουμ.

0: Και αυτό είναι πάλι Ρίγκο, αλλά μαζί με τον, μάλλον όχι, είναι ο Πολ Μακάρτνι, ο άλλος των Beatles που κυκλοφόρησε πρόσφατα ένα ωραίο καινούριο άλμπουμ. Αν δει κανείς προσεκτικά αυτή τη μακρά συνέντευξη, στην οποία απάντησε σε πολλά, μίλησε για πολλά, από τον πόλεμο στον Περσικό κόλπο, τη σχέση με την Τουρκία και όλα τα υπόλοιπα, και υπερασπίστηκε την οικονομική πολιτική, τη βασική οικονομική επιλογή της κυβέρνησης, δηλαδή παράγουμε πλεονάσματα και, και τα μοιράζουμε με κάποιο τρόπο, δεν μειώνουμε τα φορολογικά έσοδα, τους συντελεστές που θα ανακούφιζαν περισσότερο ίσως στην αγορά, αλλά θα μείωναν τα έσοδα και τη δυνατότητα να δίδονται φοροαπαλλαγές και επιδόματα. Αν δει κανείς λοιπόν προσεκτικά την συνέντευξη, τα σημεία στα οποία ήταν η έμφαση, καταλαβαίνει κανείς και τα σημεία στα οποία, ανησυχούν τον Πρωθυπουργό και στα οποία θα δώσει και θα κριθεί η, μάχη που θα δώσει. Ποια είναι αυτά? Πρώτον, η ανάγκη μιας απάντησης στο απλό ερώτημα. Είχατε πει ότι δύο θητείες είναι αρκετές για να κάνετε αυτό που θέλετε και να αλλάξετε την Ελλάδα. Τώρα γιατί ζητάτε τρίτη? Είπε, θα ζητάω μια τρίτη, αλλά δεν θα ζητήσω τέταρτη. Ένα δεύτερο είναι όλα αυτά τα σενάρια, ότι εάν η Νέα Δημοκρατία δεν τα πάει καλά στις εκλογές την πρώτη Κυριακή, τότε θα τεθεί ένα θέμα συμμετοχής μεν της Νέας Δημοκρατίας στην κυβέρνηση, αλλά με άλλο πρόσωπο πρωθυπουργού, με άλλο πρόσωπο επικεφαλής που θα επιτρέπει τις συνενέσεις με την αντιπολίτευση και τις συνεργασίες. Προφανώς είναι αναγκάθι αυτό για τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Το ξεπέρασε χαριτολογώντας, αστειευόμενος, ότι τότε μήπως να ζητήσω κι εγώ να αλλάξει ο αρχηγός κάποιου από τα κόμματα της αντιπολίτευσης για να συνεργαστώ μαζί τους. Το επόμενο σημείο δύσκολο είναι να πείσει το εκλογικό σώμα που θα πάει να ψηφίσει την πρώτη Κυριακή, την Κυριακή των εκλογών, όποτε γίνουν αυτές, ότι αυτό είναι και τέρμα, ότι δεν έχει άλλες εκλογές, σε αυτές θα κριθούν τα πάντα. Δύσκολο όσο οι δημοσκοπήσεις πιθανολογούν την ανάγκη μιας επανάληψης των εκλογών. Και τέλος, το σημείο στο οποίο η έμφαση ήταν μεγαλύτερη, το θέμα δηλαδή που στην πραγματικότητα εξηγεί γιατί δόθηκε αυτή η συνέντευξη, είναι η απειλή ενός κόμματος από τον πρώην Πρωθυπουργό, τον Αντώνη Σαμαρά, το οποίο δεν μετριέται στις δημοσκοπήσεις, δεν μπορεί να μετρηθεί γιατί δεν έχει αναγγελθεί καν από τον Σαμαρά, με απλώς υπαινιγμούς και γρίφους μιλάει ο κύριος Σαμαράς. Όμως σε αυτήν την, από αυτήν την ιστορία όλοι προεξοφλούν ότι μπορεί έστω και λίγο να χάσει η Νέα Δημοκρατία. Αυτό μπορεί να τη στοιχήσει στην πραγματικότητα την πιθανότητα να είναι, να έχει μάλλον την ευχέρεια να οδηγήσει τη χώρα σε δεύτερες εκλογές. Ακούστε πώς το είπε για τον κύριο Σαμαρά.
1: Μήπως ήταν λάθος η διαγραφή κύριε Πρόεδρε?
2: Φοβάμαι εκ των υστέρων αυτά τα οποία υπόθηκαν, όχι. Έχω ακούσει και προσωπικές, θα έλεγα, κουβέντες πολύ, πολύ βαριές. Τον ξαναγκάλιασε η παράταξη. Εγώ δεν θα αλλάξω την άποψή μου για τον κύριο Σαμαρά. Ήμουν υπουργός του. Ήταν ένας καλός πρωθυπουργός, ο οποίος πήγε τη χώρα μπροστά. Δεν μπορώ να διανοηθώ λοιπόν ότι τελικά ο άνθρωπος αυτός θα κάνει κάτι το οποίο θα ζημιώσει την παράταξη που του έδωσε μια δεύτερη ευκαιρία και που τον έκανε πρωθυπουργό. Δεν πιστεύω ότι θα γίνει αυτό. Εύχομαι να μην διαψευστώ. Αν ο κύριος Σαμαράς πιστεύει αυτά τα οποία λέει για την εξωτερική πολιτική, προφανώς δεν υπάρχει περιθώριο να γεφυρωθεί αυτό το χάσμα. Έχουμε τελείως διαφορετικές απόψεις. Εύχομαι ότι θα πρετανεύσει η λογική και θα αντιληφθεί ότι θα είναι πολύ κακό και για τη δικιά του ιστροφημία να επιχειρήσει να κάνει ζημιά στην παράταξη.
0: Για να τα βάλω από κάτω λοιπόν. Ο Πρωθυπουργός έχει τη δυνατότητα να επιλέξει τον χρόνο των εκλογών. Έχει επίσης τη δυνατότητα να δημιουργεί ή να αναιρεί κλίμα εκλογών ανάλογα με το τι κάθε φορά συμφέρει. Έχω την εντύπωση ότι ένας γύρος εκλογολογίας που δεν τον ανέλαβε ο ίδιος, αλλά τον ανέλαβαν άλλοι από την κυβερνητική παράταξη, έκανε την κυρία Καριστιανού και τον κύριο Τσίπρα να βιαστούν και συνεπώς να βγουν στο ξέφωτο νωρίτερα και συνεπώς μέχρι τις εκλογές να έχουν ζυγιστεί καλύτερα, να χάσουν δηλαδή το πλεονέκτημα του ευνηδιασμού που και οι δύο είχαν.

0: τώρα το στοίχημα είναι να προκληθεί και ο κύριος Σαμαράς. Να κάνει ή να μην κάνει το απονεννοημένο διάβημα. Αυτό είναι η μεγαλύτερη έγνοια αυτή τη στιγμή. Σε ό,τι αφορά το χρόνο των εκλογών, όλοι νομίζω καταλαβαίνουμε το αυτονόητο. Ο Αύγουστος είναι ένας κρίσιμος μήνας. Τελειώνοντας ο Αύγουστος, θα ληφθούν οι αποφάσεις. Θα ζυγιστούν και θα μετρηθούν. Έτσι ώστε όταν ο Πρωθυπουργός πηγαίνει στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, στην πραγματικότητα θα έχει ήδη στο μυαλό του ξεκαθαρίσει τι θα κάνει με τις εκλογές, πού θα τις πάει και σε ποιο χρόνο θα τις τοποθετήσει. Άλλωστε, μόνο αυτός μπορεί να το κάνει. Διάλειμμα διαφημίσεις. Έχω ένα ενδιαφέρον μήνυμα να σας μεταφέρω. Ετοιμαστείτε γι' αυτό. Η Δευτέρα 29 Ιουνίου, Πέτρου και Παύλου παρεπιπτόντως, στις 9 το βράδυ στο 2 Ηρώδου του Αττικού, η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών με τον σπουδαίο αρχιμουσικό Μιχάλη Νεστερόβιτς παρουσιάζει τη θρυλική Συμφωνία των Χιλίων του Γκούσταβ Μάλερ. Είναι μια μεγάλη συμπαραγωγή με το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών με 8 σολίστ και 4 χοροδίες σε αυτό το μνημειακό έργο του Μάλερ. Οι υπόλοιπες διαφημίσεις τώρα.
1: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
2: Γίνε κορυφαίος τέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
3: Στο έξυπνο σπίτι LG, δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
4: Είσαι οδηγός ταξί. Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber. Δεν κρίνει. Απλά σε πάει.
5: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
6: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
7: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
6: Μπράβο!
8: Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
7: Okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
9: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Ξεκίνα δυναμικά της Hellenic Energy. Your career starts here.
10: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
11: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας, με τα νησιά της, με τις πόλεις και τα χωριά της, με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση,

0: στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΗΕ συμμετοχών.
1: Ωραίο φαγητό, υπέροχη μουσική. Όλα είναι τέλεια.
2: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι?
3: Το λογαριασμό παρακαλώ. Τι, 2 σαλάτες και 2 ποτήρια κρασί 82 ευρώ.
4: Γκρι παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι? Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.

0: Θα γυρίσουμε στα καινούργια λιμέρια των παλιών Beatles. Ξεκινήσαμε με ένα τραγούδι από το καινούργιο δίσκο του Ringo, μετά από ένα τραγούδι από το καινούργιο άλμπουμ του Paul McCartney, και εδώ είναι πάλι από το άλμπουμ του Paul McCartney, αλλά ο Ringo και ο Paul μαζί τον είχε καλεσμένο στις ηχογραφήσεις. Ξαφνικά Ιούνιο μήνα, το πολιτικό θερμόμετρο αρχίζει να ανεβαίνει, όπως λέει το δημοσιογραφικό κλισέ, δηλαδή αρχίζουμε να συζητάμε πιο πολύ για τα πολιτικά. Νομίζω ότι την πρωτοβουλία την έχει η κυβέρνηση, παραδόξως, όχι αντιπολίτευση, παραδόξως, γιατί δεν θα μπορούσε για να την έχει αντιπολίτευση υπό τις σημερινές συνθήκες. Η ομιλία του Πρωθυπουργού στην Κεντρική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας και αμέσως μετά η συνέντευξή του χτες στον Αντένα δίνουν όχι το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα γίνουν οι εκλογές, το προεκλογικό σκηνικό, τα διακυβεύματα, αλλά πιο πολύ τον τρόπο με τον οποίο θα επιθυμούσε ο κύριος Μητσοτάκης όλα αυτά να λειτουργήσουν. Είναι Παρασκευή, έχουμε μπροστά μας ένα ωραίο Σαββατοκύριακο. Σήμερα θα βρέξει λίγο, αλλά μετά ο καιρός θα φτιάξει. Καλοκαιράκι είμαστε, μην το ξεχνάτε. Οπότε σηκώνει λίγη πολιτικολογία στην τελευταία σελίδα του σημερινού ημερολογίου ο κύριος Γιώργος Εφερτζής, εκλογικός πολιτικός αναλυτής, τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Τσιμών.
0: Λοιπόν, υπάρχει κάτι που σας έκανε εντύπωση από αυτά που είπε χθες ο Πρωθυπουργός που δεν το περιμένατε, εννοώ?
1: Όχι, κάτι που δεν το περίμενα, όχι. Το πρόβλημα είναι όμως ότι είπε κάτι που περίμενα. Mm-hmm. Αποτέλεσμα να μην δημιουργεί, να μην βγάζει είδηση και να μην δημιουργεί αίσθηση. Έχω την εντύπωση ότι γενικώς καταβάλει μια υπερπροσπάθεια απευθυνόμενος το τμήμα εκείνο των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας που μετεωρίζονται μεταξύ γκρίζα ζώνης και αποστασίας. Mm-hmm. Και δεν απευθύνεται, δεν κάνει προσπάθεια να απευθυνθεί στις υπόλοιπες κρίσιμες μάζες του εκλογικού σώματος που θα κάνουν τη διαφορά στις εκλογές. Και εκεί νομίζω, δεν νομίζω ότι καμία από τις επιχειρηματολογίες που χρησιμοποίησε χθες είναι ικανές να αλλάξουν το κλίμα σε εκείνη τη μερίδα του εκλογικού σώματος που έχει αποφασίσει δύο πράγματα. Ή να βάλει οριστικά τέλος στην Πρωθυπουργία Μητσοτάκη, ή εν πάση περιπτώσει να εκφράσει με οποιονδήποτε τρόπο την διαμαρτυρία της, με την ελπίδα ότι ακόμα και μια διακινδύνευση ακυβερνησίας είναι προτιμότερη από την ακινησία που υπήρχε μέχρι τώρα. Εκεί φαίνεται ο κ. Μητσοτάκης να έχει μια δυσκολία να αντιληφθεί το πρόβλημα αυτών των ανθρώπων. Αποτέλεσμα να είναι πολύ πιο αδύνατος.
0: Να δούμε λίγο το προφίλ αυτών των ανθρώπων στους οποίους αναφέρεστε. Είναι άνθρωποι οι οποίοι είχαν ψηφίσει Νέα Δημοκρατία το 2023, ας πούμε?
1: Είναι πρώτα απ' όλα άνθρωποι κάτω των 40, ενδεχομένως και κάτω των 50. Μάλιστα. Και εκεί εμφανίζονται πολύ σοβαρά στρατηγικά πλέον προβλήματα στις σχέσεις με τη Νέα Δημοκρατία. Το δεύτερο είναι άνθρωποι οι οποίοι αισθάνονται ότι είναι εκτός του νυμφώνος της εξουσίας και εν πάση περιπτώσει που δεν επηρεάζονται καθόλου από τις πράξεις της κυβέρνησης, διότι ακριβώς θεωρούν ότι δεν ενδιαφέρουν την κυβέρνηση. Ότι ανήκουν σε εκείνο το πλειοψηφικό μεν, αλλά οικονομικά ίσονο σημασίας κομμάτι της κοινωνίας και αισθάνονται σαν να είναι τα

0: οι παρείες του πολιτικού συστήματος. Αυτό το κομμάτι πολύ δύσκολα μπορεί να ξανασκεφτεί τι θα ψηφίσει στις εκλογές ακούγοντας μια συνέντευξη σαν αυτή τη χθεσινή του κ. Μητσοτάκη.
1: Σε αυτή τη συνέντευξη, στην πραγματικότητα, επικεντρώνεται γύρω από το γνωστό επιχείρημα ότι σε αυτόν τον κόσμο που έχει χάσει τα ζύγια του και συμβαίνουν τρελά πράγματα και επικίνδυνα πράγματα, δεν παίζουμε, κρατάμε εκείνους οι οποίοι τουλάχιστον έχουν δείξει ότι ξέρουν να κάνουν τη δουλειά, δηλαδή το επιχείρημα της σταθερότητας. Αυτό το επιχείρημα, λέτε, δεν λειτουργεί?
0: Όχι, δεν λειτουργεί, και δεν λειτουργεί για δύο λόγους. Ο ένας είναι ότι για αυτόν που έχει πρόβλημα επιβίωσης, το πρόβλημα της σταθερότητας αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι πρώτης της σημασίας. Το δεύτερο είναι ότι με την εικόνα που παρουσιάζει μια κυβέρνηση της οποίας πια η απήχηση έχει περιοριστεί σε επίπεδα που απειλούν μέχρι και το να μην συγκεντρώσει το 25% για να πάρει τον πόνους, δεν πείθει ως προς τη βαρότητά της, για να το πω έτσι. Και εν πάση περιπτώσει, το σίγουρο είναι ότι είναι πολύ δύσκολο να βγάλεις από το μυαλό του μέσου ψηφοφόρου ότι δεν θα έχει την ευκαιρία μιας δεύτερης ψηφοφορίας, αφού στην πρώτη θα έχει στείλει το μήνυμά του. Και το μήνυμα που θα στείλει στην πρώτη θα είναι προφανώς μήνυμα δυσαρέσκειας. Και το δυστύχημα για τον κύριο Μητσοτάκη, και με μία έννοια γενικότερα για την Νέα Δημοκρατία, πέραν των προβλημάτων συνοχής που αντιμετωπίζουν, είναι ότι αντιμετωπίζουν ένα πρόβλημα συρρήκνωσης του μεσαίου χώρου, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να παίξει ένα εξισορροπητικό ρόλο απέναντι στο κύμα της δυσαρέσκειας που ασφαλώς είναι αποφασισμένοι να εκφράσουν πολύ μεγάλη μερίδα του εκλογικού σώματος.
1: Υπάρχουν δύο πράγματα τα οποία είναι πολύ σαφή από τη χθεσινή και από τη χθεσινή, μάλλον θα έλεγα, δεν είναι η πρώτη φορά που τα λέει. Είναι η αίσθηση ότι μάλλον η ανάγκη να πείσει το εκλογικό σώμα ότι δεν θα έχει δεύτερη ευκαιρία, ότι ψηφίσει την Κυριακή των εκλογών, την πρώτη δηλαδή Κυριακή, αυτό είναι, δεν θα έχει ευκαιρία να διορθώσει την ψήφο του αν το σκέφτεται.
0: Πράγμα το οποίο θυμίζει την προσπάθεια του Πασόκ να πείσει ότι μπορεί να είναι πρώτο και έστω και με μία ψήφο.
1: Δηλαδή είναι εξίσου ρεαλιστικό?
0: Είναι εξίσου μη ρεαλιστικό.
1: Αυτό, με αυτή την έννοια.
0: Ναι. Και αυτό επιδεινώνει το πρόβλημα της νομιμοποίησης του πολιτικού συστήματος, κύριε Ατσίνο. Διότι από τη στιγμή που δύο πρωταγωνιστές χρησιμοποιούν επιχειρηματολογία που αισθάνεται ο μέσος πολίτης ότι δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα, αυτό απλώς επιτείνει το δυσάρεστο αίσθημα του χάους που χωρίζει πια την κοινωνία των πολιτών από το πολιτικό σύστημα ή τουλάχιστον τους πρωταγωνιστές του. Και δεν είναι από αυτή την άποψη, με αυτή την έννοια, τυχαίο ότι εξακολουθούν στην προσπάθειά τους να μεταπίσουν την κοινή γνώμη να χρησιμοποιούν επιχειρηματολογία η οποία αφορά περιφορειακές ομάδες του εκλογικού σώματος. Για παράδειγμα, η επιχειρηματολογία με την οποία προσπαθεί ο κύριος Μητσοτάκης να αποκαταστήσει τη χαμένη συνοχή της Νέας Δημοκρατίας, προφανώς μια επιχειρηματολογία που δεν πείθει σχεδόν κανένα. Και η επιμονή του να απευθύνεται ακριβώς σε αυτή την μετεωριζόμενη μάζα των ψηφοφόρων που κινούνται μεταξύ επαναπατρισμού και αποστασίας, όπως έλεγα προηγουμένως, είναι ακριβώς χαρακτηριστική της αδυναμίας να γεφυρωθεί το χάσμα που έχει δημιουργηθεί μεταξύ δύο διαφορετικών κόσμων στο εκλογικό σώμα και τσίνα. Δεν επικοινωνούν πια μεταξύ τους αυτοί οι κόσμοι. Και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα.
1: Είναι πρόβλημα της κυβέρνησης, αλλά δεν είναι πρόβλημα μόνο της κυβέρνησης.
0: Όχι, ασφαλώς. Αλλά προσέξτε, αυτό όμως τι σημαίνει?
1: Ενώ είναι πρόβλημα στην πραγματικότητα όλου του πολιτικού συστήματος αυτό. Όντως το εκλογικό σώμα είναι κομμένο στα δύο, με δύο τμήματα που δεν επικοινωνούν το ένα με το άλλο.
0: Ασφαλώς είναι πρόβλημα του πολιτικού συστήματος, γι' αυτό και εξακολουθεί να είναι πάρα πολύ πιθανό, εκτός των άλλων, να αντιμετωπίσουμε ένα πρόβλημα μειωμένης συμμετοχής, δηλαδή περαιτέρω συρρήκνωσης του εκλογικού σώματος, με ό,τι αυτό σημαίνει πρώτα απ' όλα για την υπονόμευση του επιχειρήματος σταθερότητας. Γιατί αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορεί να υπάρχει σταθερότητα όταν το πολιτικό σύστημα λειτουργεί με όρους μειοψηφίας σε επίπεδο κοινωνίας. Και αυτό είναι κάτι το οποίο ενισχύει προφανώς όλες εκείνες τις τάσεις που μεν λέμε ότι είναι αντισυστημικές, αλλά το

0: τώρα εμφανίζεται ένα άλλο παράδοξο. Αν κρίνουμε από το παράδειγμα της κυρίας Καριστιανού, η οποία, ποιος θα το περίμενε πριν από λίγο καιρό, φαίνεται ότι έχει μία απήχηση στους κεντρώους ψηφοφόρους πολύ μεγαλύτερη από αυτή που αρχικά υπολογιζόταν. Εάν λοιπόν αρχίζουν και κεντρώοι ψηφοφόροι, δηλαδή ψηφοφόροι του μεσαίου χώρου, να κινούνται με λογικές αντίστοιχες με εκείνες που υποστηρίζει η κυρία Καριστιανού, αντιλαμβάνεστε ότι το πρόβλημα για τα δύο, για τα συστημικά κόμματα μεγαλώνει ακόμα περισσότερο. Και κυρίως μεγαλώνει περισσότερο, διότι πιθανότατα δεν θα δημιουργηθούν οι δυναμικές εκείνες που θα επαναφέρουν το πολιτικό σύστημα στις πιο λειτουργικές ισορροπίες του δικοματισμού ή, εν πάση περιπτώσει, του ιονί δικοματικού τύπου.
1: Θα περιμένουμε ένα κόμμα κύμα δημοσκοπήσεων προς το τέλος του μήνα, της τελευταίας πριν το καλοκαίρι. Άρα θα έχουμε μια δεύτερη ανάγνωση του σκηνικού και θα τα ξανακουβεντιάσουμε. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Σεφερτή.
0: Στη διάθεσή σας, εγώ
1: καλημέρα. Καλημέρα.
0: Λοιπόν, αρχίζουν και κεντρώοι ψηφοφόροι, δηλαδή ψηφοφόροι του μεσαίου χώρου, να κινούνται με λογικές αντίστοιχες με εκείνες που υποστηρίζει η κυρία Καριστιανού, αντιλαμβάνεστε ότι το πρόβλημα για τα δύο, για τα συστημικά κόμματα μεγαλώνει ακόμα περισσότερο. Και κυρίως μεγαλώνει περισσότερο, διότι πιθανότατα δεν θα δημιουργηθούν οι δυναμικές εκείνες που θα επαναφέρουν το πολιτικό σύστημα στις πιο λειτουργικές ισορροπίες του δικοματισμού ή, εν πάση περιπτώσει, του ιονί δικοματικού τύπου.
1: Θα περιμένουμε ένα κόμμα κύμα δημοσκοπήσεων προς το τέλος του μήνα, της τελευταίας πριν το καλοκαίρι. Άρα θα έχουμε μια δεύτερη ανάγνωση του σκηνικού και θα τα ξανακουβεντιάσουμε. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Σεφερτή.
0: Στη διάθεσή σας, εγώ.
1: Καλημέρα.

0: Άρα θα έχουμε ένα δεύτερο, μια δεύτερη ανάγνωση του σκηνικού και θα τα ξανακουβεντιάσουμε. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Σεφερτζή.
1: Στη διάθεσή σας, εγώ
0: καλημέρα. Καλημέρα. Λέμε, ναι. Magenta One Business είναι το πρόγραμμα της Κοσμοτέ, το οποίο μπορεί να συμμετέχει μια επιχείρηση και να αποφελείται χωρίς να αυξάνει το κόστος της, χωρίς να αυξάνει τα ποσά που πληρώνει, να παίρνει παραπάνω, δηλαδή να παίρνει εκπτώσεις στα εταιρικά κινητά, να παίρνει δωρεάν internet backup και ούτω καθεξής. Και επειδή το καλοκαίρι είναι γεμάτο ωραίες παραστάσεις στο Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, η κάρτα Mastercard της Εθνικής σας επιτρέπει να τις παρακολουθήσετε. Κάθε φορά που τη χρησιμοποιείτε, κερδίζετε το δικαίωμα συμμετοχή σε μια κλήρωση. 110 τυχεροί τυχερές θα κερδίσουν δίκλες προσκλήσεις. Οι υπόλοιπες διαφημίσεις τώρα, καλημέρα.
2: Το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
3: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
4: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
5: Είμαι η Σοφία, η ψηφιακή βοηθό σου. Πώς να σε βοηθήσω σήμερα?
6: Σοφία, η ταράτσα στάζει ξανά στην κρεβατοκάμαρα. Δεν θέλω θεωρίες, βρες μου μία λύση.
5: Από όλα τα προϊόντα που έψαξα, μόνο με τις στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ θα λύσεις το πρόβλημα.
6: ΕΣΧΑ?
5: Ναι, την ΕΣΧΑ. Την ελληνική βιομηχανία μονωτικών υλικών που σφραγίζει τα μεγαλύτερα έργα.
6: Οκ, ελπίζω να έχεις δίκιο, γιατί αλλιώς σε έσβησα.
5: Βάλε στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ και αυτό που θα σβήσεις είναι το πρόβλημά σου.
7: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
8: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 3 δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματίων ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
9: Το SNF Νόστος 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε τρεις κεντρικούς πυλώνες: Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNF Νόστος Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέχρι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο immersive εμπειρίες, διασκεδαστικές προκλήσεις και στιγμές ψηφιακής αποτοξίνωσης. Και από την επιστροφή της συνεργασίας Release Athens και SNF Nostos μέχρι το καθιερωμένο SNF Nostos Run, αυτό δεν πρέπει να το χάσεις. SNF Nostos 2026, 21 με 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org.
10: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.

Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίτης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

0: 8,3.
1: Καλημέρες, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα σημειώνονται στις οδούς Ορφέως και Αγίας Άνης σε βοτανικό Κερούφ, με αποτέλεσμα να έχουν επηρεαστεί η Ιερά Οδός αλλά και η Πέδρου Ράλη στο ύψος της Αγίας Άνης. Αυξημένη είναι επίσης η κυκλοφορία των οχημάτων στη Λεωφόρος Χιστού, καθώς και στη Βασιλής Αμαλίας και Βασιλής Σοφίας προς την Βουλή. Επί την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν, ανακοίνωσε με ανάρτηση του Αμερικανός Πρόεδρος, ακυρώνοντας παράλληλα τις χθεσινοβραδινές προγραμματισμένες επιθέσεις και βομβαρδισμούς εναντίον του Ιράν. Όπως ανέφερε, οι σχετικές συζητήσεις και τα τελικά σημεία του σχεδίου έχουν ήδη εγκριθεί από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, σημειώνοντας ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Διευκρίνησε ότι ο Αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ έως ότου ολοκληρωθεί η συμφωνία. Τόνισε μάλιστα ότι η συμφωνία θα μπορούσε να υπογραφεί το Σαββατοκύριακο, ενδεχομένως στην Ευρώπη, παρουσία του Αντιπροέδρου των ΗΠΑ, J.D. Vance. Πηγές του Λευκού Οίκου διευκρίνησαν ότι ο ανώτατος ηγέτης Μοτσταμπά Χαμενεΐ δεν έδωσε ακόμη έγκριση. Για εικασίες έκανε λόγο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, τονίζοντας ότι τίποτα δεν έχει οριστικοποιηθεί. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι το Ιράν δεν πρόκειται να υποχωρήσει ούτε να κάνει συμβιβασμούς στις κόκκινες γραμμές του. Στο μεταξύ, η Ισραηλινή πηγή, μιλώντας στο CNN, ανέφερε ότι η ανάρτηση Τραμπ για συμφωνία φαίνεται πως ευνηδίασε ακόμη και τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Πτώση άνω του 2% σημειώνουν αυτή την ώρα οι τιμές του πετρελαίου και τις δηλώσεις μετά και τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ για συμφωνία. Η τιμή του αμερικανικού αργού διαμορφώνεται στα 85,7 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας μείωση 2,3%. Η τιμή του Brent διαμορφώνεται στα 88,2 δολάρια το βαρέλι, σημειώνοντας πτώση 2,4%. Οι Ηνωμένες Πολιτείες σχεδιάζουν να μειώσουν σημαντικά τα αεροσκάφη και τα πολεμικά πλοία που διαθέτουν για τις επιχειρήσεις του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη, αναφέρουν σήμερα New York Times, επικαλούμενοι δύο ανώτερους Ευρωπαίους αξιωματούχους. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, στα αμερικανικά σχέδια περιλαμβάνεται μεταξύ άλλων η μείωση του αριθμού των μαχητικών αεροσκάφων F-16 και F-15 από περίπου 150 σε 100, καθώς και μείωση των αεροσκαφών ναυτικής συνεργασίας από 26 σε 15. Στο δημοσίευμα αναφέρεται ότι η απόφαση θα περιορίσει την ικανότητα του ΝΑΤΟ να πραγματοποιεί πλήγματα μεγάλου βεληνικού και να διεξάγει επιχειρήσεις επιτήρησης. Η Ελλάδα έχει αφήσει οριστικά πίσω της την περίοδο της κρίσης και έχει εισέλθει σε τροχιά σταθερής ανάπτυξης και μεταρρυθμίσεων, ανέφερε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του σε podcast. Πρόσθεσε ότι η αποκατάσταση της αξιοπιστίας της χώρας στις αγορές αλλά και η αποφυγή λαϊκιστικών πολιτικών αποτέλεσαν κρίσιμες προϋποθέσεις για τη σταθερή πορεία της οικονομίας. Ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι θα επιδιώξει τρίτη κυβερνητική θητεία επειδή θεωρεί πως υπάρχει ακόμη σημαντικό έργο να ολοκληρωθεί αλλά και επειδή θα ήθελε να διασφαλίσει ότι οι αλλαγές που υλοποιήθηκαν θα είναι μη αναστρέψιμες. Το μεγαλύτερο λάθος για έναν ηγέτη δεν είναι να πάρει μια λαθασμένη απόφαση αλλά να αποφύγει να αποφασίζει, πρόσθεσε. Επιδείνωση του καιρού προβλέπεται για σήμερα στη Βόρειο Ελλάδα και στην Κεντρική Ελλάδα σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο με πορτοκαλί προειδοποίηση που έχει εκδώσει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Τα βασικά χαρακτηριστικά του καιρού θα είναι οι τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται πρόσκαιρα από ισχυρούς ανέμους, μπουρίνια, μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει και η πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Άμεσα περιορίστηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα σε δασική έκταση στην περιοχή Πλάκα Κερατέας. Κινητοποιήθηκαν άμεσα ισχυρές επίγειες δυνάμεις περιοριστικής και δύο ελικόπτερα. Σε πλήρη εφαρμογή τίθεται από σήμερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση το νέο σύμφωνο για άσυλο και μετανάστευση. Στο επίκεντρο βρίσκονται η επιτάχυνση της εξέτασης αιτημάτων ασύλου με προελέγχους στα σύνορα και η δημιουργία των κέντρων επιστροφής σε τρίτες χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης στις περιπτώσεις που η αίτηση απορρίπτεται τελεσίδικα. Στην Ελλάδα το νομοθετικό πλαίσιο εγκρίθηκε από την Βουλή στις 9 Ιουνίου. 24ωρη απεργία πραγματοποιούν σήμερα οι εργαζόμενοι στις υπηρεσίες ασύλου, καταγγέλλοντας την υποστελέχωση και διαρκή υποβάθμιση των διαδικασιών ασύλου. Αυτή τη στιγμή πραγματοποιούν παράσεις διαμαρτυρίες έξω από το Υπουργείο. Συνελήφθη 26χρονος αλλοδαπός στα ΠΕΦΚΑ Θεσσαλονίκης για σειρά τροχονομικών παραβάσεων. Οδηγούσε με ταχύτητα 128 χιλιόμετρων την ώρα σε περιοχή όπου το όριο είναι τα 50 χιλιόμετρα, ενώ δεν σταμάτησε και σε σήμα αστυνομικών. Διαπιστώθηκε ότι ήταν υπό την επίρρεια αλκοόλ, του είχε αφαιρεθεί το δίπλωμα για παλαιότερη παράβαση, το όχημα του δεν έφερε πινακίδες κυκλοφορίας, ενώ ήταν και ανασφάλιστο. Στο σημείο αυτό, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική, σήμερα Παρασκευή, θα υπάρχει λίγη συννεφιά που γρήγορα θα αυξηθεί και από το απόγευμα.

0: Μα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα βόρεια του νομού σποραδικές καταιγίδες. Άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 20 έως 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη άστατος καιρός με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, θερμοκρασία έως 26 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή, αρχικά στη Μακεδονία και Βαθμία, στα υπόλοιπα Ηπειρωτικά και το Βόρειο Αιγαίο, θα σημειωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες, τοπικά ισχυρές στα κεντρικά και τα βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 μποφόρ και στα πελάγη τοπικά 6 και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές χώρας έως 26 με 29 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά Ηπειρωτικά και το Νότιο Αιγαίο 32 βαθμούς. Το Σάββατο, κυρίως στα ανατολικά Ηπειρωτικά, την Εύβοια, σποράδες και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, θα σημειωθούν βροχές και στο βόρειο-δυτικό Αιγαίο σποραδικές καταιγίδες. Η βόρεια άνεμη 4 με 6 και στα πελάγη τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα ανατολικά. Τέλος, την Κυριακή, βελτιωμένος καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα δυτικά και τα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο τώρα στο Δημήτρη Στούμπο και τον Γιώργο Μουρούτη.

0: Καλημέρα, Παρασκευή φτάσαμε. Δημήτρης Τούμπος στο μικρόφωνο.
1: Και Γιώργος Μουρούτης, κεφάτος. Δεν ξέρω τι μέσα για διήμερο.
0: Άστα, Δημήτρη, επειδή τα ξέρεις, άστα, καθόλου κεφάτος δεν είμαι.
1: Δεν πειράζει όμως.
0: Κεφάτος τελειώνει η εβδομάδα.
1: Εγώ χαιρετίζω γιατί χαμογελάς. Γιατί πολλοί άνθρωποι δεν χαμογελάνε παρά τις δυσκολίες.
0: Και
1: εγώ έχω δυσκολίες,
0: γιατί...
1: προσπαθώ να χαμογελάω.
0: Οι δυσκολίες είναι για να λύνονται και πάντα λύνονται. Αν έχεις καλή διάθεση, νομίζω ότι το ξεπερνάς.
1: Προσπαθώ.
0: Λοιπόν, να πάμε στα δικά μας. Ακούτε τον Δημήτρη Στούμπο με τις δυσκολίες του όπως.
1: Και τον Γιώργο Μουρούτη, κεφάτο αλλά με δυσκολίες. Εντάξει,
0: είναι
1: καλημερίζουμε.
0: Πολύ καλή διάθεση ο Δημήτρης Στούμπος για τον εξής λόγο. Γιατί το βράδυ χθες άκουσε τον Πρωθυπουργό να επιβεβαιώνει όσα εκείνος λέει. Δηλαδή ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 27.
1: Πήγες τόσο γλυκά τώρα, με σφάζει με τον μπαμπάκι.
0: Πολύ γλυκά και το πάω γλυκά ότι μας το έλεγες πριν. Είδατε που σας το έλεγα, λέτε ότι ο Πρωθυπουργός θα επιβεβαιώσει όσα εγώ τον
1: στο καφενείο
0: να
1: λέμε
0: πει.
1: Ό,τι θέλουμε, αλλά εγώ επαναλαμβάνω και δημοσίως ότι όσο ο Πρωθυπουργός προσπαθεί να ολοκληρώσει τη θητεία του, το χαιρετίζω γιατί θεωρώ ότι βοηθάει καθέναν πολίτη να σκεφτεί συνολικό απολογισμό. Άλλωστε και η χθεσινή

0: Η συνέντευξη ήταν βαρισίματη. Με την έννοια ότι κάνει απολογισμό.
1: Ήταν και μάλιστα.
0: Πόσο πετυχημένο, πόσο προβληματικό ή δεν ξέρω εγώ πιο σκληρό είναι άλλη συζήτηση. Αλλά το γεγονός ότι επανέλαβε και χτες ο πρωθυπουργός της χώρας, που είμαι και εγώ πολίτης και εσύ και όλοι μας, ασχέτως αν δεν τον έχει ψηφίσει ο άλλος ή τον έχει ψηφίσει, ασχέτως περίμενε.
1: Είναι πρωθυπουργός όλων των Ελλήνων.
0: Είναι ο πρωθυπουργός της χώρας. Δημοκρατικά εκλεγμένος. Όχι σε κάτι γείτονες και κάτι παραπέρα γείτονες που γίνεται της μόδας ο ακραίος αυταρχισμός και ο ακραίος εκλογικός νόμος του κάνω κάλπες όπως θέλω. Κατανοούμαστε νομίζω. Άρα λοιπόν η χθεσινή συνέντευξη ήταν σημαντική. Είπα και ότι καλώς έγινε και η αλλαγή της ώρας, το επαναλαμβάνω, διότι έτσι μπόρεσε περισσότερος κόσμος. Έχω και τεκμήρια δηλαδή, ότι κάποιος κόσμος την παρακολούθησε. Όχι, και νεότεροι ακόμα.
1: Εννοείται, εννοείται. Παρά το γεγονός ότι και 12 το βράδυ θεωρείται prime time, αλλά αυτή η ώρα είναι πιο σημαντική και έχεις δυνατότητα να ακούσεις τον Πρωθυπουργό. Πριν πάμε στα υπόλοιπα θέματα και το σχολιασμό της συνέντευξης, και θα έχουμε έναν εκλεκτό καλεσμένο για να τη σχολιάσουμε, θα μου επιτρέψεις να βάλουμε αυτό το απόσπασμα για τις εκλογές του Πρωθυπουργού και να βάλουμε και στην κουβέντα μας τον κύριο Θανάση Κοντογιώργη. Είναι υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό, στενός συνεργάτης του Πρωθυπουργού, και μάλιστα μας κάνει τη χαρά και την τιμή να συνομιλούμε μαζί, γιατί βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη για ένα πολύ σημαντικό γεγονός της Νέας Δημοκρατίας, την εκπαίδευση των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας με άλλους πολλούς συνεργάτες και υπουργούς του Πρωθυπουργού, συνεργάτες του Πρωθυπουργού και υπουργούς. Καλημέρα κύριε Κοντογιώργη.
2: Καλημέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Επέστρεψα μόλις από τη Θεσσαλονίκη, αλλά θα πούμε και γι' αυτό, να είστε καλά.
1: Να ακούσουμε τι είπε ο Πρωθυπουργός για τις εκλογές και σχολιάζουμε αμέσως μετά.
3: Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Αν ήθελα να εξαντλήσω τα συνταγματικά όρια, θα μπορούσαμε να κάνουμε εκλογές τον Ιούλιο ή και τον Αύγουστο του 2027. Όμως οι εκλογές πρέπει να γίνουν νωρίτερα, διότι την 1η Ιουλίου η χώρα αναλαμβάνει την Προεδρία στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.
1: Ξεκάθαρος ο Πρωθυπουργός και ξεκάθαρη και η επιχειρηματολογία του. Τότε θα γίνουν. Είχε πει πριν ότι θέλει θεσμικά να το κατοχυρώνει αυτό για την υποχρέωση και η θεσμική του, έτσι, και το θεσμικό αποτύπωμα. Πώς είδατε τη χθεσινή συνέντευξη του Πρωθυπουργού, κύριε Κοντογιώργη?
2: Κοιτάξτε, ξεκινώ από το απόσπασμα που βάλατε, γιατί η προεδρία που θα έχει η χώρα μας στο Ευρωπαϊκό Συμβουλίο το δεύτερο εξάμεινο δεν είναι μια τυπική προεδρία. Δεν είναι μια προεδρία που απλά θα φιλοξενήσουμε κάποιους ηγέτες ή θα γίνουν όσα πρέπει να γίνουν και την περίοδο. Είναι μια περίοδος όπου θα λήξει η συζήτηση για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, δηλαδή για το πώς θα ζούμε εμείς εδώ και στα υπόλοιπα κράτη-μέλη τα επόμενα χρόνια. Επομένως, αντιλαμβάνεστε ότι τότε θα απαιτηθεί ο Έλληνας Πρωθυπουργός να δείξει μια διπλωματική ικανότητα, ένα διπλωματικό κεφάλαιο μέσα από το οποίο θα πρέπει προφανώς να καταλήξει η Ευρωπαϊκή Ένωση μια κοινή συνισταμένη, αλλά ταυτόχρονα να έχει και υπομάλης, και αυτό δουλεύουμε, ένα εθνικό πρόγραμμα το οποίο θα είναι και οδηγός μας για την επόμενη περίοδο. Επομένως, νομίζω ότι ο Πρωθυπουργός, και έρχομαι τώρα και στο ερώτημά σας, βάζει ένα πλαίσιο με τη θεσμικότητα που επιβάλλεται, ότι οι κυβερνήσεις αφενός εκλέγονται για 4 χρόνια προκειμένου και να, στο τέλος να κάνουν τον απολογισμό τους και προφανώς και την προσδοκία και το σχεδιασμό για την επόμενη μέρα. Ταυτόχρονα όμως εκλέγονται για 4 χρόνια για να αντιμετωπίσουν και τις όποιες κρίσεις μπορεί να ενσκύπτουν και όποια άλλα ζητήματα μπορεί μέσα στη διάρκεια αυτής της θητείας. Το Σύνταγμα έχει συγκεκριμένες προβλέψεις για το πότε μπορεί να γίνει νωρίτερα οι εκλογές. Νομίζω ότι ο Πρωθυπουργός έβαλε ένα πλαίσιο και με βάση εμείς αυτό πορευόμαστε τους επόμενους 10 μήνες για να ολοκληρώσουμε τη δουλειά μας.
0: Επειδή είστε δίπλα στον Πρωθυπουργό, θεσμικά το λέω κύριε Κοντογιώργη, εγώ θέλω να επαναλάβω για όσους μας ακούν, επειδή έχουμε έτσι μια σειρά αντιδικίες εδώ και με τον Γιώργο και με πολλούς άλλους συναδέλφους, αν και ο Γιώργος είναι πιο προσεκτικός, όχι στην αντιδικία, αλλά στα όλα τα θέματα. Λέω το εξής. Δεν σας κάνει εντύπωση ότι για πολλωστή φορά, πριν μιλήσει χθες ο Πρωθυπουργός, ενώ είχε μιλήσει και στην Πολιτική Επιτροπή προχθές κτλ., τέλος πάντων, στην πολιτική, εντάξει, δεν υπάρχει και θα έλεγα 100% αξιοπιστία για κανέναν, άρα είναι καχυποψία διάχυτη. Αλλά το θεσμικό που είπατε, δεν θα έπρεπε μια σειρά πλευρές, όχι μόνο η κυβέρνηση, να το υπερασπίζεται? Εντάξει, η αντιξωματική, αντιπολίτευση και αντιπολιτεύσεις. Άλλωστε, ο κ. Μητσοτάκης, όταν έχει εκλεγεί, έλεγε θέλω εκλογές. Άλλο να λες θέλω εκλογές, και άλλο να λες τι πρέπει να γίνεται και να βοηθάς τον πολίτη να καταλάβει γιατί πρέπει να έχει μια πολιτική, οικονομική και κοινωνική σταθερότητα πέρα από τις αντιπαλότητες και τις αντιθέσεις. Εκεί νομίζω είναι όλη η επένδυση, πέρα από την πόλωση, την τοξικότητα ή τις κακίες του στούμπου για τον Α ή τη Τούμπαλιν. Έτσι δεν είναι?
2: Σωστά. Κοιτάξτε, είστε και δύο αρκετά έμπειροι και γνωρίζετε ότι στην ελληνική πραγματικότητα η συζήτηση για το πότε θα γίνουν εκλογές ξεκινάει την επομένη των εκλογών. Και αυτό αφορά και τους ανασχηματισμούς και τις εκλογές. Πάντοτε υπάρχει αυτή, θα σας έλεγα, πολιτική κουζίνα, πολιτική πιάτσα που αφορά βέβαια 100-200 ανθρώπους σε σχέση με αυτό. Νομίζω όμως ότι ακριβώς βάλατε το δάκτυλο επί των τσιποντονήλων, κύριε Στούμπο, γιατί αυτό το

0: ενδιαφέρει τους πολίτες είναι όντως χωρίς αυτό να είναι ούτε αυτός ο σκοπός, ούτε να το συνδέεις απαραίτητα με τον εαυτό σου. Ότι κοιτάξτε, παιδιά, εμείς για το επόμενο διάστημα έχουμε αυτές τις προτεραιότητες. Αυτή τη στιγμή αυτό είναι το ευρύτερο διεθνές περιβάλλον. Εγώ θεωρώ ως πρωθυπουργός και ως κυβέρνηση ότι έχω αυτές τις ικανότητες, έχω επιδείξει αυτό το έργο, έχω αυτές τις ιδιότητες που μπορούν να μας πάνε την επόμενη μέρα και επ' αυτών θα τοποθετηθώ. Το ευκταίο θα ήταν να μπορούσαμε να έχουμε κατακτήσει ένα επίπεδο διαλόγου στη χώρα, όπου προφανώς η αντιπολίτευση δεν θα συμφωνήσει όλα με την κυβέρνηση και οφείλει και να διαφωνήσει, αλλά οφείλει και να καταθέσει και προτάσεις. Και εμείς σε αυτό το επίπεδο νομίζω θα πρέπει να κινηθούμε. Άλλωστε, ξέρετε, αυτή η θεσμικότητα προφανώς έχει να κάνει με την προσήλωση στην ολοκλήρωση τετραετίας, αλλά είναι και άλλα πράγματα τα οποία τα συμπληρώνουν, όπως π.χ. το ότι θα πρέπει να υπάρχει ένα προεκλογικό πρόγραμμα το οποίο θα είναι δημοσιονομικά ελεγμένο, ώστε και οι πολίτες να καταλαβαίνουν. Παιδιά, αυτοί που μας προτείνουν εδώ πέρα, ωραία. Ο Πρωθυπουργός και η Νέα Δημοκρατία λέει αυτό. Αυτοί λένε εκείνο. Μπορεί να γίνει. Επειδή... είναι εφικτό. Θα μας δώσουν ένα ευρώ σήμερα και θα μας πάρουν 2 ευρώ αύριο. Νομίζω ότι αυτή είναι η συζήτηση.
1: Ωραία, να το κάνουμε λίγο και πιο δύσκολο τώρα. Εντάξει, θεσμικά το Σύνταγμα αυτό προβλέπει και όχι μόνο για τη Βουλή και τον Πρωθυπουργό, αλλά και για άλλες εκλογές σημαντικές για τη χώρα, γιατί έχει μια δομή δημοκρατική η χώρα μας, περιφέρειες, δήμοι. Μην πιάσω τώρα και τα υπόλοιπα τους άλλους φορείς. Και λέω το εξής. Για ποιο λόγο μια σειρά οικονομικά κέντρα, εντάξει, οι αντιπολιτεύσεις λένε θέλουν να φύγει η κακιά κυβέρνηση πέρα από τις ακρότητες. Γιατί θέλουν να την πολεμήσουν και ο καθένας θέλει να γίνει πρωθυπουργός στη θέση του πρωθυπουργού, όπως έλεγε και ένα παλιό ωραίο περιοδικό με σκίτσα. Λέω το εξής. Σε αυτή τη φάση, γιατί μια σειρά οικονομικά κέντρα δείχνουν να πρημοδοτούν την αντίληψη των πρόωρων εκλογών? Πώς το εξηγείτε εσείς που είστε και δίπλα στον πρωθυπουργό?
0: Κοιτάξτε, εγώ δεν μπορώ να αξιολογήσω και να εκτιμήσω αυτό το οποίο λέτε και ούτε τις σκέψεις που μπορεί να υπάρχουν. Εγώ θεωρώ ότι ακόμα και αυτό που αναφέρατε για επιχειρηματικά κέντρα, τα πράγματα πρέπει να είναι διακριτά. Μια κυβέρνηση σε οποιαδήποτε χώρα, πολλοδομένως χώρα μας, πρέπει να βάζει το πλαίσιο και να δίνει την κατεύθυνση. Εγώ αυτά επιθυμώ για την οικονομία, αυτές είναι οι προτεραιότητες. Έτσι σκέφτομαι τον παραγωγικό μετασχηματισμό. Πώς στοιχίζονται όλοι οι υπόλοιποι σε αυτό? Επιχειρήσεις, μισθωτοί, οικονομία, πρωτογενείς τομέας και το καθεξής. Και γι' αυτό προφανώς πρέπει να υπάρχει μια συζήτηση και με τον επιχειρηματικό κόσμο και με όλους. Πώς προχωράμε όλοι μαζί για να κάνουμε τι, να είναι καλύτερο. Εγώ χθες βρέθηκα, να σας πω, σε κάποιες επιχειρήσεις που ήμουν στη Θεσσαλονίκη περιοδία και ήταν αυτή η συζήτηση με τους εργαζόμενους. Πώς οι επιχειρήσεις να πηγαίνουν καλά και οι εργαζόμενοι καλύτερα. Και πώς να υπάρχει μια καλύτερη ζωή για όλους τους πολίτες μας. Αυτό είναι το ζητούμενο. Τώρα, το ότι μπορεί να υπάρχουν κάποιες σκέψεις από άλλους, αυτό σας λέω, εγώ δεν μπορώ να το εκτιμήσω ούτε και θα μπω σε αυτό. Πάντοτε υπήρχαν, θα σας έλεγα, τέτοιες καταστάσεις και συνθήκες στη χώρα. Δεν μπορείς να αποστείς από αυτά. Αυτό όμως το οποίο μπορείς να κάνεις είναι να καθιστάς σαφές στον κάθε πολίτη πώς εντάσσεται σε αυτό το οποίο εσύ προγραμματίζεις και σκέφτεσαι και βέβαια πώς διαμορφώνεις μαζί με τους πολίτες την επόμενη μέρα.
2: Εγώ θα μου επιτρέψετε να σας ξαναγυρίσω λίγο πίσω. Επειδή αναφερθήκατε στην ανάγκη της χώρας να παρουσιαστεί έτοιμη στην Ευρωπαϊκή Προεδρία, δηλαδή στην Προεδρία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στην οποία έχει την ευθύνη, έχουμε συζητήσει για τις προτεραιότητες της χώρας μας έναντι της Ευρώπης, και αν έχουμε συζητήσει και αρχίζουμε να τα προετοιμάζουμε αυτά, μήπως θα έπρεπε να υπάρξει και μια πρωτοβουλία πολιτικής και κοινωνικής συνένεσης τουλάχιστον για τα μεγάλα θέματα τα οποία θα μπορούσε να αναλάβει μια πολιτική πρωτοβουλία η χώρα στην Ευρώπη?
0: Έχετε απόλυτο δίκιο, κύριε Μωρού. Τη συζήτηση στην Ευρώπη ποια είναι αυτή τη στιγμή και γιατί μας αφορά και μας αφορά όχι μόνο τώρα εμείς εδώ στην Αθήνα που κουβεντιάζουμε στο Sky, αλλά και σε κάθε, θα σας έλεγα, γωνιά της πατρίδας μας. Ποια είναι η συζήτηση, τι λένε στην Ευρώπη? Θέλουμε 1-3 τα επόμενα χρόνια για την ανταγωνιστικότητα. Σωστά. Και θέλουμε και 700-800 δις περίπου για την αμυντική βιομηχανία για εύλογους λόγους που αντιλαμβανόμαστε όλοι. Εμείς όμως τι λέμε? Σωστά όλα αυτά, αλλά υπάρχουν και κοινωνίες, αυτό που ονομάζουμε συνοχή, και υπάρχει βέβαια και η ΚΑΠ και ο πρωτογενής τομέας που για μας είναι απόλυτη προτεραιότητα το επόμενο διάστημα. Άρα η διαπραγμάτευση που γίνεται, και εκεί πέρα υπάρχουν διάφοροι διαχωρισμοί εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και αυτό το οποίο διώκουμε στην ελληνική πλευρά είναι αφενός να διαφυλάξουμε τους πόρους που αφορούν την περιφερειακή συνοχή και τον πρωτογενή τομέα, ταυτόχρονα όμως να έχουμε ένα δομημένο πρόγραμμα για το τι κάνουμε σε όλη τη χώρα ως προς αυτά. Και αυτό, ξέρετε, δεν γίνεται μόνο από ένα γραφείο, γι' αυτό υπάρχει και μια διαβούλευση με όλη την αυτοδιοίκηση, με όλους τους φορείς, προκειμένου η χώρα για πρώτη φορά ενιαία, και αυτό θα είναι υποχρέωση κάθε κράτους μέλους, να παρουσιάσει ένα εθνικό πρόγραμμα. Ταυτόχρονα, βέβαια, αντιλαμβάνεστε ότι οι προτεραιότητες του επόμενου διαστήματος είναι αυτές οι οποίες τίθενται πλέον εκ των πραγμάτων. Δημογραφικό, νερό, πρωτογενής τομέας, διασυνδέσεις, υποδομές, στέγαση είναι ζητήματα τα οποία απασχολούν αρκετές χώρες Ευρώπης, πολλό δε μάλλον την πατρίδα μας. Επομένως, αυτές οι προτεραιότητες, και μακάρι σας λέω, εμείς αυτό θα επιδιώξουμε το επόμενο διάστημα να βάλουμε και αυτά τα θέματα στην ατζέντα, γιατί έτσι και οι πολίτες θα διαπιστώσουν ποια είναι η προοπτική των μέλλον, πώς πρέπει να προγραμματίσουν, τι λένε και οι υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις, έτσι πάνε οι κοινωνίες μπροστά. Επομένως, σε αυτή τη συζήτηση εμείς είμαστε έτοιμοι, δουλεύουμε με τον αντιπρόεδρο τον κύριο Χατζηδάκη, υπάρχει μια επιτροπή διαπραγμάτευσης αυτή τη στιγμή, όπου

0: ζητάει αυτά τα θέματα και παρέχει, θα σας έλεγα, τις απόψεις ελληνικής πλευράς. Προφανώς όμως αυτά θα τεθούν και σε δημόσιο διάλογο, γιατί αυτά είναι τα θέματα τα οποία πρέπει να συζητάμε.
1: Ωραία. Επειδή η χθεσινή συνέντευξη ήταν μια σημαντική συνέντευξη και για τον Πρωθυπουργό, αλλά και για όλους τους πολίτες, λέω εγώ, που μακάρι να την ξαναδούν για να έχουν και άποψη ο καθένας πώς ακριβώς έγινε και τι απαντήσει έδωσε ο Πρωθυπουργός. Εγώ αυτό δέχομαι και δέχομαι και την λογική της κριτικής που λέει ότι κάποια πράγματα δεν ψάχτηκαν παραπάνω, αλλά λέω το εξής. Σε αυτή την περίπτωση, επειδή έχουμε ταυτόχρονα την αφετηρία της συνταγματικής αναθεώρησης και είδαμε την πόλωση που υπάρχει και τις τεράστιες αποστάσεις ανάμεσα στις πολιτικές δυνάμεις. Υπάρχει λοιπόν θεωρητικά η ευκαιρία και για την κυβέρνηση, είπε σωστά πριν ο Γιώργος και απαντήσατε εσείς, για το θέμα της Ευρώπης. Πώς δηλαδή θα παρέμβει η Ελλάδα στην προοπτική της αυριανής Ευρώπης μέσα και από τη συνταγματική αναθεώρηση, αλλά και μέσα από τα τεκτενόμενα στην Ευρώπη και στον κόσμο σήμερα, που να φανεί μπροστά στους πολίτες που μεθαύριο θα κληθούν να ψηφίσουν στις βουλευτικές εκλογές, ποιες είναι οι πραγματικές εναλλακτικές προτάσεις, αν υπάρχουν, οι διαφορές προσεγγίσεων και ο στρατηγικός τρόπος που βλέπει κανείς την ανάπτυξη στη χώρα μαζί με την Ευρώπη, όχι χώρια από την Ευρώπη. Και μέσα σε αυτό, νομίζω, στις επόμενες συνεντεύξεις, αν έλειψε κάτι χθες, είναι περισσότερο, πώς να το πω, τεκμηρίωση των προτάσεων και της προοπτικής. Ελπίζουμε ότι θα γίνει, έτσι δεν είναι?
0: Μα αυτό προφανώς θα γίνει, γιατί άλλωστε από αυτό θα κρυφτεί, θα σας έλεγα, και οι εκλογές, τι έχεις κάνει, τι προτείνεις και βέβαια το δημόσιο ύφος με το οποίο σου μιλήσουμε την κοινωνία. Ξέρετε όμως ότι σε αυτό το πλαίσιο προφανώς και οι προτάσεις θα υπάρξουν και θα εξειδευτούν, αλλά με αφορμή και τη συνταγματική αναθεώρηση που με ρωτάτε, κύριε Στούμπο, εδώ βλέπουμε και κάποια πράγματα οξύμορα. Εντάξει, δεν λέμε να συμφωνήσουμε σε όλα, αλλά έγινε συζήτηση προχθές στη Βουλή. Κανένα κόμμα δεν κατέθεσε προτάσεις πλην του ΠΑΣΟΚ και αυτές τις προτάσεις που κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ είπα από μόνο του ότι ακόμα και αν τις ψηφίσει η Νέα Δημοκρατία, εγώ δεν θα τις ψηφίσω. Αντιλαμβάνεστε ότι ο πολίτης όταν το βλέπει αυτό, εκ των πραγμάτων δημιουργείται μια δυσπιστία και σου λέει τώρα αυτοί εκεί πέρα τι κάθονται και συζητάνε και τι λένε. Λοιπόν, για να, η χώρα μας για να έχει παρεμβατικό ρόλο και στην Ευρώπη, αλλά και για να ανακτήσουμε την, θα σας έλεγα, την εμπιστοσύνη της κοινωνίας στην πολιτική καταρχήν, πρέπει να είσαι αξιόπιστος και να έχεις πάλι φωνή η οποία ακούγεται, να είσαι οικονομικά αυτοδύναμος και να κάνεις βήματα. Έχουμε ακόμα δρόμο να διανύσουμε, αλλά θα έλεγα ακόμα και κάποιος καλόπιστος πολίτης, ο οποίος αυτή τη στιγμή μπορεί να μην στηρίζει την κυβέρνηση ή να μην σκέφτεται να ψηφίσει την Νέα Δημοκρατία, δεν μπορεί να αναγνωρίσει ότι έχουν γίνει βήματα. Έχουν όμως, υπάρχουν ακόμα, θα σας έλεγα, ελλείμματα πάνω στα οποία θα δουλέψουμε. Αυτά παρουσιάζονται και από τον ίδιο Πρωθυπουργό, παρουσιάστηκε χθες, που νομίζω ότι έβαλε το πλαίσιο για τις επόμενες εβδομάδες και για τις προτεραιότητες.
1: Θέλει περισσότερο ψώμα, να το πω λαϊκά. Πολύ, και να το συζητήσουμε.
0: Αντιλαμβάνεστε ότι όσο μπαίνουμε και σε αυτή την τελευταία χρονιά, παράλληλα με την, με την ολοκλήρωση του προγράμματος, προφανώς θα εκτεθούμε.
1: Θα έχουμε χρόνο να τα ξαναπούμε, αλλά ένα πολύ γρήγορο, μια γρήγορη απάντηση στο γρήγορο ερώτημα, το εξής. Εντάξει, η διαφθορά ξέραμε ότι κυκλοφορεί σε μια σειρά δομημένους και λιγότερο δομημένους χώρους. Θα ήθελα να μου δώσετε μια απάντηση, πώς εξηγείτε το ότι ενώ έχουμε μια πορεία διακυβέρνησης που ήθελε να λύσει κάποια ζητήματα, τουλάχιστον διακηρυκτικά και στις προσπάθειες, βλέπουμε να επαναλαμβάνονται πάρα πολλά φαινόμενα σε πλάτιασμα, όπως λέω, της έκτασης του προβλήματος της διαφθοράς.
0: Κοιτάξτε, όμως είναι φαινόμενα τα οποία αναδεικνύονται και δεν είναι μέσα από ενέργειες των ελληνικών διοικητικών αρχών, της ελληνικής αστυνομίας, σε αυτή την κυβέρνηση, που ζητήματα τα οποία μπορεί να απασχολούν χρόνια ή όλοι να έχουμε στο μυαλό μας ότι κάτι γίνεται εκεί, προφανώς προκύπτουν μέσα από κάποιες διαδικασίες και την έρευνα που κάνει η αστυνομία. Και αυτά θα συμπληθάνε και αυτό που έχει πει ο Πρωθυπουργός δεν είναι μόνο στην πολεοδομία, ήταν και στην εφορία, ήταν και σε πολλά ζητήματα τα οποία έχουν τεθεί. Αυτό που έχει πει ο Πρωθυπουργός, νομιμότητα παντού, θα τηρηθεί στο ακέραιο και απαρεγκλήτως. Επομένως, νομίζω ότι πρέπει να αφήσουμε τις αρχές να κάνουν τη δουλειά τους και βέβαια όταν πλέον αναδεικνύονται πλήρως αυτά τα ζητήματα και γίνεται αυτό που πρέπει να γίνει, θεσμικά εσύ να παραμένεις, όπως είπαμε και εμείς, γιατί είχαμε διαπιστώσει παθογένειες, ότι πλέον περνούν οι πολεοδομίες στο κτηματολόγιο, προκειμένου να υπάρχει μια άλλη σχέση και με τον πολίτη, αλλά και να περιοριστούν και αυτά τα φαινόμενα. Νομίζω ότι μόνο έτσι μια οργανωμένη πολιτεία μπορεί να προχωράει.
2: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο.
2: Σας ευχαριστούμε. Ήταν ο κύριος Θανάσης Κοντογιώργης, υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό. Πολύ δομημένος και σοβαρός ο λόγος του Δημήτρη και με επιχειρηματολογία, είτε συμφωνεί κάποιος είτε διαφωνεί, πάντα ήταν δομημένη η επιχειρηματολογία του. Πάμε σε διαφημίσεις και ειδήσεις και επιστρέφουμε με τα υπόλοιπα θέματα μας.
3: Εμένα πρώτα.
4: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο ακολουθός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αδριάνα Ποντάκη.
3: Πάρτε του το μικρόφωνο.
5: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin,

0: Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πώς επιλέγετε το αυτοκίνητο που σας ταιριάζει? Το οδηγείτε. Στα Open Days της Leap Motor Velmar από 8 έως 22 Ιουνίου μπορείτε να οδηγήσετε όλα τα μοντέλα Leap Motor στα δύο καταστήματα της Velmar, Λεωφόρος Κηφισού 100 Περιστέρι και Γέφυρα Βαρυμπόμπης Νέα Ερυθρέα. Ανακαλύψτε τη μοναδική τεχνολογία και επιλέξτε αυτό που σας ταιριάζει. Leap Motor Velmar. Κλείστε τώρα Test Drive.
2: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες Bepanthen με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
3: Δρύβα Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Δρύβα Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Δρύβα Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης από PVC και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Δρύβα Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.
4: Παρακολουθείς παράσταση. Ξαφνικά ο ηθοποιός στέκεται στο κέντρο της σκηνής και λέει:
5: Να είσαι ή να μην είσαι. Ιδού η απορία.
4: Τότε σηκώνεσαι από το θεωρείο και το απαντάς με στιβαρό τόνο.
5: Καμία απορία. Αφού τώρα με το Μάη 15-21, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετείσαι.
4: Ω ναι, Μάη 15-21. Το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Μια ρεαλιστική εξωστρέφεια του είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, η φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκο Ισοβίτη, Δημήτρη Φιλιππίδη. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
7: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα του ηλεκτρικού Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
8: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
9: Αμέ, θα παραγγείλουμε κιόλας.
10: Αμέ,
9: θα έρθω από μένα.
10: Αμέ,
9: ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
10: Αμέ, τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
11: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
12: Παραμένουν τα κυκλοφοριακά προβλήματα στις οδούς Ορφέως και Αγίας Άνης σε Βοτανικό και Ρούφ, με αποτέλεσμα να έχουν επηρεαστεί η Ιερά Οδός και η Πέτρου Ράλη στο ύψος της Αγίας Άνης. Καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης στη Λεωφόρο Σχιστού. Την ύπαρξη σχεδίου συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών επιβεβαιώνουν ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης. Όπως αναφέρουν, το σχέδιο 14 σημείων περιλαμβάνει μεταξύ άλλων άρση των κυρώσεων, απόσυρση των αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων σε περιοχές γύρω από το Ιράν και τερματισμό του ναυτικού αποκλεισμού. Διευκρινίζεται ότι αναμένεται η οριστικοποίηση του σχεδίου από τα αρμόδια θεσμικά όργανα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες σχεδιάζουν να μειώσουν σημαντικά τα αεροσκάφη και τα πολεμικά πλοία που διαθέτουν για τις επιχειρήσεις του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη, αναφέρουν σήμερα οι New York Times, επικαλούμενοι ανώτερους Ευρωπαίους αξιωματούχους. Η Ελλάδα έχει αφήσει οριστικά πίσω της την περίοδο της κρίσης και έχει εισέλθει σε τροχιά σταθερής ανάπτυξης και μεταρρυθμίσεων, αναφέρει ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του σε podcast. Υπογραμμίζει ότι θα επιδιώξει τρίτη κυβερνητική θητεία, καθώς θεωρεί πως υπάρχει ακόμη σημαντικό έργο να ολοκληρωθεί, αλλά και επειδή θα ήθελε να διασφαλίσει ότι οι αλλαγές που

υλοποιήθηκαν θα είναι μη αναστρέψιμες. Απολογείται αυτήν την ώρα ο Ιταλός, ο οποίος κατηγορείται για το διπλό έγκλημα στο Αιγαίο με θύματα μητέρα και γιο. Σε πλήρη εφαρμογή τίθεται από σήμερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση το νέο σύμφωνο για το άσυλο και τη μετανάστευση. Στο επίκεντρο βρίσκονται η επιτάχυνση της εξέτασης αιτημάτων ασύλου με προελέγχους στα σύνορα και η δημιουργία κέντρων επιστροφής σε τρίτες χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης στις περιπτώσεις που η αίτηση απορρίπτεται τελεσίδικα. 24ωρη απεργία πραγματοποιούν οι εργαζόμενοι στις υπηρεσίες ασύλου, καταγγέλλοντας υποστελέχωση και διαρκή υποβάθμιση των διαδικασιών ασύλου. Συνελήφθη 26χρονος αλλοδαπός στα ΠΕΦΚΑ Θεσσαλονίκης, ο οποίος οδηγούσε υπό την επίρρεια αλκοόλ, χωρίς δίπλωμα, χωρίς ασφάλεια, με ταχύτητα 128 χιλιόμετρα, σε περιοχή όπου το όριο είναι 50 χιλιόμετρα την ώρα, ενώ δεν σταμάτησε και σε σήμα αστυνομικών. Και ο καιρός νεφώσης με τοπικές βροχές και καταιγίδες από το απόγευμα σήμερα στην Αττική, έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 26 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Επιστρέψαμε, Δημήτρη, και δεν έχουμε προλάβει να πούμε και τα υπόλοιπα από τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού. Και εντάξει, θα μπορούσαμε.
1: Να πω κάτι έτσι.
0: Είπα Πρωθυπουργό, άρχισες να βύχεις. Άρχισες να βύχεις, ξεροκατάπιες. Θεσμικό δεν μπορείς.
1: Είμαι ο μόνος που έλεγε, να συμφωνήσουμε σε κάτι. Και το είπε με κάποιο τρόπο και ο Πρωθυπουργός.
0: Δεν είσαι ο μόνος, είσαι.
1: Είπε ότι. Έκανε κάποιες αναφορές και για τους πρώην Πρωθυπουργούς και είπε ότι βάλαν το δικό τους λιθαράκι. Και έχω ακούσει τώρα τελευταία πολύ σποραδικά βέβαια και κάποιους άλλους να το λένε αυτό. Και επειδή το λέω χρόνια, ότι παρά τις πολλώσεις, τις αντιθέσεις, η κάθε κυβέρνηση πέρα από τα μεγαλύτερα ή μικρότερα ή μεσαία λάθη τους κάτι προσέθεσαν. Αλήθεια, πέρα από τις συγκρούσεις. Αν δεν σκεφτόμαστε έτσι με μετά από 50 χρόνια, 52 χρόνια μεταπολίτευσης, έχουμε κάποιο λάκκο που σκάβουμε μόνοι μας.
0: Απόλυτα. Και εδώ ξέρεις ποιο είναι το λάθος συνολικά του πολιτικού συστήματος. Ότι κάποιους ανθρώπους στη θέση των πρωθυπουργών, όπως σωστά λες, ανεξαρτήτως κόμματος, θητείας και αυτά, ή των υπουργών εξωτερικών, που όλοι αυτοί είχαν δουλέψει για τη χώρα, είχαν δημιουργήσει σχέσεις και επικοινωνία με σημαντικούς ανθρώπους στην Ελλάδα και στο εξωτερικό κυρίως. Αυτούς με κάποιον τρόπο η ελληνική πολιτεία πρέπει να τους αξιοποιεί, πρέπει θεσμικά να τους αξιοποιεί, να τους ζητάει την άποψή τους, να μην αισθάνονται ότι είναι στο περιθώριο. Ίσως και αυτός να είναι ο λόγος για τον οποίο κάποιοι από αυτούς πάντα επιζητούν να έχουν έναν λόγο, έναν ρόλο πολιτικό. Σου θυμίζω και ο Σιμίτης είχε λόγο επί Παπανδρέου, και ο Παπανδρέου είχε λόγο επί Βενιζέλου, και ο

0: Σαμαράς έχει λόγο επί Μητσοτάκη και ο Τσίπρας έχει λόγο επί οποιοδήποτε κλπ.
1: Και θα κρυθούν όχι μόνο με τα λόγια.
0: Και δικαιούνται να έχουν λόγο.
1: Αλλά και με την τεκμηρίωση.
0: Προφανώς.
1: Με την επιχειρηματολογία και με τις προθέσεις. Ας πούμε, να πω ένα παράδειγμα. Επειδή λέγαμε για τη συνταγματική αναθεώρηση πριν, λέω το εξής. Χρόνια γίνεται μία κριτική ότι από τότε που έκανε ο Παπανδρέου την άλλη συνταγματική τροποποίηση είναι υπερβολικά πρωθυπουργικοκεντρικό το σύστημα.
0: Παρόλα αυτά,
1: για να μην κοροϊδευόμαστε κιόλα, είναι μία χώρα που γενικά της αρέσουν οι αρχηγοί. Και μετά, όταν έχονται τα ζόρικα των επιλογών, κάποιοι επιλέγουν αρχηγούς. Το βλέπουμε τώρα και με το πώς διαμορφώνει το νέο κόμμα ο κύριος Τσίπρας.
0: Ναι, ναι.
1: Λέω τώρα ένα παράδειγμα. Γιατί δεν υπάρχει στον Τσίπρα.
0: Και σε διακόπτω, Δημήτρη, έβαλε και το δίλημα αυτό ο Κυριάκος Μητσοτάκης εχθές. Λέει: δεν ψηφίζουμε κόμματα, ψηφίζουμε πρωθυπουργούς. Έτσι δεν είναι.
1: Okay. Έχουμε λοιπόν την ευκαιρία. Είχαμε, δεν νομίζω ότι θα την αξιοποιήσουμε και δεν νομίζω ότι και ο ίδιος ο πρωθυπουργός και στην προσπάθεια της δραματικής αναθεώρησης σκέφτεται τόσο πολύ αυτό το κομμάτι. Ίσα-ίσα τον σκέφτεται, αν τον προβληματίζει κάτι, είναι πόσο χρόνο θα έχει στην Πρωθυπουργία, για να συνεννοηθούμε. Γιατί είπε, θέλει τρίτη θητεία. Δικαιούται να το λέει. Όπως λέει ο κύριος Τσίπρας, θέλω να ξαναγίνω πρωθυπουργός. Ο κύριος Ανδρουλάκης, θα γίνω εγώ πρωθυπουργός, θα είμαι ο καλύτερος κτλ. Και είπε και ο πρωθυπουργός ότι ο κόσμος θα το κρίνει αυτό. Όταν γίνουν οι κάλπες. Τώρα όμως λέω εγώ το εξής. Όταν κάνεις συνταγματική αναθεώρηση και θες να πας μπροστά, που πρέπει να βάλεις και την τεχνητή νόημα που έχεις πει και εσύ και από τους πρώτους κτλ. Και άλλα πράγματα. Πρέπει να δεις και μερικά ζητήματα κακής λειτουργίας των θεσμών. Προσπάθησε χθες ο Πρωθυπουργός, π.χ., να πει, να θυμίσει το βήμα για τη δικαιοσύνη. Που το έχουμε σχολιάσει θετικά εμείς από τότε που έγινε. Δηλαδή και πρόσφατα που έγινε η επιλογή των προτάσεων των δικαστικών προς την κυβέρνηση. Παρ' όλα αυτά η κυβέρνηση αποφασίζει.
0: Πάντως, να πούμε, θα συμφωνήσω μαζί σου, να πούμε ότι σε ό,τι αφορά ειδικά τη συνταγματική αναθεώρηση. Το ΠΑΣΟΚ έχει εντοπίσει ένα πρόβλημα, το οποίο είναι ο τρόπος αλλαγής της συνταγματικής αναθεώρησης. Μπορεί να το έχει εντοπίσει ως πραγματικό πρόβλημα, που εν μέρη είναι, αλλά το έχει εντοπίσει.
1: Σωστό.
0: Αλλά το έχει εντοπίσει, κατά την άποψή μου, και ως άλοθη για την προσωπική του στάση.
1: Το χειρίζεται, εντάξει.
0: Λέει ο Ανδρουλάκης, για παράδειγμα, εγώ προτείνω αυτά τα μέτρα, αυτές τις προβλέψεις της συνταγματικής, τις οποίες όμως δεν θα ψηφίσω αν συμφωνήσω τα άλλα κόμματα. Αυτό λοιπόν προσπαθεί το ΠΑΣΟΚ να το δικαιολογήσει μέσω της πρόνοιας της συγκεκριμένης.
1: Να πω ένα παράδειγμα προς το σχέδιο.
0: Θες να ακούσεις και το δίλημα που έχει βάλει ο Πρωθυπουργός για τις εκλογές, να το ακούσουμε και να σχολιάσουμε και το δίλημα και να πεις και αυτό που θες να πεις. Πάμε.
2: Πολίτες δεν εκλέγουν μόνο κυβέρνηση, διαλέγουν Πρωθυπουργό. Έχουμε ένα σύστημα καλώς ή κακώς το οποίο είναι πρωθυπουργοκεντρικό. Και επειδή δέχτηκα κριτική γιατί έθεσα το ερώτημα του ποιος μπορεί να σηκώσει το τηλέφωνο στις 3 το πρωί σε μια ενδεχόμενη κρίση, το δίλημα αυτό δεν το έκανα εγώ με κάποια αλαζονία. Ότι οι πολίτες πρέπει να σκεφτούν εάν υπάρχει μια κρίση, ποιον θέλουν Πρωθυπουργό. Όχι, δεν είναι Μητσοτάκης η Χάος, είναι Μητσοτάκης η Ανδρουλάκης, είναι Μητσοτάκης η Τσίπρας, είναι Μητσοτάκης η Καριστιανού, είναι Μητσοτάκης η Βελόπουλος, είναι Μητσοτάκης η Κωνσταντοπούλου. Λέω, αυτή είναι η πολιτική αρχηγή. Αυτό είναι το δίλημα. Και οι πολίτες θα πρέπει να σκεφτούν ότι δεν ψηφίζουν μόνο Νέα Δημοκρατία. Ψηφίζουν και Πρωθυπουργό. Πάντα έτσι γινόταν.
0: Επέλεξα να το ακούσουμε αυτό, Δημήτρη, γιατί είναι τα διλήμματα που έβαλες εσύ πριν. Και η επιχειρηματολογία που βάζεις και η τεκμηρίωση.
1: Όπως έλεγε μια λαϊκή παροιμία, ήμουν νιός και λίγο γέρας. Αλλά τέλος πάντων, προσπαθώ να μην το παραδέχομαι.
0: Γιατί?
1: Λέω το εξής. Ότι το πρωθυπουργικό κεντρικό διαμορφώθηκε. Να θυμίσω τώρα πώς είχα γίνει κάποιες φάσεις τότε τη δεκαετία του 80 με τον Μακαρίτη Ανδρέα Παπανδρέου κτλ. Πώς το χρησιμοποίησε και στην εκλογή τότε με τα ψηφοδέλτια. Δεν τα ξεχνάω αυτά γιατί τα θεωρούσα βαριά θεσμικά παραπτώματα.
0: Τα περίφημα έγχρωμα ψηφοδέλτια.
1: Μ' αρέσει. Να τα θυμίσουμε ή να τα ψάξουν οι ακροατές μας και οι ακροάτριές μας, γιατί δεν λέμε μπαρούφες και ας ακούσουμε κριτικές. Πάω παρακάτω λοιπόν. Τώρα τι να κάνουμε, 52 χρόνια μεταπολίτευσης, ειδικά π.χ. για το θέμα της δικαιοσύνης, γιατί με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, όλοι καταλαβαίνουν ότι υπάρχουν ζητήματα. Αποτελεσματικότητα στη δικαιοσύνη, ταχύτητα στις απονομής της, πέρα από το πώς βλέπει ο Στούμπος την απόφαση που του άρεσε ή δεν του άρεσε κτλ. Λέω το εξής τώρα. Ειδικά σε αυτό το θέμα, αν πράγματι θέλουν να δώσουν μια αίσθηση συγκρατημένης αισιοδοξίας στους πολίτες που θα πάνε μεθαύριο να ψηφίσουν βουλευτικές εκλογές, τουλάχιστον σε αυτό το θέμα έπρεπε και με πρωτοβουλία της κυβέρνησης να γίνουν παραπάνω βήματα για το πώς θα αναδεικνύεται η ηγεσία του δικαστικού σώματος και όχι μόνο αυτό. Τελώς, το έλεγα πάντοτε. Υπάρχουν παραδείγματα σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, μπορούν να το επεξεργαστούν καλά και το γεγονός ότι ειδικά σε αυτό το θέμα δεν αναλήφθησαν πρωτοβουλίες άτυπες και θεσμικές, νομίζω μας δείχνει το πολιτικό κενό της αντιπαράθεσης επί της ουσίας. Θα πει κανείς, με τι ασχολείσαι τώρα, εδώ γίνεται ο χαμός με την ακρίβεια, με τους πολέμους, με το γείτονα. Με
0: όχι.
1: Το... Αλλά ξαναλέω, ή πάμε να πούμε ότι κάνουμε κάτι σοβαρό, όπως επίσης κάτι άλλο σοβαρό είναι πώς εννοούμε την ίδια την αυτοτέλεια κάποιων ουσιαστικών θεσμών.
0: Σωστά,
1: είπε και ο Πρωθυπουργός εχθές. Μα δεν γίνεται η συμπλήρωση των ανεξάρτητων αρχών. Μα τώρα δεν θέλω να το απαντήσω εγώ του Πρωθυπουργού. Έχει ευθύνες και η κυβέρνηση σε αυτό. Διότι έχει παίξει με τον κύριο Βελόπουλο που προχθές στη συζήτηση για την αναθεώρηση δεν πήγε καν στη Βουλή.
0: Εντάξει, δεν είναι επιχείρημα αυτό που λες τώρα.
1: Όχι, όχι, είναι επιχείρημα. Γιατί είχε γίνει η εκλογή οριακά, αν θυμάσαι, να σου το θυμίσω. Είχε γίνει οριακά η εκλογή. Όχι, όχι, άστο γι' αυτό. Μα εκεί έγινε και παρασπονδία. Έφτασε οριακά να γίνει εκλογή, λέω. Και μετά έχουμε και ζητήματα, άλλα θέματα. Να πω ένα παράδειγμα. Αυτό που πήγα να πω πριν. Κατηγορείται, ας πούμε, ο Πρωθυπουργός ότι είναι υπερβολικά, πώς το λέμε, αλαζόν. Okay. Γιατί δεν βλέπουμε και δείγματα αλαζονίας σε πολλούς άλλους. Δεν είναι δείγμα αλαζονίας να λέω ότι κάνω ό,τι θέλω εγώ και ορίζω στο κόμμα μου ό,τι θέλω. Mm-hmm. Στο κόμμα μου, στο σχήμα μου. Τι είναι αυτά. Και ξαναλέω, δεν θέλω τώρα να πάω και να πω ότι είναι το συγκεκριμένο πρόσωπο ή οι συγκεκριμένες ομάδες ή ηγεσίες. Εκείνο που έχει σημασία, να πω ένα άλλο, το θέμα της, πώς το λέμε, του επιτελικού κράτους, που δεν νομίζω ότι συζητήθηκε χθες, αλλά δεν πειράζει. Λέω το εξής, ο ίδιος ο Μητσοτάκης και εξαστά έλεγε σε αυτό ότι χρειάζεται να γίνει πιο αποτελεσματική η κυβέρνηση και πιο επιτελική. Εγώ το καταλαβαίνω. Άλλο αυτό και άλλο το να γίνεται μια υπερβολικά σε αριθμούς κυβέρνηση τόσα χρόνια, όπως και παλιότερα. Αυτό δείχνει ότι κάποια αντίφαση υπάρχει στο πώς σκέφτεσαι τι σημαίνει επιτελικότητα, αποτελεσματικότητα και συντονισμός. Γιατί εγώ δέχομαι ότι είναι κέριος ο ρόλος του Πρωθυπουργού και να μην έχεις Πρωθυπουργικό κράτος με το σύνταγμα της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας που έχουμε. Δεν έχουμε προεδρική δημοκρατία, γιατί βγαίνει, ας πούμε, ο Βελόπουλος και τι λέει. Εγώ θέλω να εκλέγεται, λέει ο πρόεδρος, αυτό πέταξε ο εκπρόσωπός του στη Βουλή, από το λαό. Δηλαδή μιλάμε για άλλο σύνταγμα, δεν μιλάμε προφανώς, για τροποποίηση.
0: Προφανώς.
1: Αλλά αντάλλον τα λέω αυτά για όσους μας ακούνε.
0: Όχι, δικαιούται και ο κ. Βελόπουλος να έχει άποψη για το
1: να είναι θέμα, και να συζητηθεί και να απαντηθεί.
0: Αν είναι πλειοψηφική να περάσει, αν δεν είναι να απορριφθεί.
1: Και για να είμαι και απόλυτα δίκαιος, επειδή κατέχνα τον Πρωθυπουργό που δεν πήγε προχθές στη συζήτηση, είχε τελικά ένα σοβαρό ραντεβού, γιατί το ψάξα. Αλλά αυτό δεν τον απαλλάσσει. Συναντήθηκε με την κυρία Μπασελέ που διεκδικεί τη Γενική Γραμματεία του ΟΗΕ. Αλλά αυτή η συνάντηση ήταν μια συνάντηση μαξ τριών τετάρτων, τέλος πάντων. Για να είμαι απόλυτα προσεκτικός και σωστός, λέω. Και έχει σημασία ότι μίλησε με την κυρία Μπασελέ, γιατί δείχνει πώς παίζει διεθνώς ο Πρωθυπουργός της χώρας. Το λέω να ακούσουν οι συμπολίτες μας. Για την κυρία Μπασελέ είναι πολύ πιθανό να είναι η επόμενη Γενική Γραμματέα στο ΙΕ.
0: ΟΗΕ, μάλιστα. Εγώ απλώς θα προσθέσω όσα λες και είναι και η πάγια άποψή μου ότι πρέπει να υπάρξει μια συνταγματική πρόβλεψη για τον δημοκρατικό χαρακτήρα των κομμάτων. Αυτοτελώς. Δεν μπορεί να έχουμε όντως πρωθυπουργό κεντρικό σύστημα και τα κόμματα από κάτω να είναι απολύτως αρχηγοκεντρικά και αυτά. Διότι επί της ουσίας έχουμε ενός ανδρός ή μίας γυναικός αρχή. Και στο ένα επίπεδο και στο άλλο επίπεδο. Έτσι λοιπόν νομίζω ότι θα πρέπει να υπάρξει μία συζήτηση και για τον δημοκρατικό χαρακτήρα των κομμάτων, τη λειτουργία των οργάνων, τις χρηματοδοτήσεις, τη δυνατότητα κριτικής και λογοδοσίας των ηγεσιών τους. Αυτό ήταν και είναι η πάγια άποψή μου. Μια όμως που είπες για την κυρία, την υποψηφία πρόεδρο του ΟΗΕ, εγώ θέλω να σου πω ότι υπάρχει ένας Έλληνας ο οποίος διεκδικεί, μάλλον θα γίνει, ο επόμενος πρέσβης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη Λιβύη. Είναι κάτι που κυνήγησε η χώρα μας και είναι κατά την άποψή μου πολύ σημαντική αυτή η θέση. Ο προηγούμενος πρέσβης διπλωμάτης ήταν Ιταλός. Σε αυτή την συγκυρία επιλέγεται Έλληνας διπλωμάτης και νομίζω ότι τα συμφέροντα και της Ελλάδας εμέσως στη Λιβύη και τα συμφέροντα ουσιαστικά που εκπροσωπεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη Λιβύη είναι ταυτόσιμα και είναι πολύ πολύ πολύ σημαντικά, ειδικά μετά το τουρκολιβικό μνημόνιο.
1: Και αυτό έρχεται σε συνέχεια πρόσφατου νέου ταξιδιού της Υφυπουργού Εξωτερικών στη Λιβύη.
0: Ακριβώς.
1: Που γίνονται πολύ, ας το πούμε, μεγάλες προσπάθειες κάπως να προχωρήσει η ιστορία που εκκρεμεί ανάμεσα στην Λιβύη και την Ελλάδα για να σπάσει ή να μειωθεί η επιδραστικότητα και τα σιδερένια δεσμά που προσπαθεί να επιβάλλει ο νεοσουλτάνος, όπως ξέρουμε, στην περιοχή αυτή και όχι μόνο. Και θα ήθελα να προσθέσω και κάτι άλλο, ότι σε αυτή τη φάση, ειδικά επειδή αναφέρθηκα στο θέμα το πώς κάθε κυβέρνηση, κάθε πρωθυπουργός, τέλος πάντων ως βούληση, ως προσπάθεια κάτι άφηνε ή προσπαθούσε να αφήσει, ήταν ο τρόπος που αντιμετώπισε και τους πρώην πρωθυπουργούς που που τους έχει απέναντι αυτή τη στιγμή ο κύριος Μητσοτάκης.
0: Για μένα ήταν πολύ θεσμική.
1: Άρα προσέκτηση. Προσπάθησε να απαντήσει προσεκτικά και με απόσταση βεβαίως. Και με μια σαφήνεια. Άφησε μάλιστα και κατά τη γνώμη μου και κάποια περιθώρια να δούμε και άλλες κινήσεις που, όπως έλεγε και ο πρώτος Καραμαλής, ο Μακαρίτης, πολλά χρόνια τώρα, έλεγε πολλά γίνονται και δεν λέγονται και πολλά λέγονται και δεν γίνονται. Και να το συνδυάσω και με κάτι δημοσκόπους, όχι μόνο με δημοσιογράφους φίλους που λέγανε τις προηγούμενες μέρες εκλογές αμέσως μετά τη ΔΕΘ και τα λοιπά, να δω αν θα το ξαναγράψουν τώρα την Κυριακή, τέλος πάντων.

0: ή αν θα το ξαναπούνε, δικαίωμά τους της ελευθεροτυπίας παραμένω, αλλά λέω το εξής. Θυμάμαι ότι υπήρχαν και δημοσκόποι που λέγανε την κυρία Καριστιανού, όταν ήταν στο πολύ φουλ η κατάσταση για την τραγωδία έγκλημα των Τεμπών, ότι μπορεί η κυρία Καριστιανού να γίνει και πρώτο κόμμα. Τα θυμάσαι. Τώρα μου ήρθε μια φλασιά. Άρα λέω, διάφορα ακούγονται. Δημοσκόπος έλεγε τότε αυτό το πράγμα. Είναι δυνατόν?
1: Μου αρέσει πάντα όταν σε αυτούς που έχουν δημόσιο λόγο, που έχουν δυνατότητα να εκφράζουν, να είναι τεκμηριωμένους. Πολλές φορές δεν είναι τεκμηριωμένους. Εγώ απλώς να σου πω ότι το όνομα του επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη Λιβύη είναι Αλέξης Κωνσταντόπουλος. Ήταν πρέσβης Ελλάδας στη Σαουδική Αραβία, στο Ομάν και στην Ιεμένη, και τα τελευταία χρόνια είναι ο ειδικός εκπρόσωπος στην Ελλάδα στον IMEC, είναι δηλαδή στον οικονομικό διάδρομο της Ινδίας, Μέσης Ανατολής και Ευρώπης, δηλαδή σημαντικές θέσεις, σημαντική εμπειρία στην περιοχή, και νομίζω ότι θα είναι πολύ ιδιαίτερος ο ρόλος του και για τη χώρα μας, με ιδιαίτερη αξία και ιδιαίτερη σημασία. Πριν πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, Δημήτρη, εγώ θέλω να πω για την Big Win, η οποία περήφανα αποτελεί το μεγάλο χορηγό του πρωταθλητή Ευρώπης Ολυμπιακού. Big Win και Ολυμπιακός βάδισαν μαζί στην κορυφή της Ευρώπης, γράφοντας ιστορία. Και σήμερα μπορεί κάποιος σε ένα σπίτι να βλέπει μια σειρά, κάποιος άλλος να παίζει online, ένας τρίτος να δουλεύει με βίντεο κλίση και ένας τέταρτος να μιλάει στο τηλέφωνο. Ναι, λοιπόν, αυτά όλα μαζί γίνονται με τη ΔΕΗ Fiber. Όλοι μαζί όλα μπορούν, και μάλιστα χωρίς κανένα απολύτως κόλλημα. Γιατί τώρα το άφθονο απλό προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber, έχει και σταθερό με εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps στα 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ ανά μήνα, με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Μπες στο dei.gr / Fiber και δες πώς μπορεί να έχεις άφθονο απλό προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Πάμε σε υπόλοιπες διαφημίσεις τώρα και επιστρέφουμε για τον επίλογο της εκπομπής μας.
2: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
3: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
4: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα. Με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
5: Πλάς, πλάς, πλάς.
6: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
7: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
6: Δηλαδή?
7: Δηλαδή το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
6: Πλάς, πλάς, πλάς.
7: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
8: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Φόνμπετ?
9: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με ζεράλει και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
8: υπογράψετε εδώ παρακαλώ.
10: Εμείς στη Φόνμπετ το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Φόνμπετ. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
12: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κονγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
13: Ναι, πάμε.
14: Πού θα πάμε?
15: Κρήτη.
13: Μήλο.
12: Κρήτη λέω κι εγώ.
13: Μήλο.
15: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
12: Προτείνω, δώστε βάση και Μήλο και Κρήτη.
13: Ναι.
15: Πάει το ταμείο.
12: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
14: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
13: Κι εγώ.
16: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
17: Κυρία Αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
18: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
19: Αν με το συμβόλαιό σου τα γιγαμπάιτ σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
17: άλλαξέ το.
19: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα γιγαμπάιτ δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
20: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης.

0: προμήθευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
1: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Streamer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Επιστρέψαμε και επιστρέψαμε, Δημήτρη. Δεν προλάβαμε να πούμε τίποτα για τις αναφορές του Πρωθυπουργού στα άλλα κόμματα. Ειδικά στον Αλέξη
1: Είπαμε για τους πρώην Πρωθυπουργούς, γιατί μπορεί να δούμε και νέο κόμμα από έναν πρώην Πρωθυπουργό.
0: Εντάξει, για τα εσωτερικά.
1: Είδαμε.
0: Δηλαδή τους Πρωθυπουργούς που προέρχονται από το κόμμα του, ψηλό είπαμε.
1: Είπε αλλά και για τον κύριο Τσίπρα. Δεν θα μπορούσε να πει.
0: Ότι, εντάξει, ήταν πάρα πολύ πετυχημένη η ατάκα του, ότι ο λαός λέει του αφαίρεσε το δίπλωμα τρεις φορές, αλλά δεν θα μπορούσε να οδηγήσει αυτοκίνητο για τέταρτη κανονικά.
1: Το κρατάμε αυτό, γιατί κάποτε είχα πει εγώ ότι αντί να πάει εντελώς στον κρεμό ο κύριος Τσίπρας, έκανε μια απότομη στροφή και τράκαρε το αυτοκίνητο στα βράχια.
0: Το θέμα είναι αν το τράκαρε στα βράχια με δίπλωμα ή χωρίς, όπως λέει ο Πρωθυπουργός.
1: Ο κύριος Τσίπρας
0: απάντησε στον Πρωθυπουργό πριν από λίγο στο συνέδριο του Οικονομικού Ταχυδρόμου, λέγοντας ότι το δίπλωμα το αφαιρεί κάποιος εάν παρανομεί, και εμείς λέει δεν παρανομήσαμε, όχι αν χάσει εκλογές. Οπότε είναι μια απάντηση που ουσιαστικά τσίμπησε ο κύριος Τσίπρας στην αναφορά του κυρίου Μητσοτάκη.
1: Θα προτιμούσα ο κύριος Τσίπρας.
0: Συνομιλητή του πολιτικό.
1: Παρότι σ' αρέσουν αυτά και η επικοινωνία παίζεται πολλές φορές κυρίως έτσι. Ήταν τόσα πολλά που μπορεί να πει ο κύριος Τσίπρας και πολλοί άλλοι για όσα είπε ο κύριος Μητσοτάκης. Προσπαθήσαμε να πούμε και άλλα, θα περιμένουμε, δεν βιαζόμαστε. Είμαστε του μαραθωνίου. Αλλά τώρα, μια και είπαμε για τον κύριο Τσίπρα, πρώτα απ' όλα, επειδή ακόμα και τώρα θεσμικά από καραμπόλα αξιωματική αντιπολίτευση είναι το Πασόκ, να πω μια καλή κουβέντα για τον κύριο Ανδρουλάκη. Χτες στη συνάντηση που έκανε, είπε ότι ένα από τα μέτρα που προτείνει για τους νέους θα είναι η δωρεάν κυκλοφορία με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Εγώ θεωρώ ότι είναι σωστή πρόταση και πιστεύω θα συνοδευτεί και με άλλες κοστολογήσεις κλπ. Και να τελειώσω με τον κύριο Τσίπρα, ότι αρχίζει μια μοντέρνα καθετοποίηση, όπως αναμενόταν άλλωστε, περίπου πολύ προσωπικό κόμμα χτίζει. Έχει προτείνει, θα αναλάβει, λέει, ως νούμερο ένα του σχηματισμού του πολιτικού της Ελλάς, ως γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής που θα ανακοινωθεί μέχρι τα τέλη του μηνός, ο κύριος Μίλτος Χατζηγιαννάκης, σοβαρό πρόσωπο και νέος.
0: Πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ
1: και πρώην δήμαρχος.
0: Έγινε ήδη αποδεκτός ο κύριος Χατζηγιαννάκης ως πρώην στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ. Να δούμε αν τα υπόλοιπα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ θα γίνουν αποδεκτά. Με αυτή την αγωνία και με αυτή την απορία σας καλημερίζουμε.
1: Πολλά περισσότερα από Δευτέρα.
0: Το Κυριακό. Ελπίζουμε να μπορούμε να την απαντήσουμε τη Δευτέρα αυτή την απορία. Να περάσετε ένα πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο, να προσέχετε, γιατί σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία σήμερα θα είναι λίγο άστατος ο καιρός, με βροχές και καταιγίδες. Την αγάπη μας και την καλημέρα.
1: Καλή συνέχεια.
2: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.

0: Έλα, λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι. Και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
1: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ύδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
2: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που σε κινούν. Beyond 2026, η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo, where innovation meets the real market. beyondexpo.gr.
3: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Systane Complete χωρίς συντηρητικά, η λύση. Η σύνθεση του MHP One προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
4: Ωραία που άρχισε το παγκόσμιο.
5: Δεν ήξερα ότι οι νυχτερίδες είναι φαν.
4: Πω, κοίτα!
1: Στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
2: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που σε κινούν.

0: λανθασμένα. Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του MHP1 προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
1: Ωραία που άρχισε το παγκόσμιο.
2: Δεν ήξερα ότι οι νυχτερίδες είναι φαν.
1: Πω, κοίτα απέναντι, έφαγαν γκολ οι Βραζιλιάνοι.
2: Και γιατί πανηγυρίζει ο Νεϊμάρ ο παπαγάλος.
1: Προδότη Νεϊμάρ. Θα το έχει παίξει στην Όβιμπετ.
3: Είσαι ξύπνιος. Είσαι ξύπνιος. Το φετινό παγκόσμιο το ζει στην Όβιμπετ. Με προσφορά γνωριμίας 15 ευρώ στη World, voucher Space Safeguards των 10 ευρώ και 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Όβιμπετ. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
5: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
4: Ποιος μίλησε?
5: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
4: Στον δεύτερο.
5: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
4: Τι?
5: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
4: Μπήκα σωστά?
5: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
6: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
4: Όπου θέλω.
6: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
9: Ο γέρο νεκροτζίμ. Σ' ολοκλήρω το Χάρλεμ.
8: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μύρτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
10: Η ώρα είναι 12.
11: Ρεσεψιόν λέγεται παρακαλώ.
12: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
11: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
12: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
11: Εντάξει. Σας το φέρνω. Oh. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και εποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
2: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με τη Μαρία Λιφαντή. Παραμένουν τα κυκλοφοριακά προβλήματα στις οδούς Ορφέως και Αγίας Άνης σε Βοτανικό και Ρούφ, με αποτέλεσμα να έχουν επηρεαστεί η Ιερά Οδός και η Πέτρου Ράλη στο ύψος της Αγίας Άνης. Αυξημένη είναι επίσης η κυκλοφορία των οχημάτων στη Λεωφόρο Σχιστού. Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται στην άνοδο της Κηφισού στο ύψος του Ρέντι και του Εγάλεο. Την ύπαρξη ενός σχεδίου συμφωνίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Τεχεράνης για τον τερματισμό του πολέμου επιβεβαιώνουν οι Ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Όπως αναφέρουν, πρόκειται για ένα σχέδιο 14 σημείων που περιλαμβάνει άρση των κυρώσεων, απόσυρση των αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων σε περιοχές γύρω από το Ιράν, τερματισμό του ναυτικού αποκλεισμού, άνοιγμα του στενού του Ορμούζ, άρση των κυρώσεων για το πετρέλαιο και αποδέσμευση παγωμένων Ιρανικών κεφαλαίων. Τα Ιρανικά μέσα αναφέρουν επίσης ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες υποχρεούνται να παρουσιάσουν ένα σχέδιο για την ανοικοδόμηση της οικονομίας του Ιράν, ενώ οι τελικές διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο χωρών θα πρέπει να αφορούν πυρηνικά και οικονομικά ζητήματα, χωρίς να συζητηθεί το πυραυλικό πρόγραμμα του Ιράν. Διευκρινίζεται ότι το σχέδιο θα πρέπει να οριστικοποιηθεί στα αρμόδια θεσμικά όργανα. Ο ιστότοπος Άξιος και το CNN μετέδωσαν ότι

0: Η γεφύρωση των βασικών διαφορών μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης επετεύχθη χάρη στις πρόσφατες διαπραγματεύσεις με διαμεσολαβητή το Κατάρ. Μετά τις τελευταίες εξελίξεις, οι τιμές του πετρελαίου σημειώνουν την τελευταία ώρα πτώση άνω του 4%. Η τιμή του αμερικανικού αργού διαμορφώνεται στα 83,8 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας μείωση 4,7%. Η τιμή του Brent διαμορφώνεται στα 86,5 δολάρια, σημειώνοντας πτώση 4,2%. Οι Ηνωμένες Πολιτείες σχεδιάζουν να μειώσουν σημαντικά τα αεροσκάφη τους και τα πολεμικά πλοία που διαθέτουν για τις επιχειρήσεις του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη, αναφέρουν σήμερα οι New York Times, επικαλούμενοι ανώτερους Ευρωπαίους αξιωματούχους. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, στα αμερικανικά σχέδια περιλαμβάνεται μεταξύ άλλων η μείωση του αριθμού των μαχητικών αεροσκαφών F-16 και F-15 από περίπου 150%, καθώς και η μείωση των αεροσκαφών ναυτικής συνεργασίας από τα 26 στα 15. Στο δημοσίευμα τονίζεται ότι η απόφαση θα περιορίσει την ικανότητα του ΝΑΤΟ να πραγματοποιεί πλήγματα μεγάλου βεληνικούς και να διεξάγει επιχειρήσεις επιτήρησης. Η Ελλάδα έχει αφήσει οριστικά πίσω της την περίοδο της κρίσης, έχει εισέλθει σε μια τροχιά σταθερής ανάπτυξης και μεταρρυθμίσεων, ανέφερε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του σε podcast. Πρόσθεσε ότι η αποκατάσταση της αξιοπιστίας της χώρας στις αγορές και η αποφυγή λαϊκίστικων πολιτικών αποτέλεσαν κρίσιμες προϋποθέσεις για τη σταθερή πορεία της οικονομίας. Υπογραμμίζει ότι θα επιδιώξει τρίτη κυβερνητική θητεία επειδή θεωρεί πως υπάρχει ακόμη σημαντικό έργο να ολοκληρωθεί, αλλά και επειδή θα ήθελε να διασφαλίσει ότι οι αλλαγές που θα είναι μη αναστρέψιμες. Επιδείνωση του καιρού προβλέπεται σήμερα στη Βόρεια και την Κεντρική Ελλάδα σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο με πορτοκαλί προειδοποίηση που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Τα βασικά χαρακτηριστικά του καιρού θα είναι οι τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται πρόσχερα από ισχυρούς ανέμους, μπουρίνια, μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει και η πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Σε πλήρη εφαρμογή τίθεται από σήμερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση το νέο σύμφωνο για το άσυλο και τη μετανάστευση. Στο επίκεντρο βρίσκονται η επιτάχυνση της εξέτασης αιτημάτων ασύλου με προελέγχους στα σύνορα, αλλά και η δημιουργία των κέντρων επιστροφής σε τρίτες χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε περιπτώσεις που η αίτηση απορρίπτεται τελεσίδικα. 24ωρη απεργία πραγματοποιούν σήμερα οι εργαζόμενοι στις υπηρεσίες ασύλου, καταγγέλλοντας υποστελέχωση και διαρκή υποβάθμιση των διαδικασιών ασύλου. Συνελήφθη 26χρονος αλλοδαπός στα Πεύκα Θεσσαλονίκης για σειρά τροχονομικών παραβάσεων. Οδηγούσε με 128 χιλιόμετρα την ώρα σε περιοχή όπου το όριο είναι 50 χιλιόμετρα, ενώ δεν σταμάτησε σε σήμα αστυνομικών. Ήταν υπό την επίρρεια αλκοόλ, του είχε αφαιρεθεί το δίπλωμα για παλαιότερη παράβαση, το όχημά του δεν έφερε πινακίδες κυκλοφορίας, ενώ ήταν και ανασφάλιστο.
1: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
0: Στην αθλητική επικαιρότητα, νικηφόρα ήταν η πρεμιέρα για το Μεξικό στο Παγκόσμιο Κύπελο. Οι οικοδεσπότες με τα γκολ των Κινιώνες και Χιμένεθ επικράτησαν της Νοτιού Αφρικής με 2-0. Η αναμέτρηση σημαδεύτηκε από 3 αποβολές, μία για το Μεξικό και 2 για τους φιλοξενούμενους. Για τον πρώτο όμιλο, η Νότια Κορέα νίκησε την Τσεχία με σκορ 2-1. Την ήττα με 19-13 από την Προρέκο γνώρισε ο Ολυμπιακός στον ημιτελικό για το Champions League στο Πόλο Ανδρών και αποκλείστηκε από τον τελικό. Την τεχνική ηγεσία της Ρεάλ Μαδρίτης μέχρι το 2029 θα αναλάβει ο Ζωσέ Μουρίνιο. Ο Πορτογάλος προπονητής είχε περάσει ξανά από τον πάγκο των Μερένχες το 2010.
2: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
3: Τι έχουμε?
2: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο, teamcollege,
4: παντρούσκα, ταβαρίς στο κομμάτιο.
2: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο τρίλιζα με μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.

0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
2: Στην Αττική, σήμερα Παρασκευή, θα υπάρχει λίγη συννεφιά που γρήγορα θα αυξηθεί και από το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα βόρεια του νομού σποραδικές καταιγίδες. Άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μπόφορ και θερμοκρασία από 20 έως 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, άστατος καιρός με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, θερμοκρασία έως 26 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή, αρχικά στη Μακεδονία και Βαθμία, στα υπόλοιπα Ηπειρωτικά και το Βόρειο Αιγαίο, θα σημειωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες, τοπικά ισχυρές στα κεντρικά και τα βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 μποφόρ και στα πελάγη τοπικά 6 και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές χώρας έως 26 με 29 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά Ηπειρωτικά και το νότιο Αιγαίο 32 βαθμούς. Το Σάββατο, κυρίως στα ανατολικά Ηπειρωτικά, την Εύβοια, στις Σποράδες και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, θα σημειωθούν βροχές και στο βόρειο-δυτικό Αιγαίο σποραδικές καταιγίδες. Οι βόρειοι άνεμοι 4 με 6 και στα πελάγη τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, κυρίως στα ανατολικά. Τέλος, την Κυριακή, βελτιωμένος καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα δυτικά και τα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
3: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
4: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
3: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Μάνος Βουλαρίνος.
5: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
6: Τι κάνεις?
7: Καλά, με χαρά.
6: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
8: Μοτοπέλα μου, σαν ο μαγείς που μας κάνει.
9: Οι μαχητές, σύνεδροι, παρατηρητές, νεοδημοκράτησες και νεοδημοκράτες.
10: Για το χεράτα σημαίνει ότι εγώ που το πάω χέρι-χέρι για να πάει πιο γρήγορα, για να μην ακολουθεί η υπηρεσιακή διαδικασία, είναι μια επίσπευση. Όπα!
11: Άκου, Κυριάκο Μητσοτάκη.
12: Μουλί μου και ζουγούλι μου, γιόλα και καντυφέ μου.
13: Βεβαίως υπήρξε ένα κοινό ασφαλείας. Χρόνια τα λέμε, χρόνια φωνάζουμε. Δεν ασχολείται κανείς.
14: Μύρο ζωνάρι αλουνού και κακοφαίνεται μου.
11: Άκου, Κυριάκο Μητσοτάκη.
15: Έχω ευθύνη να συμβάλλω για να επιστρέψει στο πολιτικό σύστημα η κανονικότητα και στη χώρα η σταθερότητα.
16: Να πω στον κύριο Τσίπρα να λουστεί κανένα δύο φορές. Έχει βάψει το μαλλί και είναι αρκετά έντονη μπογιά.
17: Πασό Κορέα χρόνια. Αυτό είναι το σύνθημα.

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλημέρα, καλώς ήρθατε στον Sky 100,3, καλώς ήρθατε στο ό,τι να είναι, καλώς ήρθατε στην εκπομπή της οποίας ο παρουσιαστής χθες απόλαυσε τον Κυριάκο τον μεταρρυθμιστή στη συνέντευξή του στον Αντένα, από την οποία ξεχώριζα αυτή εδώ τη φράση.
1: Ξέρετε τι μεγάλη επιτυχία θα είναι να ξέρουμε πόσα ζώα έχουμε στη χώρα.
0: Περίπου πόσο είμαστε, 10 εκατομμύρια είμαστε. Θέλω να πω, δεν είναι και τίποτα δύσκολο να το καταλάβεις. Προφανώς μιλούσε για τα ζώα των αγροτών, τα οποία μπλα μπλα, δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι εγώ το πρώτο που σκέφτηκα ήταν αυτό.
1: Ξέρετε τι μεγάλη επιτυχία θα είναι να ξέρουμε πόσα ζώα έχουμε στη χώρα.
2: Κάποια ζώα δεν με πιστεύανε. Τώρα θα με πιστέψουν.

0: ο πρωθυπουργός μας, ο οποίος είπε πολλά, εκτός από τα ζώα είπε και άλλα ωραία. Ανά, παραδείγματος χάρη, προκειμένου να επιχειρηματολογήσει υπέρ της πλήρους ατιμωρησίας των πολιτικών με αφορμή τη σύμβαση 717 που την καθυστερούσανε διότι το οποίο το καλό πράγμα αργεί να γίνει και ούτω καθεξής, έφερε ένα παράδειγμα το οποίο, πώς να το πω, δεν νομίζω ότι είναι ιδιαιτέρως επιτυχημένο.
1: Πώς έγινε η κατάτμιση της Πατρών Πύργου, πώς έγινε η κατάτμιση του δρόμου αυτού από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ σε 8 κομματάκια για να τα πάρει τα 4 ο εκλεκτός εργολάβος και καναλάρχης της κυβέρνησης? Αυτό δεν καθυστέρησε το έργο? Βεβαίως και το καθυστέρησε. Πρέπει να πάει στο ειδικό δικαστήριο ο Υπουργός Υποδομών.
0: Ναι, τι ερώτηση είναι αυτή? Ρωτάει ο Πρωθυπουργός εάν κάποιος επίτηδες για να ωφελήσει έναν επιχειρηματία καθυστέρησε ένα έργο και ρωτάει αν πρέπει να πάει στο ειδικό δικαστήριο. Όχι, στη φυλακή πρέπει να πάει. Αφού πρώτα πάει στο ειδικό δικαστήριο. Τι είναι αυτό το μα... Δηλαδή σε λίγο θα βγει ο Κυριάκος μας και θα μας πει εντάξει, και αν έκλεψε ένας υπουργός πάει να πει ότι πρέπει να πάει στο ειδικό δικαστήριο? Για όνομα του Θεού ρε παιδιά, τα κάνουμε όλα ίσωμα. Επειδή γενικής γραμματής μπορεί κάποιος γενικός γραμματέας, υποτεθείστο έτσι τώρα εννοείται ότι δεν ισχύει αυτό, να είναι μπλεγμένος στο κύκλωμα της πολεοδομίας, α, τον εβάλουμε μέσα? Έχετε τρελαδεί τελείως. Πες τα ρε Κυριάκο.
1: Με αυτή τη λογική θα πέφτει κάποιος σε μια λακκούβα σε έναν δρόμο, στο λέω πολύ απλά, και θα τραυματίζεται και την ίδια στιγμή θα ζητάμε από το Δήμαρχο ποινικές ευθύνες.
0: Ναι. Αν ήξερε την ύπαρξη της λακκούβας, είχε δεχθεί πάρα πολλά παράπονα για αυτή τη λακκούβα και δεν ολοκλήρωνε την επιδιόρθωση αυτής της λακκούβας, ναι, να έχει ποινικές ευθύνες. Αυτό το παραμύθι που θα τη βγάζουν οι συνεχώς καθαροί, οι αδιάφθοροι και οι αδιάφοροι ή οι διεφθαρμένοι, δεν μπορώ να το καταλάβω. Μ' αρέσει. Έχει ένα ενδιαφέρον, αλλά κάπως δεν μου κάθεται. Εξ όσων ξέρουμε, στο πολίτευμά μας ο μόνος ανεύθυνος είναι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, με την έννοια ότι δεν έχει καμία ευθύνη. Τώρα γιατί όλοι οι υπόλοιποι θέλουν να καταστούν ανεύθυνοι, δεν το καταλαβαίνω. Μάλλον το καταλαβαίνω γιατί, γιατί είναι ωραίο να είσαι ανεύθυνος, αλλά μην μας το πουλάνε και ως λογική. Θέλετε να πηγαίνει ένας υπουργός που κάνει ντύλια με επιχειρηματίες και καθυστερούν έργα? Θέλετε αυτοί οι άνθρωποι να πηγαίνουν στο... Είναι δυνατόν στο δικαστήριο? Τρελαθούμε τελείως. Θέλετε Μητροπολίτες να μην παίρνουν 5.000 μεικτά? Έχετε παλαβώσει.
2: Δεν έχουν δει κανείς από αυτούς που αναφέρατε αυξήσεις σαν αυτές που είδαν οι Μητροπολίτες τις τελευταίες μέρες.
1: Καλά κάνετε και μου θέτετε το ερώτημα, διότι αυτό θέλω να θυμίσω ότι ήταν ένα πάγιο αίτημα της Εκκλησίας της Ελλάδος εδώ και πολλά χρόνια.
0: Πες το βρε παιδάκι μου από την αρχή ότι ήταν πάγιο αίτημα, γιατί λέμε 90% αύξηση. Ρε τους κουβάλες, είπε κάποιος. Αλλά δεν ξέραμε ότι ήταν πάγιο αίτημα. Πες βρε ότι είναι πάγιο αίτημα, που εντάξει, οι άνθρωποι θέλανε εδώ και καιρό να διπλασιαστεί ο μισθός τους. Και πήγαμε και λέγαμε, πάνα, ρε Κυριάκο, αυτά τα λένε από την αρχή.
1: Και πρέπει να σας πω ότι δυσκολεύομαι, κύριε Χατζηνικολάου, να δεχτώ ότι ο μισθός του Μητροπολίτη που διοικεί, εν πάση περιπτώσει, μια μεγάλη Μητρόπολη, θα είναι σημαντικά χαμηλότερος από το μισθό του Μουφτή. Και θα σταματήσω εδώ.
0: Δεν σταμάτησε εκεί, είπε κι άλλα, αλλά έχω να πω, ας μικρύνει και ο μισθός του Μουφτή. Δεν ξέρω αν το ξέρει ο πρώτος, το ξέρει, τι δεν κάνουν κορόιδο, αλλά οι Μητροπολίτες δεν πληρώνουν νίκια, έχουν σοφέρ, δεν πληρώνουν φαγιά, δεν θέλω να πω, δεν είναι απλώς ότι παίρνουν αυτά τα λεφτά που παίρνουν, είναι ότι δεν έχουν και έξοδα, ενώ πέρα από τα προσωπικά τους, άλλα δεν έχουν αυτά που λέμε της καθημερινότητας τα έξοδα. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ρε Κυριάκο, βγες και πες, είναι φίλοι μου, ήθελα να τους κάνω

0: ένα δώρο. Ή εκλογές έρχονται, έχουν μια κάποια επιρροή, ήθελα κάπως να τους βοηθήσω να κατευθύνουν αυτήν την υπερροή υπέρ της Νέας Δημοκρατίας. Τι μα λέει, ήταν πάγιο αίτημα λέει. Α, εντάξει, άμα ήταν πάγιο αίτημα, να μην ζηλεύουν τους μουφτίδες. Δεν ξέρω ποια από τα δύο είναι πιο αστείο ως επιχείρημα. Ίσως αυτό το ήτανε πάγιο αίτημα εδώ και χρόνια.
1: Αυτό ήταν το αίτημα της ιεραρχίας εν συνόλο, της Εκκλησίας της Ελλάδος, και κρίναμε ότι έχει έρθει η ώρα να το ικανοποιήσουμε.
0: Γιατί πλησιάζουν οι εκλογές, οπότε ήρθε η ώρα. Ήρθε η ώρα, πλησιάζουν οι εκλογές, είχε ήρθε η ώρα να το. Ήταν εν συνόλο της ιεραρχίας, δεν ήταν κανένας που είπε, όχι, εγώ δεν θέλω να διπλασιαστεί ο μισθός μου. Όλοι θέλανε να διπλασιαστεί ο μισθός τους, και αφού το θέλαν όλοι, τι θα έκανε η κυβέρνηση τους, τον διπλασίαζε. Ζηλεύουν και τους μουφτίδες.
1: Ξέρετε τι μεγάλη επιτυχία θα είναι να ξέρουμε πόσα ζώα έχουμε στη χώρα.
2: Κάποια ζώα δεν με πιστεύανε. Τώρα θα με πιστέψουν ευτυχώς και τα ζώα.

Ο Παλαιοφιλελεύθερος λέει, α, και άλλοι μου το στείλατε αυτό. Όχι μόνο ο Παλαιοφιλελεύθερος, περιμένθηκε. Τέλος πάντων, πολλά τα μηνύματα και ευχαριστώ ότι η φράση αυτή του Κυριάκου, του μεταρρυθμιστή για τα ζώα, του θύμισε τον Μπαλούρδο στο Λούφα και Παραλλαγή, τον Τάκη το Σπυριδάκη, που λέει, ο πατέρας μου έχει ζώα, κύριε, λέει στο λογαγό, και λέει ο λογαγός, το βλέπω.

Κωνσταντίνος είναι τόσα τα λογικά επιχειρήματα υπέρ της αποποινικοποίησης της προσωπικής χρήσης ναρκωτικών που πραγματικά αναρωτιέμαι όταν βλέπουν παιδιά να κάνουν ντύλια μέσα στα σχολεία ποιους σεισμούλους ακούν και δεν αλλάζουν την νομοθεσία. Ο πόλεμος με τα ναρκωτικά χάθηκε, πρέπει να αλλάξουμε στρατηγική. Ο πόλεμος με τα ναρκωτικά δεν δόθηκε. Για αρχή, για να χαθεί ένας πόλεμος πρέπει να δοθεί. Δεν καταλαβαίνω αυτό με... Μικρός όταν ήμουνα και εγώ, Κωνσταντίνε, για να σε παρηγορήσω, να σου πω, δεν είναι τίποτα. Όλοι περνάμε μια φάση. Έλεγα και εγώ νομιμοποίηση των ναρκωτικών αυτό, διότι το οποίο οι έμποροι. Ναι, δεν λειτουργεί. Κωνσταντίνε, το πρόβλημα είναι ότι νομιμοποιεί την προσωπική χρήση που έτσι κι αλλιώς τώρα δεν τιμωρείται. Ιδιαίτερα γι' αυτό όλοι οι πρεζέμποροι βγαίνουν κάτι βαποράκια που τα πιάνουν. Πάνε και λένε είναι για προσωπική μου χρήση, για να τη γλιτώσουν. Δεύτερον, τι θα. Θα αποποινικοποιήσει την προσωπική χρήση, αλλά θα είναι ποινικοποιημένο το εμπόριο. Παιδιά, ένας τρόπος υπάρχει και για αυτό το έγκλημα να λυθεί. Πιάνουμε τους εμπόρους και δεν τους αφήνουμε να βγουν από τη φυλακή ποτέ. Έμπορος ναρκωτικών μέσα, για πάντα. Και όχι η φυλακή σαν γραφείο που είναι τώρα, διότι τώρα, όπως έχουμε καταλάβει από τα ρεπορτάζ των δελτίων ειδήσεων και από αυτά που μαθαίνουμε, είναι περίπου γραφεία. Είναι τα γραφεία των αρχαιοεγκληματιών, όπου προστατευμένοι από τους εξωτερικούς κινδύνους, κανονίζουν τις δουλειές τους με τον έξω κόσμο. Λέω, αν θέλεις τώρα το να αποποινικοποιήσεις την προσωπική χρήση πρέζας και, επειδή γίνονται ντύλια στο σχολείο, τι να αφήσεις τα 15χρονα να πεις κάντε και καμιά, σνιφάρετε και καμιά κόκα, δεν έγινε και τίποτα. Εδώ συλλάβανε πόσους προχτές, λέει, συλλάβανε που πουλούσανε ναρκωτικά σε σχολεία και τα λοιπά, και κοιτάμε τις ειδήσεις και όλοι ξέρουμε ότι αυτοί σε λίγα χρόνια θα είναι έξω για να συνεχίσουν τη δουλειά. Δεν είναι ότι πεις τους συλλάβανε, τελείωσαν αυτοί. Πουλούσαν ναρκωτικά σε παιδάκια, κανονικά δεν πρέπει να ξαναδεί το φως της ημέρας. Αλλά όχι, μα είναι σε 7, 8 χρόνια, 6, 5. Διότι ο νομικός μας πολιτισμός. Οπότε όχι, Κωνσταντίνε, για να χάσεις μια μάχη πρέπει πρώτα να τη δώσεις. Άμα δεν τη δώσεις, δεν την έχεις χάσει, έχεις παραδοθεί.

0: τις γενναίες αυξήσεις 1.408 ευρώ το μήνα. Επειδή ο Τούρκος συνάδελφος που τοποθετείται στα μειωνοτικά σχολεία εκτός από τον μισθό του από το τουρκικό κράτος παίρνει ένα ακόμα χιλιαρικάκι από το ελληνέζικο κράτος, πόση αύξηση πρέπει να πάρω κι εγώ με την ίδια συλλογιστική της σχέσης μου φτή δεσποτάδων? Και ο Κυριάκος ο μεταρρυθμιστής δεν ενοχλείται που ο Τούρκος δάσκαλος μπορεί να παίρνει πολύ περισσότερο από σένα. Ο μουφτής να μην παίρνει περισσότερα από τον Μητροπολίτη τον Έλληνα τον ενδιαφέρει. Εσύ έτσι κι αλλιώς πόσο να επηρεάσεις, και αυτοί που επηρεάζεις εσύ θα ψηφίσουν σε 10 χρόνια. Μέχρι τότε, τι να τον νιάξει τον Κυριάκο? Τα παιδιά του και των φίλων του πάνε σε ιδιωτικά σχολεία, οπότε καλή καρδιά. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε μετά με την... Όχι, με τον Κυριάκο. Αυτά ήταν τα πιο σημαντικά από αυτά που είπε στην συνέντευξή του χτες. Έχουμε στο δεύτερο ημίχρονο, έχουμε Μαρινάκη, ο οποίος κάνει την καλύτερη αντιπολίτευση, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Είπε κάτι που κανονικά πρέπει να το κρατάνε κρυφό. Αυτοί βγαίνουν και το καμαρώνουν για κάποιο λόγο. Θα το ακούσουμε μετά, και βέβαια την εναλλακτική που είναι... Ο Νίκος, ο οποίος θα τα ακούσουμε αύριο. Δεν προλαβαίνω τώρα να σας τα πω, γιατί πρέπει να σας μιλήσω και για τον σημερινό διαγωνισμό, τη σημερινή κλήρωση που θα κάνουμε, όπου 4 από εσάς θα κερδίσουν από μία διπλή πρόσκληση για την παράσταση. Συγγνώμη, έχασα κάτι. Εντάξει. Για την παράσταση Μανώλης Καρδιά σε 4 χορδές. Για την παράσταση της Κυριακής. Έκανε πρεμιέρα χθες στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Είναι μια παραγωγή του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, του Ιδρύματος Μίζωνος Ελληνισμού και της εταιρείας Μέθεξης. Είναι ένα ταξίδι στη ζωή και τη μουσική του Μανώλη Χιώτη. Πρωταγωνιστούν Γεράσιμος Γενατάς, Πένι Μπαλταζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου και διάφοροι άλλοι. Και στο ρόλο της μητέρας του Μανώλη Χιώτη είναι η Πίτσα Παπαδοπούλου. 4 από εσάς θα κερδίσουν σήμερα από μία διπλή πρόσκληση για την παράσταση της Κυριακής. Και για να το καταφέρετε αυτό πρέπει να μπείτε στην κλήρωση, και για να μπείτε στην κλήρωση πρέπει να πάρετε στο 210-48-00-170-174 και να αφήσετε το ονοματεπώνυμό σας. Διαφημίσεις, μικρό δελτίο ειδήσεων, μετά και πάλι μαζί.
1: Ξέρετε τι μεγάλη επιτυχία θα είναι να ξέρουμε πόσα ζώα έχουμε στη χώρα?
2: Κάποια ζώα δεν με πιστεύανε, κάποια ζώα δεν με πιστεύανε. Τώρα θα με πιστέψουν, ευτυχώς και τα ζώα.
3: Μητέρα, το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
4: Κλιματιστικά Μητέρα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
3: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
4: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέρα,
3: αισθάνεσαι σπίτι.
4: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
5: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε 3 σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr. Υποκράτους 33.
6: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, η φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
7: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
8: Έως την Τετάρτη, όλα τα σαμπουάν Ελβίβ 700 ml μόνο 4,49. Μεγάλες συσκευασίες Skip μόνο 10,90. Μαλακτικά σου πλην 52 μεζούρες μόνο 2,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
9: Τι έπαθες?
10: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
9: Ταυτότητα έχεις?
10: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
9: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
10: Έχω.
9: Ωραία.

0: τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούπομα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
1: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
2: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
3: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8 και 5 και για Πάρο στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα, στις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
4: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
5: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο, πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα, πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
7: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
8: Παραμένουν τα κυκλοφοριακά προβλήματα στις οδούς Ορφέως και Αγίας Άνης σε Βοτανικό Κερούφ, με αποτέλεσμα να έχουν επηρεαστεί η Ιερά Οδός και η Πετρουράλη στο ύψος της Αγίας Άνης. Αυξημένη είναι επίσης η κυκλοφορία των οχημάτων στην Αττική Οδό προς Ελευσίνα από κόμβο Κηφισίας προς κόμβο Κύμης λόγω τροχαίου. Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται στην άνοδο του λεωφόρου Κηφισού στο ύψος του Ρέντι, του Εγάλεου και των Αγίων Αναργύρων, αλλά και στην Ηρώ Πολυτεχνείου στον Πειραιά. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη στο αεροδρόμιο του Αμβούργου, που έχει εκκαινωθεί περιοχή ελέγχου ασφαλείας των επιβατών, ενώ έχουν διακοπεί διαδικασίες επιβίβασης και απογείωση αεροσκαφών. Σύμφωνα με την εφημερίδα Bild, εντοπίστηκε ύποπτο αντικείμενο. Την ύπαρξη σχεδίου συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών επιβεβαιώνουν ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Όπως αναφέρουν, το σχέδιο 14 σημείων περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την άρση των κυρώσεων, την απόσυρση των αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων σε περιοχές γύρω από το Ιράν και τον τερματισμό του ναυτικού αποκλεισμού. Σε εφαρμογή τίθεται από σήμερα το νέο σύμφωνο για τη μετανάστευση και το άσυλο, δύο χρόνια μετά την έγκρισή του από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το νέο σύμφωνο προβλέπει μεταξύ άλλων υποχρεωτικό έλεγχο και καταγραφή όλων των παράτυπων αφήξεων στα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 24 ώρια απεργία πραγματοποιούν σήμερα οι εργαζόμενοι στις υπηρεσίες ασύλου, καταγγέλλοντας υποστελέχωση και υποβάθμιση των διαδικασιών ασύλου. Συνελήφθη 26χρονος αλλοδαπός στα Πεύκα Θεσσαλονίκης, ο οποίος οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ, χωρίς δίπλωμα και ασφάλεια, με ταχύτητα 128 χιλιόμετρα την ώρα, σε περιοχή με όριο τα 50 χιλιόμετρα, ενώ δεν σταμάτησε και σε σήμα αστυνομικών. Και ο καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες από το απόγευμα σήμερα στην Αττική, έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 26 στη Θεσσαλονίκη.
9: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
10: Τι κάνεις?
11: Καλά, με χαρά.
10: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
12: Οι μαχητές, σύνεδροι, παρατηρητές, νεοδημοκράτησες και νεοδημοκράτες.
13: Για το χεράτα σημαίνει ότι εγώ που το πάω χέρι-χέρι για να

0: πάει πιο γρήγορα για να μην ακολουθεί η υπηρεσιακή διαδικασία, είναι μια επίσπευση. Οπα!
1: Άκου, Κυριάκο Μητσοτάκη.
2: Πουλί μου και ζουλούλου μου, γιόλα και κατηφέ μου.
3: Βεβαίως υπήρξε ένα κοινό ασφαλείας. Χρόνια τα λέμε, χρόνια φωνάζουμε. Δεν ασχολείται κανείς.
2: Μύρο ζωνάρι αλουνού και κακοφαίνεται μου.
1: Άκου, Κυριάκο Μητσοτάκη.
4: Έχω ευθύνη να συμβάλλω για να επιστρέψει το πολιτικό σύστημα η κανονικότητα και στη χώρα η σταθερότητα.
5: Να πω στον κύριο Τσίπρα να λουστεί κανένα δύο φορές. Έχει βάψει το μαλλί και είναι αρκετά έντονη μπογιά.
1: Πασόκ ωραία χρόνια. Αυτό είναι το σύνθημα.

Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο δεύτερο ημίχρονο του Ό,τι να είναι. Παναγιώτης Παπακαλούσης στη ρύθμιση του ήχου, Πέτρος Μωραΐτης, Ελένη Μπουλιέρη στο τηλεφωνικό κέντρο, Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο. Μου στέλνετε διάφορα πάγια αιτήματα που έχετε κι εσείς, όπως και η ιεραρχία που είδε τα μισθά της να διπλασιάζονται. Αλλά έχω να σας πω ότι πρώτον, εσείς, από εσάς δεν εξαρτάται η αιώνια μας ζωή. Οπότε ό,τι δουλειά και να κάνετε μας επηρεάζει καλός ή κακός για μερικές δεκαετίες που τις ξοδεύουμε σε αυτόν τον πλανήτη. Οι άλλοι άνθρωποι που διπλασιάστηκε ο μισθός τους μας εξασφαλίζουν την αιώνια ζωή. Πώς μπορείτε να τα βάλετε με αυτό, ρε παιδιά? Πώς μπορείτε να συγκριθείτε με αυτό το πράγμα? Χώρια που δεν ξέρω τι επιρροή έχετε στο ποιμνίο. Ο νέος Κυριάκος Ραπουνζέλ πριν από ένα χρόνο σε μια λακκούβα στην Παπαδιαμαντοπούλου δίπλα στο μετρό έπαθα διάστρεμα από το οποίο οριακά γλίτωσα το χειρουργείο. Επί τρεις μήνες δεν μπορούσα να περπατήσω καλά, ελαφρύ τζόκιν μετά από έξι μήνες. Τεράστια επίπτωση για την εργασία μου που απαιτεί κίνηση, το πορτοφόλι μου και την ψυχολογία μου. Η συγκεκριμένη λακκούβα ήταν εκεί τουλάχιστον 5 χρόνια και φυσικά συνεχίζει να υπάρχει μέχρι και σήμερα. Άρα είναι Natura. Μπορεί να ανακηρύχθηκε περιοχή. Όχι, αν είχε ανακηρυχθεί περιοχή Natura θα είχε χτιστεί. Κάτι άλλο. Η συγκεκριμένη λακκούβα ήτανε, το είπαμε, σε σοβαρή χώρα θα κοιτούσα για το τι θα μπορούσα να διεκδικήσω ως αστική αποζημίωση. Φυσικά εδώ ζούμε στη χώρα του Μητσοτάκη, του Τσίπρα, του Δούκα, του Ανδρουλάκη, των Καραμαλίδων. Οπότε απλά έβρισα τον εαυτό μου που την έπαθα με τη λακκούβα που την ξέρω εκεί και χρόνια. Οπότε ναι, Κυριάκο Ραπουνζέλ, αν θες κάποιοι να σε ψηφίσουμε έστω στο μικρότερο κακό, πρέπει να ενδιαφερθείς επιτέλους για πράγματα που δεν βλέπεις από το γυάλινο πύργο. Δεν έχει ανάγκη να ενδιαφερθεί για τίποτα, διότι έχει τη χαρά να έχει για αντιπολίτευση τον Τσίπρα και τον Νίκο. Και τη ζωή και την κβαντική ιατρό.

0: Όχι ρε παιδιά, δεν θέλω να γίνω παπάς.
1: Όλοι απορούν πώς είμαι πάντα στην ώρα μου.
2: Free Now, κλασικά. Γρήγορη παραλαβή, επαγγελματίες οδηγεί ταξί.
1: Αυτό ακριβώς είναι το μυστικό μου. Free Now by Lyft, το νούμερο 1 taxi app στην Ελλάδα, τώρα σε πάνω από 20 πόλεις. Κατέβασε το app ή κάλεσε στο 6936-3326-77.
3: Στο σουβλοστάσιο, στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας, η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Souvlés & More. Τηλέφωνο 2510-392-118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ιεροτελεστία.
4: Μετά τη μαύρη σαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
5: Και τι άλλο, Αντώνη?
4: Του Τόλι Παπαδημητρίου. Έτσι, μπράβο. Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλι Παπαδημητρίου, περιοδία σε όλη την Ελλάδα.

0: 7 Ιουλίου Καβάλα, Θέατρο Κάστρου. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
2: Στο στριφτάρι με ζεδοπολείο στην Καβάλα, η γεύση έχει άρωμα Ελλάδας. Φρέσκα θαλασσινά, ζουμερά κρεατικά στη σχάρα, τραγανή με ζέδες και παγωμένο ούζο ή τσίπουρο. Σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που θα γίνει το νέο σου στέκι. Στριφτάρι με ζεδοπολείο, Ομονίας 160 Καβάλα. Κλείσε τραπέζι τώρα στο 2511-110-211.
3: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Σαφή Ιωαννίδη. Η ανανεωμένη έκθεση της Σαφή Ιωαννίδη έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης. Ανακαλύψτε την BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων σας.
4: Όλοι απορούν πώς είμαι πάντα στην ώρα μου.
5: Free Now, κλασικά. Γρήγορη παραλαβή, επαγγελματίες οδηγεί ταξί.
4: Αυτό ακριβώς είναι το μυστικό μου. Free Now by Lyft, το νούμερο 1 taxi app στην Ελλάδα, τώρα σε πάνω από 20 πόλεις. Κατέβασε το app ή κάλεσε στο 6936 3326 77.
6: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
7: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
8: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
7: Στην ποιότητα των κρεάτων.
8: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
7: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
8: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
7: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο Έκο Χατζηγαβριλίδη.
8: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-3262-30.
7: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
9: 8 χρόνια στο Coffee & More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζετε. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee & More. Coffee & More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317-300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
10: Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600.000. BMW Motorrad Αφή Ιωαννίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
4: Όλοι απορούν πώς είμαι πάντα στην ώρα μου.
5: Free Now, κλασικά. Γρήγορη παραλαβή, επαγγελματίες οδηγεί ταξί.
4: Αυτό ακριβώς είναι το μυστικό μου. Free Now by Lyft, το νούμερο 1 taxi app στην Ελλάδα, τώρα σε πάνω από 20 πόλεις. Κατέβασε το app ή κάλεσε στο 6936 3326 77.
11: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

0: Έχουμε στη γραμμή μας τον κύριο Θωμά Γεράκη από την δημοσκοπική εταιρεία, την εταιρεία ερευνών Mark. Τον ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό. Για να προσπαθήσουμε να διερευνήσουμε λίγο τις δημοσκοπήσεις, γιατί συνήθως εμείς οι δημοσιογράφοι, κύριε Γεράκη, στεκόμαστε στην πρόθεση ψήφου. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε.
2: Καλημέρα, καλημέρα στη Θεσσαλονίκη.
1: Καταρχάς, μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει σύγκληση στην μεγάλη εικόνα των μετρήσεων που γίνονται το τελευταίο διάστημα.
2: Καταρχήν όντως γίνονται αρκετές μετά από μια πάυση που είχαμε αναμένοντας τη δημιουργία των νέων κομμάτων. Ψάξουμε να βρούμε ποια είναι τα κοινά των δημοσκοπήσεων, έχουν μέχρι στιγμής νομίζω δημοσιευθεί 5 και περιμένουμε και άλλες, θα έλεγα ότι είναι τα εξής. Το ένα είναι ότι πράγματι βλέπουμε με την είσοδο των νέων κομμάτων μια αναδιάταξη, ας πούμε, κυρίως στο χώρο της αντιπολίτευσης, και αυτό που παρατηρούμε χωρίς να αυτή η αναδιάταξη να απειλεί την πρωτοκαθεδρία της Νέας Δημοκρατίας, η οποία έχει τη φθορά της, αλλά παρά τη φθορά παραμένει μακράν πρώτη των υπόλοιπων κομμάτων. Το δεύτερο κοινό στοιχείο είναι ότι στη δεύτερη θέση βλέπουμε την Ελλάς του κυρίου Τσίπρα, και θα έλεγα και με μια στατιστικά σημαντική απόσταση από το τρίτο κόμμα. Τι σημαίνει αυτό τώρα, κύριε Βενιέρη και κυρία Δημαρέση? Όλο το προηγούμενο διάστημα μιλούσαμε και εμείς και εσείς για το στοίχημα της δεύτερης θέσης. Από ό,τι φαίνεται, και αν στη συνέχεια ισχύσουν αυτά που βλέπουμε σήμερα, είναι ότι το στοίχημα της δεύτερης θέσης πλέον γίνεται στοίχημα της τρίτης θέσης. Δηλαδή έχουμε σταθερά σε όλες τις δημοσκοπήσεις την Ελλάς δεύτερη, και στην τρίτη θέση βλέπουμε σε κάποιες δημοσκοπήσεις το κόμμα της κυρίας Καρυφιάνου, σε κάποιες άλλες δημοσκοπήσεις το ΠΑΣΟΚ, άρα λοιπόν μετατίθεται το στοίχημα εκεί. Το άλλο στοιχείο είναι ότι εντείνεται προφανώς η πολυδιάσπαση της αντιπολίτευσης τη στιγμή που έχουμε περισσότερα κόμματα αντιπολιτευτικά, και αυτή η πολυδιάσπαση σημαίνει, και το βλέπουμε και πάλι σε όλες τις δημοσκοπήσεις, υποχώρηση των ποσοστών όλων των κομμάτων, γιατί στην ουσία αν προστίθονται κόμματα και ας πούμε ότι αρθριστικά καταγράφονται αυτή τη στιγμή σε ένα 25% μαζί, δηλαδή αυτό το ποσοστό από κάπου θα πρέπει να λείπει, γιατί το συνολικό ποσοστό θα πρέπει να αρθρίζει στο τέλος της ημέρας το 100%.
1: Κύριε Γεράκη, αυτό το 25 στο οποίο αναφερθήκατε και είναι ένα κρίσιμο ποσοστό του εκλογικού σώματος, πόσο καιρό είναι σταθερό γύρω από το 22, 23, 25%?
2: Πόσο καιρό είναι ή πόσο καιρό θα είναι σταθερό?
1: Όχι, πόσο καιρό είναι μέχρι να δει, ποιο είναι το σημείο, ποια είναι η αφετηρία που βλέπετε ότι εκεί είχε δημιουργηθεί στο εκλογικό σώμα ένα ποσοστό αυτής της τάξης, το οποίο απλά αναπεριόδους ανακατανέμεται. Δηλαδή πάει εδώ 5, εκεί 7, εκεί 2, εκεί 4 κτλ.
2: Το θέμα είναι το εξής, ότι φαίνεται ότι υπήρχε ένα κενό στο χώρο της αντιπολίτευσης, και επειδή η φύση αλλά και οι πολιτικοί από ό,τι φαίνεται απεξάνονται τα κοινά, έρχονται να το καλύψουν αυτό το κενό αυτή τη στιγμή δύο κόμματα. Όταν δηλαδή υπάρχει ένας σημαντικός αριθμός ψηφοφόρων που αισθάνεται ότι δεν εκφράζεται από τα υπάρχοντα κόμματα, τότε δίνει την ευκαιρία στη δημιουργία νέων. Τώρα πώς θα προχωρήσουν αυτά θα το δούμε στη συνέχεια. Εγώ θέλω να πω το εξής και για τους ακροατές σας κυρίως, γιατί έχετε μια μεγάλη εμπειρία στο πώς διαβάζει κανείς τις δημοσκοπήσεις και τι σημαίνουν αυτά. Θα έλεγα ότι είναι πολύ νωρίς για συμπεράσματα ακόμα. Δηλαδή, γιατί αν σκεφτεί κανείς ότι πριν δημιουργηθούν αυτά τα κόμματα, μετράγαμε τις προσδοκίες του κόσμου για αυτά, και όταν δημιουργήθηκαν, από τότε που δημιουργήθηκαν, πολύ πρόσφατα τα γεγονότα, μετράμε ουσιαστικά την πρώτη εντύπωση από αυτά τα κόμματα. Προφανώς η πρώτη εντύπωση είναι πολύ σημαντική, δεν έχει δεύτερη ευκαιρία να τη βελτίωσει, αλλά είναι η πρώτη εντύπωση και στηρίζεται κυρίως, αναφέρομαι και στα δύο νέα κόμματα, στην επικοινωνία και λιγότερο στην ουσία. Εγώ προσπαθώ να σκεφτώ πότε καταγραφή νέου κόμματος, οποιοδήποτε νέου κόμματος, είχε επιβεβαιωθεί και στην κάλπη, και δεν βρίσκω, ας πούμε, κάποιο παράδειγμα.
1: Θέλω να πω, δηλαδή, πάρα πολύ ενδιαφέρουσα παράμετρος. Εγώ στο μυαλό μου έχω τον Αβραμόπουλο, να σου πω την αλήθεια.
2: Ναι, μα και άλλα ακόμα, ας πούμε, παραδείγματα, όχι ας πούμε δημιουργίας, αλλά ακόμα και αλλαγές αρχηγών, ας πούμε, βλέπαμε. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Όταν είχε εκλεγεί ο κύριος Τσίπρας πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, οι καταγραφές της δημοσκοπίας ήταν 16, 17%, 18% κτλ. Και στις εκλογές που ακολούθησαν πήρε 4, κάτι, αν δεν με απατάει η μνήμη μου. Θέλω να πω, δηλαδή,

0: διότι τις περισσότερες φορές τα κόμματα δεν τα δημιουργούνται, δημιουργείται έτσι μια,
1: ένας
0: ενθουσιασμός, ένα ρεύμα κτλ. Και μετά βλέπουμε ότι στις δημοσκοπήσεις τα εκλογικά αποτελέσματα είναι λίγο διαφορετικά. Γι' αυτό θα έλεγα να περιμένουμε λίγο, είναι πολύ νωρίς. Και επίσης, αν το σκεφτούμε, γιατί πολλοί κόσμος όταν διαβάζει τις δημοσκοπήσεις δεν τις αντιμετωπίζει ως μια, αυτό που λέμε, φωτογραφία της στιγμής και μια τάση της στιγμής, αλλά προσπαθεί να κάνει προβολές σε εκλογικά αποτελέσματα, ας πούμε, τι θα σήμαινε αυτό ας πούμε, για τις εκλογές. Και αυτό δεν μπορούμε να το κάνουμε. Και δεν μπορούμε να το κάνουμε γιατί τουλάχιστον έχουμε 4 μεγάλα αναπάντητα ερωτήματα. Το ένα είναι πότε θα γίνουν οι εκλογές, ο χρόνος των εκλογών δηλαδή. Δεύτερον, ακόμα και αυτή τη στιγμή δεν ξέρουμε πόσα κόμματα θα πάρουν μέρος στις εκλογές και δεν αναφέρομαι αν προστεθεί και ένα τρίτο ακόμα κτλ. Αλλά και από τα υπάρχοντα πόσα θα φτάσουν στις κάλπες και με ποιο τρόπο θα φτάσουν στις κάλπες, δηλαδή αυτόνομα ή όχι. Βλέπετε ότι γίνεται πολλή συζήτηση. Επίσης, δεν γνωρίζουμε ποιο θα είναι το πολιτικό περιβάλλον που θα γίνουν οι επόμενες εκλογές. Και επιτρέψτε μου κι άλλο ένα που πολλές φορές το υποτιμούμε. Δεν γνωρίζουμε ποιο θα είναι το εκλογικό σώμα. Πόσοι δηλαδή και ποιοι είναι αυτοί που θα προσέλθουν στις επόμενες κάλπες. Γιατί έχει σημασία στη διαμόρφωση των αποτελεσμάτων. Θα έχουμε ένα τελείως διαφορετικό αποτέλεσμα εάν, ας πούμε, η αποχή είναι μεγαλύτερη από τις προηγούμενες βουλευτικές εκλογές και ένα τελείως διαφορετικό αποτέλεσμα αν η συμμετοχή θα είναι μεγαλύτερη. Αυτό που συζητιέται ότι κατά πόσο μπορούν, ας πούμε, κάποια κόμματα να σηκώσουν κόσμο από τον καναπέ.
2: Κάτι άρα, που λοιπόν, διαπιστώθηκε και στις εκλογές του 23 όταν το Μάιο ήταν 40+. Το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας και μετά πολλοί κόσμος δεν πήγε να ψηφίσει, καλοκαίριασε και το ποσοστό είχε κατέβει.
1: Να ρωτήσω κάτι, κύριε Γεράκη, επειδή έχουμε τώρα και πολλά κόμματα που τα προσδιορίζουν ορισμένοι ή προσδιορίζονται και όλος ως αντισυστημικά. Ναι. Στις δημοσκοπήσεις σας φοβίζει εσάς για το αποτέλεσμα εννοώ, για την ανάλυση, η λεγόμενη βουβή, ψήφος, δηλαδή ο άνθρωπος που δεν θα απαντήσει εσάς ή θα σας πει ψέματα. Ενσυνείδητα για να παραπλανήσει. Γιατί είναι άνθρωποι που δεν πιστεύουν στις δημοσκοπήσεις, δεν πιστεύουν στο σύστημα.
0: Ναι, αυτό υπήρχε πάντα. Και έχετε δίκιο σε αυτό. Δηλαδή, μιλώντας και για την αποχή, τώρα να το συνδέσουμε με το προηγούμενο που έλεγα, γενικά όσοι δεν παίρνουν μέρος, απέχουν δηλαδή από τις εκλογές, δεν συμμετέχουν και στις δημοσκοπήσεις. Αυτό δεν δημιουργεί όμως μεγάλο πρόβλημα. Γιατί τελικά εμείς αυτό που θέλουμε να μετράμε είναι το εκλογικό σώμα. Αλλά υπάρχει μια γενής αδυναμία στις μετρήσεις, συνολικά δηλαδή, όχι μόνο στη χώρα, παντού δηλαδή. Εμείς αυτό που μετράμε και δημοσκοπούμε, επιτρέψουμε να πω τη λέξη, είναι η κοινή γνώμη. Δεν είναι το επόμενο εκλογικό σώμα. Άρα λοιπόν χρειάζεται κανείς να λαμβάνει και άλλες παραμέτρους υπόψη ώστε να μπορεί να κάνει μια σωστή εκτίμηση. Προς το παρόν νομίζω ότι είναι πολύ νωρίς. Εγώ θα περίμενα και άλλες καταγραφές, δηλαδή θα αισθανόμουν καλύτερα στις εκτιμήσεις μου μετά τα, αυτό που λέμε, μετά τα μπάνια του λαού, δηλαδή το Σεπτέμβριο.
2: Και μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ενδεχομένως, όπου θα υποθούν πράγματα.
1: Εγώ απλά για να επανέλθω λίγο στο ερώτημα, μου επιτρέπετε. Ναι. Θυμάμαι, ας πούμε, το παράδειγμα στις προηγούμενες εκλογές του κόμματος Νίκη. Ναι. Το οποίο δεν το ξέραμε, έτσι. Και ξαφνικά βρέθηκε τελευταία στιγμή, να το πω έτσι, στις δημοσκοπήσεις με ποσοστό που μπήκε στη Βουλή. Και όλοι αναρωτιόμασταν ποιο κόμμα είναι αυτό κτλ.
0: Ναι, δηλαδή, ναι, και εμείς το ανιχνεύαμε, αλλά δεν το ανιχνεύαμε τότε, γιατί είχε κάποιες ιδιαιτερότητες αυτό το, αυτό το κόμμα και μια ιδιαίτερη δεξαμενή που είχε να κάνει με κοινά τα οποία δύσκολα ανιχνεύονται. Ωστόσο, αν παρατηρήσει κανείς, τουλάχιστον στην Ελλάδα, γιατί σε άλλες χώρες δεν ισχύει αυτό, παρότι έχουν υψηλό επίπεδο δημοσκοπήσεων, δεν έχουν χάσει δημοσκοπήσεις ποτέ τον πρώτο, ας πούμε, στην κατάταξη και ποτέ το δεύτερο, θέλω να πω. Εμείς έχουμε ακόμα ένα θέμα που θα πρέπει να υπολογίσουμε, αυτό που σας είπα, το ποιο θα είναι το εκλογικό σώμα, που δύσκολα.
2: Αυτό για να πάμε λίγο και στα πιο συγκεκριμένα στοιχεία τα οποία αφορούν και ενδιαφέρουν κόσμο, για να κλείσουμε το προηγούμενο. Τώρα, αυτό είναι βέβαια και μια εκτίμηση σχεδόν εικασία. Αν πείτε ότι γίνονται εκλογές την επόμενη Κυριακή,
0: ναι,
2: πιστεύετε ότι θα ήταν τελείως διαφορετικό το αποτέλεσμα αν πηγαίναμε στις παραλίες και κάναμε ξεχωριστές δημοσκοπήσεις το 40% που δεν πάει στις κάλπες?
0: Κοιτάξτε, γενικά ο χρόνος των εκλογών παίζει ένα ρόλο.
2: Όχι, δεν βάζω μόνο τις παραλίες. Αυτοί που δεν πηγαίνουν, δηλαδή πάνε και ψηφίζουν οι 6 στους 10, ας πούμε. Περισσεύουν 4 στους 10. Σε αυτό το κομμάτι των 4 στους 10 που δεν ψηφίζει, πιστεύω ότι

0: φορές θα είναι αποκλίνουσες πολύ μεγάλες σε σχέση με το 6 προς 10 που θα πάει να ψηφίσει.
1: Όχι, δεν νομίζω. Δεν νομίζω ότι. Δεν νομίζω ότι είναι.
0: Αντιστοιχίζεται, το, λέτε, στο περίπου.
1: Το κρίσιμο αυτό. Εμείς αυτό που βλέπουμε, τουλάχιστον εγώ αυτό που βλέπω αυτή τη στιγμή, βλέπω μια τάση αύξησης του εκλογικού σώματος. Δηλαδή, έχω μια υπόθεση εργασίας ότι στις επόμενες εκλογές θα έχουμε αυξημένη συμμετοχή. Αν σκεφτεί κανείς, δηλαδή, ότι στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, ήταν η συμμετοχή στο 53% και στις προηγούμενες ήταν στο 61%, νομίζω ότι θα είναι παραπάνω από το 53%.
0: Ναι.
1: Βλέπω δηλαδή ότι αυξάνονται όσοι μας λένε στις καταγραφές μας ότι δεν είχα ψηφίσει τις προηγούμενες εκλογές και σε αυτές προτίθεμαι να ψηφίσω.
0: Μάλιστα, τώρα.
1: Είναι και ένα κομμάτι ηλικιακό, ας πούμε, που δεν είχε δικαίωμα ψήφου την προηγούμενη φορά, αλλά εκτός από αυτό υπάρχουν και άλλοι ψηφοφόροι, οι οποίοι, ας πούμε, αυτή τη φορά θα ψηφίσουν, ενώ δεν είχαν ψηφίσει την προηγούμενη. Mm-hmm.
0: Τώρα, έλεγα νωρίτερα στοχοθεσία. Η Νέα Δημοκρατία έχει ξεκαθαρίσει στόχο της, έχει την αυτοδυναμία, είτε προκύψει στην πρώτη εκλογική αναμέτρηση, ή ενδεχομένως χρειαστεί δεύτερη. Με βάση τα δημοσκοπικά σήμερα, πόσο κοντά, πόσο μακριά είναι η αυτοδυναμία?
1: Αυτό θα είναι και το ερώτημα των επόμενων.
0: Δεν είπα πόσο απόλυτο, δηλαδή, πούμε, σίγουρα θα είναι, αλλά πόσο κοντά, πόσο μακριά θεωρείτε ότι είναι η αυτοδυναμία για τη Νέα Δημοκρατία?
1: Να σας πω, καταρχήν να πω ότι σε όλες τις προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις το ερώτημα είναι ποιο κόμμα θα ήταν πρώτο. Θα βγει πρώτο στις εκλογές και θα κερδίσει τις εκλογές. Τώρα φαίνεται ότι στις επόμενες εκλογές δεν θα έχουμε αυτό το ερώτημα. Δηλαδή δεν θα μας απασχολεί ποιο κόμμα θα είναι πρώτο, αλλά κατά πόσο όντως αυτό που είπατε και εσείς, η Νέα Δημοκρατία απέχει από το στόχο της την αυτοδυναμία. Εγώ, κύριε Βενιέρη, παρότι αυτή τη στιγμή φαίνεται εξαιρετικά δύσκολο, δηλαδή όλοι οι στόχοι των κομμάτων φαίνονται.
0: Γι' αυτό
1: δύσκολο.
0: Μίλησα για στοχοθεσία στην εισαγωγή μου.
1: Ναι, εντάξει, τα κόμματα οφείλουν να βάζουν στόχους και άλλες φορές τους πετυχαίνουν, άλλες φορές όχι. Δεν μπορεί να βάλεις ένα κόμμα χωρίς στόχο. Εγώ, ξέρετε, είμαι και περίπου τώρα κλείνω 40 χρόνια σε αυτή τη δουλειά. Τα έχω δει όλα. Δηλαδή δεν μπορώ να αποκλείσω τίποτα. Εγώ δεν θα απέκλεια, ας πούμε, γιατί συζητάμε πολλές φορές, ακούω τώρα και συναδέλφους σας πολύ έντονα και πολιτικούς για το ενδεχόμενο των δεύτερων εκλογών, των επαναληπτικών εκλογών, έτσι με μια απόλυτη βεβαιότητα. Εγώ δεν αποκλείω να έχουμε κυβέρνηση από την πρώτη Κυριακή, είτε αυτοδύναμη είτε συμμαχική. Θα εξαρτηθεί από τα αποτελέσματα των εκλογών. Δηλαδή άλλα λένε τα κόμματα προφανώς τώρα. Και το μετά τις εκλογές μεσολαβεί ένα πολύ σημαντικό γεγονός που είναι οι ίδιες οι εκλογές, ας πούμε, που θεωρώ ότι εκεί.
0: Ναι, εννοείται, αν είναι μια σημαντική διαφορά, δεν μπορεί κάποιο κόμμα το οποίο θα μπορούσε να συνεργαστεί για να μην πάμε σε επαναληπτικές εκλογές να αρνηθεί. Αυτό λέτε.
1: Ναι, προφανώς. Γι' αυτό λέω ότι, ξέρετε, στην πολιτική καμιά φορά λέμε, αλλά ποτέ μιλες ποτέ.
0: Δεξαμενή για να πάει στο ποσοστό που επιθυμεί η Νέα Δημοκρατία, υπάρχει στο κέντρο προς τα δεξιά της ή προς μάλλον στα αριστερά της? Δεν υπάρχει, θα ρωτήσω εκεί ο Τσίπρας έχει ένα προβάδισμα αυτονοήτως να πάρει κόσμο.
1: Κοιτάξτε, υπάρχει και στις δύο κατευθύνσεις, και προς τα δεξιά της και προς το κέντρο, ας πούμε, και αναφέρομαι σε κεντρώους ψηφοφόρους. Κοιτάξτε, να το πω λίγο διαφορετικά. Η Νέα Δημοκρατία θα κάνει εκλογές για ένα 10% του εκλογικού σώματος. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές είχε πάρει 41%, τώρα στις καταγραφές των δημοσκοπήσεων σε εκτιμήσεις είναι γύρω στο 30, άρα νομίζω ότι έχει μια δεξαμενή η οποία είναι πολύ συγκεκριμένη. Αυτό το 10% που την είχαν ψηφίσει μία ή δύο φορές στις προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις και τώρα είναι, ας πούμε, αποστασιοποιημένοι, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι έχουν φύγει και έχουν πάρει τις βαλίτσες και έχουν πάει σε άλλα κόμματα. Αυτό είναι. Υπάρχει προφανώς δεξαμένη, και αν δει κανείς και την κατανομή των όσων δηλώνουν την αναποφάσιση.
2: Αυτό είναι σημαντικό. Ναι.
1: Ο ένας στους δύο είναι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή δεν μπορώ να πούμε ότι δεν έχει κενό.
0: Η εκτίμηση.
1: Ναι, αν βλέπεις και τα ποιοτικά, γιατί έχουν μια σημασία για τα ποιοτικά. Μέσα αυτό που βλέπουμε την τελευταία περίοδο είναι, γιατί καμιά φορά λέμε κατά πόσο ενδιαφέρουν και τον κόσμο τώρα αυτά που συζητάμε, αυτό που βλέπουμε, μια μεγάλη ανησυχία του κόσμου, κυρίως με τα γύρω-γύρω δηλαδή, τα
2: διεθνή, ναι.
1: Μια μεγάλη ανησυχία με το τι θα γίνει με την οικονομία και τι θα γίνει με την τσέπη μας, μια ανασφάλεια εν πάση περιπτώσει. Και αυτό βλέπουμε ότι όποιοι δείχτες έχουν να κάνουν με τη σταθερότητα, την ανάγκη της σταθερότητας,

0: καβάκι μια ισχυρή κυβέρνηση αυξάνονται αυτή τη στιγμή.
1: Κάτι το οποίο ευνοεί την Νέα Δημοκρατία, η οποία με αυτό το πρόταγμα, με αυτό το ναι, πλάνο, ναι, με αυτό το αφήγημα ναι, θα πάει σε εκλογές. Ώστε εγώ σημαίνω σταθερότητα, οι άλλοι ψάχνονται μεταξύ τους. Κάπως έτσι το, ναι, το εκλαϊκεύω δηλαδή.
0: Όλα τα άλλα κόμματα έχουν παραχωρήσει, ας πούμε, τη σταθερότητα στη Νέα Δημοκρατία.
1: Η παρουσία του Αλέξη Τσίπρα ερμηνεύεται από πολλούς ή μάλλον πολλοί υποστηρίζουν, κυρίως οι άνθρωποι που είναι στις παρυφές της κυβερνώσας παράταξης, ότι μάλλον καλό κάνει στη Νέα Δημοκρατία, ότι επανασυσπηρώνει κόσμο ο οποίος ήταν λίγο στην γκρίζα ζώνη του «δεν ξέρω, δεν απαντώ, δεν θα ψηφίσω ή θα καταψηφίσω, είμαι θυμωμένος, έχω διαφωνίες κλπ». Αλλά λέγεται ότι η παρουσία και πάλι του Αλέξη Τσίπρα έχει δημιουργήσει έτσι κάποια αυτά τα αντισύριζα του παλιού ΣΥΡΙΖΑ συναισθήματα και θα συσπηρώσει κόσμο. Έχει βάση αυτό, προκύπτει?
0: Αυτό θα το δούμε συνέχεια, δεν το ξέρω. Έχει μια λογική βέβαια αυτό που λέτε, θα το δούμε στη συνέχεια. Εγώ δεν ασπάζομαι πάντως διάφορες αναλύσεις που λένε, ας πούμε, ποιος αντίπαλος συμφέρει περισσότερο τη Νέα Δημοκρατία κτλ. Η ανάγκη για τη χώρα προφανώς είναι μια ισχυρή αντιπολίτευση σοβαρή.
1: Ερμηνεύεται από πολλούς ή μάλλον πολλοί υποστηρίζουν, κυρίως οι άνθρωποι που είναι στις παρυφές της κυβερνώσας παράταξης, ότι μάλλον καλό κάνει στη Νέα Δημοκρατία, ότι επανασυσπηρώνει κόσμο ο οποίος ήταν λίγο στην γκρίζα ζώνη του «δεν ξέρω, δεν απαντώ, δεν θα ψηφίσω ή θα καταψηφίσω, είμαι θυμωμένος, έχω διαφωνίες κλπ». Αλλά λέγεται ότι η παρουσία και πάλι του Αλέξη Τσίπρα έχει δημιουργήσει έτσι κάποια αυτά τα αντισύριζα του παλιού ΣΥΡΙΖΑ συναισθήματα και θα συσπηρώσει κόσμο. Έχει βάση αυτό, προκύπτει?
0: Αυτό θα το δούμε συνέχεια, δεν το ξέρω. Έχει μια λογική βέβαια αυτό που λέτε, θα το δούμε στη συνέχεια. Εγώ δεν ασπάζομαι πάντως διάφορες αναλύσεις που λένε, ας πούμε, ποιος αντίπαλος συμφέρει περισσότερο τη Νέα Δημοκρατία.

0: Αυτό θα το δούμε συνέχεια. Δεν το ξέρω. Έχει μια λογική βέβαια αυτό που λέτε. Θα το δούμε στη συνέχεια. Εγώ δεν ασπάζομαι πάντως διάφορες αναλύσεις που λένε, ας πούμε, ποιος αντίπαλος συμφέρει περισσότερο τη Νέα Δημοκρατία κτλ. Η ανάγκη για τη χώρα προφανώς είναι μια ισχυρή αντιπολίτευση, σοβαρή ισχυρή αντιπολίτευση. Όσο σημαντικό είναι να έχει μια ισχυρή κυβέρνηση, τόσο σημαντικό είναι να έχει και μια ισχυρή αντιπολίτευση. Αλλά εγώ, αν με ρωτάγατε τι είναι αυτό που συμφέρει, δηλαδή αν το δούμε κάπως έτσι ωφελημιστικά, δηλαδή τι συμφέρει τη Νέα Δημοκρατία, τη Νέα Δημοκρατία τη συμφέρει η πολυδιάσπαση του χώρου της αντιπολίτευσης. Δηλαδή, νομίζω ότι υπάρχει κάποια ιδιαίτερη προτίμηση σε αυτό. Υπάρχουν δηλαδή, πώς το λένε, κάποιοι μπορούν να υποστηρίξουν το ένα, κάποιοι μπορούν να υποστηρίξουν το άλλο. Νομίζω το μεγαλύτερο πρόβλημα της Νέας Δημοκρατίας και ο μεγαλύτερος αντίπαλος, έχω την εντύπωση ότι εντάξει, το έχουν καταλάβει και αυτοί, είναι αντιμετώπιση των προβλημάτων. Γιατί ουσιαστικά αυτό θα κρίνει και είναι και το βασικότερο κριτήριο των εκλογών. Δηλαδή, οι εκλογές κερδίζονται στο κέντρο, οι εκλογές κερδίζονται με βασικό κριτήριο την οικονομική κατάσταση, και δεν αναφέρομαι μόνο στα μάκρο, αλλά πώς περνάει αυτό και σε κάθε νοικοκυριό και σε κάθε επιχείρηση. Και το βασικό ερώτημα πριν τις κάλπες που κάνει ο πολίτης, έτσι τουλάχιστον όπως το έχω καταλάβει εγώ, είναι ποιος από αυτούς που ζητάνε, διεκδικούν την ψήφο μου, αισθάνομαι ότι με ακούει, αισθάνομαι ότι με καταλαβαίνει, καταλαβαίνει τι ζω στην καθημερινότητά μου και μπορεί καλύτερα από τους άλλους, γιατί είναι συγκριτικό το πεδίο της πολιτικής, μπορεί καλύτερα από τους άλλους να δώσει λύσεις σε αυτά τα οποία, πώς το λένε, ζω καθημερινά.
1: Το δηλαδή, κριτήριο της ψήφου είναι πολύ σημαντικό, κύριε Γεράκη, αυτό που λέτε. Επειδή πολλές φορές, δηλαδή, πολλές φορές λέμε ότι ο κόσμος ψηφίζει με θυμό, με αγανάκτηση. Ισχύει αυτό? Εσείς τι βλέπετε δηλαδή σε αυτά τα ποιοτικά χαρακτηριστικά? Δηλαδή, πώς πάει ο κόσμος στην κάλπη? Με την προοπτική, με την ελπίδα, με την ασφάλεια?
0: Κοιτάξτε, νομίζω ότι η προοπτική, εγώ δεν διακρίνω τόσο θυμό και αγανάκτηση στην κοινωνία όσο κόπωση. Δηλαδή η αίσθηση της κόπωσης. Δηλαδή κουρασμένος ο κόσμος. Δηλαδή τώρα πόσα χρόνια τώρα υπάρχει μια ταλαιπωρία. Περάσαμε και λίγες κρίσεις. Δηλαδή και όχι μόνο οικονομικές και υγειονομικές και τα λοιπά. Υπάρχει μια κάποια κόπωση. Θέλω να πω ότι έχει σημασία η αξιοπιστία στην πολιτική, δηλαδή αυτό που λες και πρέπει να το κάνεις. Ας πούμε, για παράδειγμα, αυτό το είπαμε, το κάναμε, έχει πολύ μεγάλη σημασία. Αλλά έχω την εντύπωση ότι οι πολίτες στο βάρος, στο μείγμα των κριτηρίων είναι η προοπτική, δηλαδή ποιο από αυτά τα κόμματα μου δίνει μια καλύτερη προοπτική. Και αν δει κανείς, απομακρυνθεί λίγο και δει τη γενικότερη εικόνα, ξέρετε, κυρία Μιλιαρέση, τι είναι αυτό που κινητοποιεί τους λαούς και πηγαίνουν μπροστά? Υπάρχει ένα εκρεμές πάνω από κάθε λαό, όπου στο ένα του μέρος, στη μία του άκρη είναι ο φόβος και στην άλλη άκρη του είναι η ελπίδα. Και ανάλογα την ιστορική στιγμή δείχνει είτε προς το φόβο περισσότερο είτε προς την ελπίδα. Θεωρώ ότι αυτό το εκρεμές, δηλαδή ο φόβος και η ελπίδα, είναι αυτά τα ισχυρά συναισθήματα που κινητοποιούν όλους τους λαούς του κόσμου οποιαδήποτε στιγμή, και αν το προσπαθήσουμε να τα αναλύσουμε.
2: Μάλιστα. Κύριε Γεράκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά.
2: Και εσείς.
3: Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφείο Ανίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600-1000. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
4: Μην αφήνεις τους σκάλους, τους μύκητες ή τα νύχια που ισχωρούν να περιορίζουν την καθημερινότητά σου. Στο Ποδολογικό Κέντρο Κιουρτζίδου Ειρήνη, στο Μαυρόβατο Δράμας, η υγεία των ποδιών σου είναι η ειδικότητά μας. Προσφέρουμε σύγχρονες θεραπείες πρόληψης και αποκατάστασης για κάθε πρόβλημα. Εμπιστευτείτε το Ποδολογικό Κέντρο Κιουρτζίδου Ειρήνη. Φροντίδα που στηρίζει κάθε σου βήμα.
5: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mag Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας

0: Ορισμός. Mack Motors. Mack Motors. Επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας. Και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
1: Αλφα. 88,6.

Η παιδική σκηνή Γιάννη Χριστόπουλου παρουσιάζει το εμβληματικό έργο του Μενέλα Ουλουντέμι «Ένα παιδί μετράει τάστρα». Σε σκηνοθεσία και θεατρική διασκευή Αλέξανδρου Ρίγα. Ένα παιδί που μιλάει σε όλα τα παιδιά του κόσμου για το δικαίωμα στο όνειρο και στη γνώση.

0: Ένας πολυπληθής θίασος σε μια παράσταση με χαμόγελο, συγκίνηση και τρυφεράδα. Ένα παιδί μετράει τ' άστρα.
1: Κάστρο Καβάλας, Τετάρτη 17 Ιουνίου, ώρα 8 βραδινή. Προπολούνται εισιτήρια.
2: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
3: Στο Κρεοπολείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
4: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
3: Στην ποιότητα των κρεάτων.
4: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
3: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
4: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
3: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο Eco Χατζηγαβριλίδη.
4: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
3: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
5: Στο στριφτάρι με ζεδοπολείο στην Καβάλα, η γεύση έχει άρωμα Ελλάδας. Φρέσκα θαλασσινά, ζουμερά κρεατικά στη σχάρα, τραγανή με ζέδες και παγωμένο ούζο ή τσίπουρο. Σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που θα γίνει το νέο σου στέκι. Στριφτάρι με ζεδοπολείο, Ομονίας 160 Καβάλα. Κλείσε τραπέζι τώρα στο 2511-110-211.
6: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Σαφή Ιωαννίδη. Η ανανεωμένη έκθεση της Σαφή Ιωαννίδη έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης. Ανακαλύψτε την BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων σας.
7: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
2: Αλφα 88,6.

0: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors. Επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας. Και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
1: Και τώρα η πεντάλεπτη εκπομπή μας, ο διπορικός της ζωής. Το διπορικό στη ζωή μας δίνει την ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ένα ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Τι σημαίνει αναγέννηση? Αμέσως μετά που ο Χριστός έκανε το νερό κρασί στην Κανά, πήγε στην Ιερουσαλήμ για να γιορτάσει το Πάσχα. Όταν είδε τι γινόταν στο ναό, εξοργίστηκε. Έμποροι που ήθελαν να βγάλουν κέρδος από τις θρησκευτικές τελετές εκμεταλλευόνταν τους προσκυνητές και ευτέλιζαν τα Άγια. Ο Ιησούς πήρε ένα μαστίγιο και έδιωξε εμπόρους και ζώα. Οι θρησκευτικοί ηγέτες τότε τον ρώτησαν με ποιο δικαίωμα τα έκανε αυτά και εκείνος τους απάντησε: «Γκρεμίστε αυτό το ναό και σε τρεις μέρες εγώ θα τον ξαναχτίσω», όπου το γράφει στο κατά Ιωάννη 2:19. Αναφερόταν στο σώμα του, αλλά όλοι νόμιζαν ότι μιλούσε για το ναό του Ηρώδη. Μετά από χρόνια, όταν ο Χριστός αναστήθηκε από τους νεκρούς, οι μαθητές του το θυμήθηκαν και κατάλαβαν. Τις μέρες που ακολούθησαν, ο κόσμος είδε τον Χριστό να κάνει θαύματα και πολλοί πίστεψαν σε αυτόν, στο εδάφιο 24. Όμως αυτή τους η πίστη δεν ήταν πίστη που σώζει, απλά αναγνώρισαν τα θαύματα. Ο Χριστός γνώριζε την καρδιά τους και μαθαίνουμε πως δεν τους εμπιστευόταν. Κάποιοι όμως είχαν γνήσιο ενδιαφέρον. Ένας από αυτούς ήταν και ο Νικόδημος, ένας Ιουδαίος άρχοντας. Πήγε να βρει τον Χριστό το βράδυ, θέλοντας να μάθει πώς θα εγκαθίδρει ο Ιησούς στη Βασιλεία του Θεού και πώς θα έδιωχνε τους Ρωμαίους. Ο Χριστός όμως τον διέκοψε και του είπε: «Νικόδημε, αν δεν γεννηθεί κανείς ξανά, δεν μπορεί να δει τη Βασιλεία του Θεού», στο 3 κεφάλαιο και 3 εδάφιο. Ο Νικόδημος μπερδεύτηκε. Πώς είναι δυνατόν ένας άνθρωπος να γεννηθεί ξανά? Ο Κύριος όμως μιλούσε για πνευματική γέννηση. Ο Θεός δεν προσπαθεί να σώσει την παλιά μας φύση, δεν προγραμματίζει να τη βελτιώσει, να την αναπτύξει ή να την σώσει. Αυτός είναι ο λόγος που χρειαζόμαστε την καινούρια φύση. Ο Ιησούς παρομοιάζει την αναγέννησή μας από το πνεύμα με το άνεμο. Δεν μπορούμε να την εξηγήσουμε. Αλλά όταν ο Θεός εργάζεται στην καρδιά των ανθρώπων, μπορούμε να δούμε τα αποτελέσματα. Πώς μπορούμε να γεννηθούμε ξανά? Χρειάζεται ο Χριστός να πεθάνει για να πάρει πάνω του την ποινή της αμαρτίας μας και η ανάστασή του, η εξύψωσή του, για να πάρουμε νέα ζωή. Μόνο έτσι μπορεί να μας δεχτεί ο Θεός. Και αυτό το κάνει επειδή τόσο πολύ αγάπησε ο Θεός τον κόσμο. Η αγάπη του βρίσκεται πίσω από το δώρο της σωτηρίας. Πιστεύεις στον Χριστό σημαίνει ότι τον αποδέχεσαι ως αυτόν που

0: πλήρωσε την ποινή για τις αμαρτίες σου και πέθανε στη θέση σου. Ο Χριστός ήρθε την πρώτη φορά για να σώσει και όχι για να κρίνει, λέει στο εδάφιο 17. Όταν ο κόσμος τον σταύρωσε, επέλεξε να κριθεί από τον Θεό. Την επόμενη φορά που θα έρθει ο Χριστός, θα κρίνει τον κόσμο. Η ζωή και η διακονία του Ιωάννου του Βαπτιστή συνοψίζουν αυτό το μήνυμα. Πίστεψε στον Κύριο Ιησού Χριστό και θα σωθείς. Μη πιστεύεις σε αυτόν και θα χαθείς αιώνια χωρίς τον Χριστό. Στην επόμενη εκπομπή θα συναντήσουμε μια γυναίκα με την οποία μίλησε ο Χριστός για τη λατρεία. Ευχόμαστε τούτη πεντάλεπτη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το λόγο του Θεού. Αν έχετε μια κοινή διαθήκη, σας προσκαλούμε να τη διαβάζετε καθημερινά. Και αν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και την Ευαγγελική Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 210 48 1960. Επαναλαμβάνω, 210 48 1960 ή στείλτε μας mail στο info@discoverlife.gr. Στο discoverlife.gr μπορείτε να βρείτε και άλλα ενδιαφέροντα θέματα.
1: Αλφα 88.

0: Καλό σας μεσημέρι. Παρασκευή 12 Ιουνίου. Παρασκευή, πώς ωραία ακούγεται και ακόμη περισσότερο όταν βρίσκεσαι ήδη στο τέλος της εβδομάδας. Sky 100,3, ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο και οι ειδήσεις έχουν ως εξής. Άρχισαν τα όργανα και οι πρώτες νότες από το σκληρό ροκ που, όπως είναι αναμενόμενο, θα κυριαρχήσει στην πολιτική σκηνή, όλοι εναντίον όλων με τοπικές συγκρούσεις και πολλά διλήμματα.
1: Εσάς θα σας πάρουν τρεις φορές το δίπλωμα, μπορείτε να οδηγήσετε άλλο αυτοκίνητο? Η απάντηση είναι όχι. Στον κύριο Τσίπρα τρεις φορές του πήραν το δίπλωμα οι Έλληνες οι πολίτες και τώρα φτιάχνει ένα καινούριο κόμμα. Δεν να οδηγήσει ένα καινούριο αυτοκίνητο, αλλά είναι ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας.
2: Αν κάποιος όχι δίπλωμα οδήγησης, όχι αυτοκίνητο, ούτε πατίνι θα μπορούσε να οδηγεί, είναι ο κύριος Μητσοτάκης με τον τρόπο που κυβερνά 7 χρόνια.
1: Δεν θα ψηφίσει τελικά τη δικιά του πρόταση, γιατί δεν θέλει να συμφωνήσει σε τίποτα μαζί μας. Τώρα πείτε μου εσείς, αν αυτό είναι λογικό, και πείτε μου μετά γιατί παραπονιέται ο κ. Ανδρουλάκης, που όχι βελό να είναι κολλημένη, αλλά έχει πάρει για τα καλά μια κατεύθυνση που δείχνει προς τα καλά.
3: Νέα Δημοκρατία λέει είστε λαϊκιστές που παίρνετε τα λεφτά. Όταν είναι όμως για φοροαπαλλαγές και 5% φόρο στα μερίσματα, λεφτά υπάρχουν για τη Νέα Δημοκρατία.
0: Η αλήθεια είναι ότι το έχουμε ακούσει πολλές φορές από τον Τραμπ, ωστόσο κάποιοι διακρίνουν ορισμένα στοιχεία πιθανόν αυτή τη φορά να είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Για την πολλωστή φορά που προαναγγέλει συμφωνία με το Ιράν μιλάω, με πληροφορίες αυτή τη φορά να προέρχονται, και αυτό είναι ένα από τα στοιχεία που κάνουν τη διαφορά, πολλές πληροφορίες έρχονται και από την πλευρά των Ιρανών.
4: Απευθύνθηκε τηλεφωνικά σε κάποιους οπαδούς ενός του Μπαρτ Τζόνς, ενός ιεροκήρυκα, και σου είπε, δεν ξέρω αν το έχετε ακούσει, αλλά σήμερα τελειώσαμε τον πόλεμο με το Ιράν.
5: Α, το τελείωσε.
4: Το τελείωσε, είπε.
6: Έχει ενδιαφέρον ότι φαίνεται τη συμφωνία ότι δέχονται πολλά σημαντικά στελέχη του καθεστώτος.
7: Το μεγάλο ερώτημα ασφαλώς είναι πού βρίσκεται το Ισραήλ σε όλα αυτά όσον αφορά ασφαλώς την περίπτωση της Χεζμπολάχ.
0: Υπάρχουν ακόμα πολλά θέματα που δεν έχουν τακτοποιηθεί. Παράταση στον καθαρισμό οικοπαίδων ανακοίνωσε πριν από λίγο το αρμόδιο Υπουργείο, το Πολιτικής Προστασίας. Θα ακούσετε πόσες ημέρες και τι ακριβώς γίνεται σε όλη αυτή την ιστορία. Σε κάθε περίπτωση υπάρχουν δύο προβλήματα. Το ένα είναι ο πάρα πολύ μικρός αριθμός ιδιοκτητών που έχει δηλώσει φέτος πως καθάρισε το οικοπαίδό του, πολύ μικρότερος από πέρυσι. Δεύτερον, το υπέροχο κόστος.
8: Κάποιοι εκμεταλλεύονται γενικότερα την αγωνία των ιδιοκτητών και ζητούν υπερβολικά υψημένες τιμές σε σχέση με τον καθαρισμό των οικοπαίδων. Το πρώτο, το κυρίαρχο όμως, είναι ότι δεν υπάρχουν εργατικά χέρια.
9: Να στείλει emails ή SMS σε όλους αυτούς που από πέρσι είχαν υποβάλει δηλώσεις. Πολλοί μπορεί να το ξέχασαν, μπορεί να πίστεψαν ότι επειδή το καθάρισαν πέρσι δεν χρειάζεται να καθαριστεί φέτος.
0: Πώς ξεκινάμε σήμερα, με Παναγιώτη Παπακαλούση να ρυθμίζει τον ήλιο.

0: Σύμμαχο, Μελίνα Σαμαραδέλη στην αρχισυνταξία, Σοφία Καλαβρού, δημοσιογραφική επιμέλεια, τηλεφωνικό κέντρο Ελένη Μπουλιέρη, Σπύρος Μάλης, εδώ στο μικρόφωνο, και όπως πάντοτε Δημήτρης Κολιομιχάλης. Παρασκευή σήμερα. Τώρα δεν νομίζω να προκαλέσει έκπληξη αν μας πεις πως ήδη κάποιοι έχουν αρχίσει να παίρνουν δρόμο.
1: Πολύ καλά το κατάλαβες. Όντως, και είναι και περισσότεροι.
0: Είχα και
1: μάλιστα
0: ένα σκονάκι από σένα, κάτι μου είχες δώσει να καταλάβω πριν.
1: Και περισσότεροι από όσοι τα τελευταία Σαββατοκύριακα. Είναι εντυπωσιακό, ήδη από την περιοχή του Ρέντι, η άνοδος της Κηφισού προς τη γέφυρα της Αχαρνών, είναι γεμάτη αυτοκίνητα. Ήδη. Έχουμε πρόβλημα όμως και στην Αττική Οδό. Έχει αρχίσει να δημιουργείται πρόβλημα και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς την Ελευσίνα, εκεί κατά μήκος του Γέρακα, μέχρι να περάσουμε τη δική της Πλακεντίας. Έχει αρχίσει να δημιουργείται φυσικά πρόβλημα στους Καραμαγκά, εννοείται. Πάνω από ένα χιλιόμετρο ηλιοφόρος Χιστού πλησιάζει το 1,5 σιγά σιγά προς τους Καραμαγκά, ενώ η ηλιοφόρος Αθηνών είναι σαφώς, αν πρέπει να διαλέξετε μεταξύ των δύο, Σχιστού ή ηλιοφόρο Αθηνών, να διαλέξετε τη ηλιοφόρο Αθηνών. Και η Ιερά Οδός που σας βγάζει στο Δαφνί είναι καλή, μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε. Πρόβλημα εδώ και πολλή ώρα έχουμε στην Κατεχάκη, αλλά σε ποια κατεύθυνση? Από την Κεσαριανή προς τον Βύρονα. Έχουν γίνει αλλεπάλληλα τροχιά συμβάντα στο σημείο και υπάρχει ισχυρό μποτιλιάρισμα εκεί. Πολύ αυξημένη κίνηση στο κέντρο της Αθήνας και στον άξονα Πειραιός Σταδίου και στη Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή και στη Βασιλής Αμαλίας και στην κάθοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου θα καθυστερήσετε, και κλείνουμε με την περιοχή του Πειραιά και η παραλιακή προς τον Πειραιά έχει πολύ μεγάλη καθυστέρηση, και όμως η 34ου Συντάγματος Πεζικού εδώ και πολλή ώρα.
0: Ναι, και οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι κάθε Παρασκευή κάπως έτσι θα είναι.
1: Και η Ακτή Μιαούλη, έχεις δίκιο, προς την πλατεία Αρολογίου αδιάβατη, έτσι είναι.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ. Καλή συνέχεια, Δημήτρη μου. Ο Δημήτρης Κολιομιχάλης, και θα μείνουμε λίγο. Θα σας πούμε για τα καθάριστα, με λεπτομέρειες θα σας μιλήσουμε. Αλλά θέλω να μείνουμε λιγάκι σε αυτό το κλίμα, όχι μόνο της ταλαιπωρίας που μας είπε ο Δημήτρης, αλλά και των κινδύνων που διατρέχει κάποιος που κινείται στο δρόμο εξαιτίας μιας κατάστασης που η αλήθεια είναι εδώ και χρόνια έχει ποτίσει πια στις νοοτροπίες κάποιων ανθρώπων και ποτέ μα ποτέ το κράτος δεν αντιμετώπισε και δεν αντιμετωπίζει, κατά την προσωπική μου εκτίμηση, αποτελεσματικά. Προχθές στην Αθήνα, το νέο κρούσμα στη Θεσσαλονίκη. Παναγιώτης Αχαλατήλης για το ρεπορτάζ. Γεια σου, Παναγιώτη, καλό μεσημέρι.
2: Καλώς σας μεσημέρι. Στη σύλληψη ενός 26χρονου προχώρησαν τα ξημερώματα της Παρασκευής αστυνομική της Διεύθυνσης Τροχέας Θεσσαλονίκης μετά από σοβαρές παραβάσεις που διαπιστώθηκαν κατά τη διάρκεια ελέγχου στην περιοχή του Ρετζικίου. Σύμφωνα λοιπόν με την αστυνομία, ο 26χρονος εντοπίστηκε να οδηγεί επιβατικό αυτοκίνητο με ταχύτητα 128 χιλιόμετρων την ώρα σε δρόμο όπου το όριο ήταν 50 χιλιόμετρα. Μάλιστα, όταν τα στελέχη της τροχέας του έκαναν θύμα να σταματήσει, εκείνος δεν συμμορφώθηκε άμεσα με τις υποδείξεις των αρχών. Κατά τον έλεγχο που ακολούθησε, διαπιστώθηκε ότι ο οδηγός βρισκόταν υπό την επίρρεια μέθης, ενώ παράλληλα δεν είχε άδεια ικανότητας οδήγησης, καθώς αυτή του είχε αφαιρεθεί σε προγενέστερο χρόνο λόγω υπερβολικής ταχύτητας. Μάλιστα, τα στελέχη της Διεύθυνσης Τροχέας διαπίστωσαν ότι το όχημα δεν έφερε κρατικές πινακίδες κυκλοφορίας, δεν διέθετε το προβλεπόμενο σιγαστήρα εξάτμισης και κυκλοφορούσε χωρίς ασφαλιστήριο συμβόλαιο. Σε βάρος, συνοψίζοντας λοιπόν, του 26χρονου, σχηματίστηκε δικογραφία, ενώ η υπόθεση βρίσκεται υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες αρχές. Το περιστατικό, να πούμε κλείνοντας, ότι έρχεται να προσθεθεί στα τροχαία συμβάντα που αναδεικνύουν τους κινδύνους της επικίνδυνης οδήγησης και της παραβίασης βασικών κανόνων οδηγής ασφάλειας.
0: Τα πάντα παράνομα. Σε ευχαριστώ, Παναγιώτη. Παναγιώτη Αχαλατήλης. Τα πάντα παράνομα. Δηλαδή, περίπτωση που όταν το σταματάει ο τροχονόμος, δεν είναι αυτό που να το ρωτήσει, πες μου, φίλε, τι παράνομο έχεις στο μηχανάκι σου. Να του πει, πες μου, αν έχεις κάτι νόμιμο στο μηχανάκι σου. Να το πάρουμε ανάποδα για να μην κουράζομαι. Δηλαδή, ασύλληπτα πράγματα και κυκλοφορούν αυτοί οι τύποι κυκλοφορούν. Πάμε στα καθάριστα λοιπόν. Ξέρω ότι ενδιαφέρει πάρα πολλούς από εσάς και πάρα πολύ κόσμο, ο οποίος αδυνατεί μέχρι και τώρα πρώτον να βρει κάποιον να του καθαρίσει το οικόπεδο. Κάποιοι ευθυνόμαστε, το αφήσαμε τελευταία στιγμή. Δεύτερον, και αν βρείτε, θα πρέπει να βάλετε πολύ βαθιά το χέρι στην τσέπη. Βγήκε λοιπόν σήμερα το Υπουργείο και έδωσε παράταση. Τα πώς, τα γιατί, μέχρι πότε, ο καθηγητής αρμόδιος Γιώργος Καραμετζόλου. Καλώς ήρθες, Γιώργο.
3: Να είστε καλά. Ο Υπουργός λοιπόν πολιτικής προστασίας, ο κ. Ευάγγελος Τουρνάς, ανακοίνωσε στο κρατικό κανάλι ότι μέχρι 22 Ιουνίου θα δοθεί παράταση για να δηλώσετε τον καθαρισμό στα οικόπεδά σας, δηλαδή στο ακαθάριστα.gov.gr, και έως τώρα έχουν δηλώσει 373.000 αιτήσεις. Άρα λοιπόν έχουμε μόλις

0: το 1/4 από αυτό που είχαμε το 2024. Αυτό λοιπόν ανέφερε και ο Υπουργός, ότι είναι πολύ λίγες οι δηλώσεις έως τώρα. Εάν φανταστούμε ότι το 2024 είχαμε 800.000 αιτήσεις και το 2025 είχαμε 500.000 αιτήσεις. Άρα λοιπόν μια μικρή παράταση κατά μια εβδομάδα δεν είναι δύσκολο. Καθαρίστε τα οικόπεδά σας, γιατί σας περιμένουν βαριά πρόστιμα όσοι δεν είναι, το κάνετε.
1: Εδώ υπάρχει και μια ιδέα από την πλευρά της Πομιδά των Ιδιοκτητών Ακινήτων. Άκουσα τον κύριο Παραδιά που λέει, γιατί το Υπουργείο δεν, αφού έχει τα στοιχεία στις πλατφόρμες των δηλώσεων, να βρει πόσοι δεν δήλωσαν πέρυσι. Κάποιοι βέβαια μπορεί να τα έχουν πουλήσει, μπορεί οτιδήποτε. Αλλά γιατί δεν στέλνει ένα SMS, ένα mail σε ανθρώπους που ανέβασαν δηλώσεις σε καθαρισμού στην πλατφόρμα, γιατί δεν τους στέλνει να τους πει, παιδιά, τι γίνεται,
0: το έχετε κάνει πέρυσι, τι συμβαίνει φέτος.
1: Το έχετε κάνει πέρυσι. Φέτος,
0: πού είσαστε.
1: Ναι.
0: Σας περιμένουν βαριά πρόστιμα όσοι δεν το κάνουν. Δηλαδή, ο μη καθαρισμός προβλέπεται να είναι 1 ευρώ ένα τετραγωνικό μέτρο. Άρα, λοιπόν, όσο ανάλογα με το οικόπεδό σας, αν δεν το καθαρίσετε, αυτό είναι το πρόστιμο το οποίο θα πληρώσετε. Συν τα έξοδα, το κόστος καθαρισμού, αν το κάνει ο Δήμος αυτεπάγγελτα. Επίσης η ψευδής δήλωση, όσοι δηλαδή δηλώσετε και πείτε ψέματα ότι το καθάρισε αλλά τελικά δεν έγινε ο καθαρισμός, 5.000 ευρώ πρόστιμο και 6 μήνες φυλάκιση.
1: Έτσι, εκεί υπάρχει και εισαγγελέα, δεν
0: φυσικά,
1: είναι μόνο το
0: εκεί μπαίνει, ναι, εκεί μπαίνει.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Οπότε μέχρι τις
0: 22 Ιουνίου. 22, πάμε. Μια εβδομάδα παράταση,
1: μια εβδομάδα.
0: Είναι εύκολη διαδικασία και η πλατφόρμα λειτουργεί.
1: Δεν είναι η πλατφόρμα, η διαδικασία είναι να βρεις τελευταία στιγμή ανθρώπους να στο καθαρίσουν και πόσα θα σου ζητήσουν. Τρέχα γύρευε, άστο.
0: Από τον Απρίλιο όμως είναι η διαδικασία.
1: Κοιτά, έχεις δίκιο εσύ. Φαντάζομαι και εκείνο και κάποιος μας ακούει θα σου πει ότι αν το καθάριζα από τον Απρίλιο θα έπρεπε να δώσω άλλες 3 φορές για να το καθαρίζω συνέχεια.
0: Το συντηρούμε.
1: Εντάξει, Γιώργο, είναι. Σε ευχαριστώ, να είσαι καλά. Ο Γιώργος Κεραμιτζόγλου. Δίκιο έχει ο Γιώργος εν προκειμένου. Εγώ κάνω τον αντίλογο τώρα του κλασικού Έλληνα, καταλάβατε. Λοιπόν, με το δίκτυο πολιτικής έντασης να ανεβαίνει όσο μπαίνουμε πιο βαθιά στην προεκλογική περίοδο, οι πολιτικοί αρχηγοί έχουν αρχίσει τις πρώτες δυνατές επιθέσεις. Συνέντευξη του Πρωθυπουργού στον Αντένα με το χαρτί της σταθερότητας, ασφαλούς οικονομικής πορείας, χωρίς να λείπουν οι αιχμές κατά των αντιπάλων, του οποίου βεβαίως ανταπέδωσαν τα πυρά και Γιάννης Καντέλης αμέσως τώρα. Γεια σου, Γιάννη.
2: Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
1: Και είχαμε μία συνέντευξη του Κυριάκου Μητσοτάκη που έδειξε το που θα κινηθεί κιόλας, περίπου το πλαίσιο που θα κινηθεί ο Πρωθυπουργός σε αυτή τη μακρά προεκλογική πορεία. Σε αυτή την μακρά προεκλογική πορεία, να δούμε.
2: Ναι, το επανεβεβαίωσε πάντως.
1: Ναι,
2: ότι
1: είπε για άνοιξη.
2: Εκλογές το 2027, ναι. Δέχτηκε κιόλας να καταγραφεί αυτή η δήλωση, να κρατηθεί μάλλον από τον κύριο Χατζηνικολάου. Η συνέντευξη δόθηκε στον Αντένα με τον κύριο Μητσοτάκη να επιμένει στο δίλημα της μίας κάλπης, αλλά νομίζω το ενδιαφέρον πολλών στο κομμάτι της συνέντευξης επικεντρώθηκε και στα όσα είπε για τον κύριο Σαμαρά και το ενδεχόμενο δημιουργίας ενός νέου κόμματος από τον πρώην Πρωθυπουργό. Ελπίζω να μην βλάψει την παράταξη που του έδωσε μια δεύτερη ευκαιρία. Είναι η ατάκα του Πρωθυπουργού που πρέπει να κρατήσουμε, γιατί σκιαγραφεί και τον τρόπο με τον οποίο θα αντιμετωπίσει ένα ενδεχόμενο νέο κόμμα από τον κύριο Σαμαρά, ο ίδιος και η Νέα Δημοκρατία, ως μια επανάληψη δηλαδή της φυγής του κυρίου Σαμαρά το 1993 για τη δημιουργία της πολιτικής άνοιξης. Από εκεί και πέρα απάντησε και στις αιχμές που έχουν αφήσει τόσο ο κύριος Σαμαράς ως ο κύριος Καραμαλής για τα ελληνοτουρκικά, λέγοντας πως και αυτοί είχαν προσπαθήσει να κρατήσουν ζωντανή την επικοινωνία με την Τουρκία, αλλά κανένας άλλος πρωθυπουργός δεν έθεσε το θέμα του Καζουμπέλη όπως έκανε ο ίδιος, με τον πρωθυπουργό να επιμένει στην ανάγκη μίας κάλπης, διότι οι πολίτες θα κληθούν να εκλέξουν πρωθυπουργό και σε μία εκλογική αναμέτρηση. Αυτός είναι ο στόχος των εκλογών, θέλοντας να αξιοποιήσει το σενάριο των διπλών εκλογών, της διπλής Κυριακής. Από εκεί πέρα βεβαίως δεν έλειψαν οι αιχμές προς τον κύριο Τσίπρα, προς την κυρία Καριστιανού, προς τον κύριο Ανδρουλάκη, τους πολιτικούς αντιπάλους δηλαδή της Νέας Δημοκρατίας.
1: Ξέρω ότι έχεις πολιτικές τηλεοπτικές υποχρεώσεις, αλλά από ό,τι βλέπω δεν έχεις 2-3 λεπτάκια ακόμα. Μόνο ένα σχόλιο, γιατί δεν αναφέρθηκε πολύ στα ελληνοτουρκικά. Αναφέρθηκε, αλλά εκτενώς νομίζω μίλησε σήμερα σε ένα podcast που κάνει ένας πρώην επικεφαλής του Εθνικού Συμβουλίου Ασφάλειας των ΗΠΑ. Εκεί έχει μιλήσει και σήμερα ο κ. Μητσοτάκης, έτσι δεν είναι, Γιάννη?

0: Ναι, επιμένοντας, το έκανε και χθες αυτό, επιμένοντας την πολιτική των ανοιχτών διάβλων επικοινωνίας με την Τουρκία, με τον Πρωθυπουργό να τονίζει με κάθε τρόπο ότι η Ελλάδα προφανώς δεν υποχωρεί από τα κυριαρχικά της δικαιώματα και το διεθνές δίκαιο. Και από εκεί πέρα παραδεχόμαστε πως πάντα ήταν περίπλοκες σχέσεις των δύο χωρών, αλλά ωστόσο είναι υποχρεωμένες να μπορούν να έχουν ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίας και προφανώς χαρακτηρίζοντας αβάσιμες τις αιτιάσεις της Τουρκίας για τις θαλάσσιες, για τον τρόπο οριοθέτησης των θαλασσίων ζωνών στο Αιγαίο και το πιθανολογούμενο νομοσχέδιο για τις θέσεις που περιμένουμε από την Τουρκία. Ακριβώς.
1: Σε ευχαριστώ Γιάννη, καλή συνέχεια, να είσαι καλά. Ο Γιάννης Καντέλης, αυτό το podcast το κάνει ο πρώην Σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, ο Μακάστερ. Περιλαμβάνει συνεντεύξεις από παγκόσμιους ηγέτες και καλύπτει θέματα γι' αυτό. Στα ελληνοτουρκικά σήμερα έδωσε περισσότερη βάση ο Πρωθυπουργός, γιατί αυτό είναι το αντικείμενο του podcast. Δηλαδή είναι το ΝΑΤΟ, είναι περιφερειακή άμυνα, διατλαντικές σχέσεις, θέματα γεωπολιτικής δηλαδή, όπου εκεί ο Πρωθυπουργός έστειλε τα δικά του μήνυματα, όπως ακούσατε από τον Γιάννη Καντέλη στην Άγκυρα. Ο Πρωθυπουργός χθες στον Αντένα, στη συνέντευξη Ανδρουλάκη στην Τραπετσόνα, μιλώντας με νέους, εξήγηλε και αυτό το μέτρο για τα δωρεάν εισιτήρια στους νέους. Τσίπρας σήμερα στο οικονομικό φόρο. Στο φόρουμ του οικονομικού ταχυδρόμου, ο Μητσοτάκης θα χάσει και στη δεύτερη κάλπη και θα δώσουμε μάχη να χάσει και στην πρώτη. Έχει εκτοξεύσει βέλη και κατά του κυρίου Μητσοτάκη και υπάρχουν και κάποια δεικτικά σχόλια και κατά του κυρίου Ανδρουλάκη. Τώρα, εισαγωγή σε αυτό, έτσι, για να διανθίσουμε κιόλας το ρεπορτάζ με κάποια ηχητικά αποσπάσματα, μας περιμένει ο επικεφαλής του πολιτικού ρεπορτάζ του Sky, Αντώνης Ατζολέτος. Καλώς ήρθες, Αντώνη. Αλλά να ακούσουμε έτσι πώς αποτυπώνεται αυτή η κόντρα σε επίπεδο αρχηγών. Μητσοτάκης Αντένα, Τσίπρας στον οικονομικό ταχυδρόμο, Ανδρουλάκης από Τραπετσόνα.
2: Στον κύριο Τσίπρα, τρεις φορές του πήραν το δίπλωμα οι Έλληνες πολίτες και τώρα φτιάχνει ένα καινούριο κόμμα. Δεν να οδηγήσει ένα καινούριο αυτοκίνητο, αλλά είναι ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας.
3: Εγώ ήξερα ότι το δίπλωμα στο παίρνουν όταν παραβιάζει τους κανόνες και όχι όταν χάνει τις εκλογές. Ο κύριος Μητσοτάκης δεν έχει αφήσει κανόνα να μην παραβιάσει. Αν κάποιος, όχι δίπλωμα οδήγησης, όχι αυτοκίνητο, ούτε πατίνι θα μπορούσε να οδηγεί, είναι ο κύριος Μητσοτάκης με τον τρόπο που κυβερνάει 7 χρόνια.
2: Αν εμείς συμφωνήσουμε με πρόταση του ΠΑΣΟΚ, δεν θα ψηφίσει τελικά τη δικιά του πρόταση, γιατί δεν θέλει να συμφωνήσει σε τίποτα μαζί μας. Τώρα πείτε μου εσείς αν αυτό είναι λογικό και πείτε μου μετά γιατί παραπονιέται ο κ. Ανδρουλάκης που έχει βελό να είναι κολλημένη αλλά έχει πάρει για τα καλά μια κατεύθυνση που δείχνει προς τα κάτω. Δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά.
4: Φέραμε εισαγόμενο φυσικό αέριο σε μια τεράστια εξάρτηση που δεν είχε ποτέ ξανά η χώρα στο παρελθόν και συγχρόνως στις ΑΠΕ αντί να πάνε στους μικρούς πήγαν στους ολιγάρχες. Και δικαιολογείται μόνο από τις σχέσεις διαπλοκής της κυβέρνησης με ισχυρά οικονομικά συμφέροντα. Οπότε πάμε να ασκήσουμε μια κοινωνική πολιτική. Νέα Δημοκρατία λέει είστε λαϊκιστές που έχετε τα λεφτά. Όταν όμως για φοροαπαλλαγές και 5% φόρο στα μερίσματα, λεφτά υπάρχουν για την Νέα Δημοκρατία.
1: Και είμαστε ακόμα στην αρχή, Αντώνη, έτσι.
5: Ναι, έχουμε. Έχουμε πολλά να δούμε. Ναι.
1: Εάν πάμε μέχρι το. Σύμφωνα με τις διαβεβαίωσεις που έδωσε και χθες ο Πρωθυπουργός, μέχρι την άνοιξη του 27, βέβαια.
5: Εντάξει, όλοι για κάποιο λόγο αμφιβάλλουν. Γιατί βλέπουν τις προετοιμασίες που γίνονται, τη ρητορική που υπάρχει, τους τόνους που ανεβαίνουν, τις περιοδίες που κάνουν όλοι και ετοιμάζουν. Νομίζω σήμερα είχαμε μια αναβίωση της παλιάς κόντρας. Μητσοτάκη Τσίπρα. Αυτό δηλαδή. Μένει. Γιατί. Είπε πολλά πράγματα ο κύριος Μητσοτάκης χθες για το δίπλωμα. Το απάντησε ο Αλέξης.
1: Με το πατίνι, εγώ θα σου έδινα να οδηγήσεις.
5: Με το πατίνι.
1: Και αρχίζει τώρα και ο πόλεμος της ατάκας.
5: Ναι, βέβαια, βέβαια. Γιατί είπε για το εντυμόμετρο ο κύριος Μητσοτάκης, θυμίζοντας περιπτώσεις της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Αν υπήρχε εντυμόμετρο, θα το είχε μηδενίσει ο Μητσοτάκης, απάντησε ο Αλέξης Τσίπρας. Ο κύριος Τσίπρας κατηγόρησε τον κύριο Μητσοτάκη ότι μίλησε αλαζονικά, για αυτοδυναμία και ότι έχουν μεγάλη διαφορά με τα άλλα κόμματα και βέβαια έβαλαν και οι δύο τα διλήμματά τους σε σχέση με την επόμενη κάλπη. Μίλησαν όσο μπορούσαν και προγραμματικά και βεβαίως είδαμε και από το ΠΑΣΟΚ χθες και αυτό έχει ενδιαφέρον και από τον κύριο Ανδρουλάκη μια προγραμματική στροφή γιατί αυτές οι νέου τύπου εκδηλώσεις, οι συζητήσεις, το κοινό που είναι γύρω γύρω
1: θα
5: το
1: δούμε. Που συμμετέχει κιόλας, είναι διαδραστική όλη αυτή.
5: Ναι, ναι. Και ο κύριος Τσίπρας θα το κάνει αυτό και ο κύριος Ανδρουλάκης μίλησε συγκεκριμένα για ένα μέτρο μέσα μαζικής μεταφοράς κάτω των 24 να μπαίνουν δωρεάν.
1: Ναι, κάτι που έχει προκαλέσει και μία

0: κόντρα με την κυβέρνηση, γιατί ναι. έχει βγει ο κύριος Κυρανάκης και του έχει πει ότι τα δωρεάν του Πασόκ τα πληρώνουμε όλοι και τα πληρώνουμε ακριβά, με το Πασόκ να επιτίθεται στον κύριο Κυρανάκη και να του λένε μη σας εκθέτουν οι συνεργάτες σας και αναμασάτε την τσίχλα περί λευτόδεντρου.
1: Ναι, και αναφέρει και πόσο κάνει αυτό το συγκεκριμένο.
0: Και πόσο κάνει. Υπήρχε και μία αναφορά που εγώ την εξέλαβα ως ενδεικτικό σχόλιο κατά του κυρίου Ανδρουλάκη για αυτό το ακριβώς το ζήτημα, Αντώνη, τον... των εισιτηρίων, των δωρεάν εισιτηρίων στον ΑΣΑ, γιατί του λέει η Νατάσα Γιάμαλη, αν δεν κάνω λάθος, ήταν στον οικονομικό ταχυδρόμο, που λέει στο Τσίπρα, χθες ο Ανδρουλάκης είπε ότι θα δώσει δωρεάν εισιτήρια στους νέους. Ναι. Και η πρώτη ατάκα του Τσίπρα ήταν, εγώ δεν θα κάνω πασαρέλα τις προτάσεις μου.
1: Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή, σαφώς, το παίρνεις και αυτό σαν...
0: Ήταν λιγάκι αιχμηρό το ότι εγώ δεν κάνω πασαρέλα με τις προτάσεις μου. Και σήμερα είχαμε, για να βάλουμε ακόμα ένα πρόσωπο που ήρθε στο προσκήνιο και μπήκε δυνατά δημοσκοπικά τουλάχιστον, την κυρία Καριστιανού, είχαμε και μία δήλωση κυρίας Καριστιανού διαμαρτυρίας για μία απόφαση του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών που ακύρωσε μία προγραμματισμένη εκδήλωση που θα έκανε το κόμμα της στα γραφεία του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. Και το θεωρεί αυτό απαράδεκτο, θα την ακούσουμε σε λίγο. Φαίνεται ότι φουντώνει το πράγμα και δεν είμαστε και σε εποχή, δηλαδή.
1: Αυτό, ναι.
0: Τώρα.
1: Έρχεται και Αύγουστο, ρε παιδιά.
0: Αρχίζει. Δηλαδή, λίγο... Έχουμε το Σεπτέμβριο. Τώρα πρέπει να πάμε λιγάκι πιο μαλακά. Ο Μητσοτάκης θα είναι, νομίζω, το Σαββατοκύριακο στη Ρόδο.
1: Θα είναι το Σαββατοκύριακο.
0: Ο Τσίπρας.
1: Ο Τσίπρας τη Δευτέρα στη Νίκαια.
0: Στο ίδιο στυλ του Ανδρουλάκη θα
1: ναι,
0: το κάνει.
1: Ναι, ναι, ναι. Στη συζήτηση με τους πολίτες, όπως έκανε στο Χαλάνδρη ο Τσίπρας. Και η κυρία Καριστιανού, νομίζω, στο Πέραμα κάτι έχει. Ναι, φουντώνει τώρα. Γιατί φουντώνει όλο αυτό? Γιατί θα έρθει το δεύτερο κύμα των δημοσκοπήσεων. Το Πασόκ θέλει να αλλάξει την εικόνα. Η Καριστιανού θέλει να πλασαριστεί πιο ψηλά.
0: Ο Τσίπρας θέλει ακόμα ένα κύμα δημοσκοπήσεων, όπως το πες, για να πει ότι παιδιά, ξεκαθάρισε το τοπίο. Αυτός. Εγώ είμαι δεύτερος, ναι. Ξεχάστε το.
1: Ναι, ναι, αυτό. Και όλα αυτά γίνονται εν όψη των διακοπών που έρχονται τον Αύγουστο. Εκεί λίγο πιστεύουμε και ελπίζουμε να ηρεμήσουν τα πράγματα.
0: Για το καλό όλων.
1: Ναι, για το καλό όλων. Για να έρθει ο Σεπτέμβρης και ας κάνουμε και εκλογές, ρε παιδιά. Τι να κάνουμε, δηλαδή. Εντάξει.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Αντώνη. Ο Αντώνης Ατζολέτος, για την κατάσταση έτσι που διαμορφώνεται. Σας χρωστάμε αυτή τη δήλωση της κυρίας Καριστιανού. Επαναλαμβάνω ότι είχε προγραμματίσει κάποια εκδήλωση. Όχι κάποια εκδήλωση. Εκδήλωσε το κόμμα της Η Ελπίδα για τη Δημοκρατία με αντικείμενο το κράτος δικαίου στα γραφεία του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. Ήταν προγραμματισμένη η εκδήλωση, αλλά και αποδίδει κομματικό δάκτυλο στην όλη ιστορία της ακύρωσης. Αυτό είναι το θέμα. Λέει ότι υπάρχει θέμα με Πασό και Νέα Δημοκρατία που έβαλαν τα μέσα εκεί στο Δικηγορικό Σύλλογο και μου ακύρωσαν την εκδήλωση. Να την ακούσουμε.
2: Ενώ είχε κλειστεί η αίθουσα και είχαν όλα τακτοποιηθεί, στη συνέχεια με προσωπικές πρωτοβουλίες, παρεμβάσεις από το κόμμα αρχικά του Πασόκ, δηλαδή είναι κομματικό το θέμα, είναι καλλιδικό αυτό, από το κόμμα του Πασόκ και της Νέας Δημοκρατίας, η αίθουσα ακυρώθηκε, η εκδήλωση ακυρώθηκε.
0: Αυτά λέει η κυρία Καριστιανού, λοιπόν. Σε λίγο μετά τις διαφημίσεις είχαμε ακόμη μία συμπλοκή ανηλίκων αλλά και μία επιχείρηση της αστυνομίας σε ένα κύκλωμα που διακινούσε ναρκωτικά, αλλά προσέξτε, για να μπορέσει να έχει, να διεισδύει και στα σχολεία χρησιμοποιούσε πιτσιρικάδες, χρησιμοποιούσε μαθητές αυτή η συμμορία που διακινούσε ναρκωτικά και βεβαίως το κύκλωμα με τα αναβολικά. Αυτή είναι μια τεράστια υπόθεση την οποία ανακάλυψε η αστυνομία στο Χαλάνδρη, το παράνομο εργαστήριο, μια τεράστια υπόθεση με πάρα πολλά κέρδη και επικίνδυνα σκευάσματα. Σε πολύ λίγο.
3: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
4: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
5: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικής.

πολιτικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Kiel είναι εδώ. kielgreece.gr. Ιπποκράτους 33.

0: μοναδική εμπειρία και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση που σε φέρνουν ακόμα πιο κοντά στη τεχνολογία. Επισκέψου το νέο κατάστημα Vodafone στο Golden Hall, εποφελήσου με αποκλειστικές προσφορές και από τις 8 έως και τις 13 Ιουνίου γίνε και εσύ ένας από τους τυχερούς που κερδίζουν κάθε μέρα μοναδικά δώρα τεχνολογίας. Ζήσε μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Vodafone. Together we can.
1: Εκλογές Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών 2026. Η φωνή των ιατρών. Η δύναμή μας. Διεκδικούμε όσα αξίζουμε. Συμμετέχουμε όλοι. Την Κυριακή 14 Ιουνίου 2026 παίρνουμε το μέλλον του κλάδου στα χέρια μας με ένα μόνο κλικ. Για πρώτη φορά η ψηφοφορία για την ανάδειξη των μελών του Διοικητικού και Πειθαρχικού Συμβουλίου της Εξελεγκτικής Επιτροπής και των εκλεκτόρων για τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο διεξάγεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά με εισήγηση του Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου και απόφαση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Ψηφίζουμε από τις 7 το πρωί έως τις 8 και 49 το βράδυ, από όπου και αν βρισκόμαστε, με απόλυτη ασφάλεια και εγκυρότητα. Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας θα λειτουργεί εξειδικευμένο τηλεφωνικό helpdesk για την άμεση υποστήριξη όλων των μελών. Η δύναμη του Συλλόγου είναι η δική σου ψήφος. Μην απέχεις. Διαμόρφωσε το αύριο της ιατρικής κοινότητας.
2: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυτημέρα θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
3: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
4: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
5: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focus. Τι έγινε?
6: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
5: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
6: Okay. Τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
7: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου με το πρόγραμμα απασχόλησης νέων αποφύτων Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
8: Σας είπα τώρα ότι θα περάσουμε μετά τις διαφημίσεις σε ιστορίες. Τι ιστορίες, τραγωδίες είναι, με δράστες και θύματα ανηλίκους. Όλο και περισσότερα τα κρούσματα. Είχαμε στο πύργο μια σοβαρή συμπλοκή. Ομάδες τουλάχιστον 20 ανηλίκων συνεπλάγησαν. Έχουμε και τραυματισμούς. Οι κάτοικοι της περιοχής κάλεσαν την αστυνομία. Πήγαν εκεί τα περιπολικά. Είχαν φύγει οι πιτσιρικάδες. Κατάφεραν να πιάσουν 4-5. Ξέρετε, είναι αυτό ποιος είναι ο κυρίαρχος στην περιοχή. Σε μια άλλη υπόθεση, άλλη τώρα περίπτωση, εδώ στην Αττική, έχουμε συμμορίες στις οποίες εντάσσονταν, συμμετείχαν ανήλικοι οι οποίοι διακινούσαν ναρκωτικά και μάλιστα γι' αυτό το λόγο, για να έχουν μεγαλύτερη διείσδυση στο χώρο των σχολείων, επιστράτευαν ακόμη και μαθητές. Ο Γιώργος Πρωτοψάλτης, ο αστυνομικός μας συντάκτης. Γεια σου Γιώργο.
9: Καλό μεσημέρι, ακόμα και μαθητές πρώτης γυμνασίου προσπαθούσαν να επιστρατεύσουν. Και
8: 13 χρόνια παιδιά δηλαδή, έτσι.
9: Όταν λοιπόν, και φαίνεται για τους... Ακριβώς από τους συλληφθέντες και όλα για τη συγκεκριμένη υπόθεση, γιατί ξεκινάμε από τα 13-14 και φτάνουμε μέχρι τα 19-20, γιατί ουσιαστικά το κουμάντο εντός εισαγωγικών σε δύο διαφορετικές συμμορίες έκαναν ενήλικοι, οριακά ενήλικοι, εν πάση περιπτώσει, οι οποίοι επιστράτευαν και στρατολογούσαν αυτά τα παιδιά. Και το εξής ανησυχητικό είναι δυστυχώς και το πελάτη.

0: ψυχολόγοι όλο ήταν αυτές οι ηλικίες, μιλάμε για μικρά παιδιά, τα οποία έβερναν ποσότητες κοκαίνης, κάναβης, μεταμφεταμίνες. Από ό,τι αντιλαμβανόμαστε, υπήρχε και μια μεγάλη ευρεία γκάμα, ακόμα και με ηρεμιστικά χάπια που διακινούσαν οι δύο συμμορίες. Η μία στα βόρεια προάστια, στη Δροσιά, την Εκάλη, το Διόνυσο, σε σχολεία, σε στάσεις λεωφορείων και σε παιδικές χαρές ήταν τα ραντεβού για τις αγοραπολισίες των ναρκωτικών. Και από εκεί και πέρα υπήρχε και μια δεύτερη ομάδα στρακομακεδόνες, η οποία είχε ως καβάντζα ένα εγκαταλελειμμένο κτίριο μέσα στο οποίο έκρυβε τα ναρκωτικά. Να τονίσουμε ότι είναι, ότι ήταν ακόμα και η διαδικασία για τη σύλληψη επεισοδιακή αυτών των νεαρών. Υπήρχε μια περίπτωση με έναν 20χρονο, ο οποίος με το αυτοκίνητό του εμβόλησε περιπολικό και στη συνέχεια έπεσε πάνω σε έναν αστυνομικό και τον πάτησε με τις ρόδες του αυτοκίνητου, προκαλώντας πολύ σοβαρό τραυματισμό στο πόδι. Είχε διαφύγει μάλιστα αυτό το άτομο και αναζητείται ένας από τους κατηγορούμενους και από τα βασικά μέλη αυτών των δύο εγκληματικών ομάδων. Η εκτίμηση τώρα της αστυνομίας είναι ότι ενδεχομένως να μιλάμε και για ένα ευρύτερο δίκτυο, να μην μιλάμε για δύο συμμορίες σε κάποιες περιοχές της Αττικής, αλλά ουσιαστικά κάποια μεγάλα δίκτυα ναρκωτικών εδώ στην Αττική να έχουν βρει αυτόν τον τρόπο, να έχουν επιστρατεύσει για να μπορούν να.
1: Άρα να μην είναι, συγγνώμη Γιώργο, να μην είναι αυτοί οι επικεφαλείς, να έχουν πιάσει τώρα τις θυγατρικές, να υπάρχουν από πάνω κι άλλοι.
0: Κάπως έτσι. Είναι δεικτικό ότι έχουν δει το φως δημοσιότητας και κάποιες συνομιλίες ανάμεσα σε αυτά τα παιδιά και με τους ανήλικους, και είναι δεικτικό, για παράδειγμα, αναφέρει ένας από τους νεαρούς: «Θέλω να στήσω 10 δουλειές μέχρι τον Ιούνιο, να κόβω 10.000 το μήνα». Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν που είχε φτάσει αυτή η δραστηριότητα. Σε έναν άλλο διάλογο αποτυπώνεται για έναν νεαρό ότι έβγαλε μέσα από το αυτοκίνητο του 10 σακούλες με ναρκωτικά και είναι η μία από τις δύο κλιματικές ομάδες που ουσιαστικά είχε ένα αυτοκίνητο, με ένα πολυτελές αυτοκίνητο ως αποθηκευτικό χώρο. Το ήταν δηλωμένο το συγκεκριμένο αυτοκίνητο σε ένα άτομο το οποίο δεν βρίσκεται εν ζωή, για να μην μπορεί να εντοπιστεί από την αστυνομία. Εκεί μέσα λοιπόν είχαν όλα τα ναρκωτικά και από εκεί ξεκινούσε η διακίνηση από αυτό το όχημα.
1: Μάλιστα. Γιώργο, θα ήθελα τη βοήθειά σου να ακούσουν και οι ακροατές μας το ρεπορτάζ σου για αυτό το κύκλωμα με τα αναβολικά στο Χαλάνδρι.
0: Και εδώ μια πολύ ευρεία παράνομη δραστηριότητα. Φαίνεται με ένα φαρμακείο ως βάση, στο υπόγειο του οποίου υπήρχε ένα πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο παραγωγής σκευασμάτων, μέσα στο οποίο εργάζονταν 10 άτομα και ανάμεσα τους βιολόγοι. Επικεφαλής ήταν ένας 51 ετών ιδιοκτήτης του φαρμακείου, φαρμακοποιός, ο οποίος φέρεται τουλάχιστον να έτρεχε την παράνομη δραστηριότητα. Εντοπίστηκαν 40.800 τεμάχια φαρμάκων και 13 κιλά πρώτης ύλης για την παραγωγή αυτών των σκευασμάτων, και μιλάμε κυρίως ότι διοχέτευαν στην αγορά αυτά τα οποία συναντάμε συνήθως αυτές τις εγκληματικές ομάδες, είτε χάπια αδυνατίσματος, είτε σκευάσματα για την αντιμετώπιση.
1: Τα οποία κυκλοφορούν πολύ στο διαδίκτυο.
0: Ακριβώς. Αυτοί είχαν μια ιστοσελίδα και από εκεί διαφήμιζαν την παρανομή δραστηριότητα και τον ντόπινγκ, βέβαια, γιατί μιλάμε για πάρα πολλά σκευάσματα ντόπινγκ. Έφευγαν σε 90 τουλάχιστον χώρες εκτός από την Ελλάδα, για να καταλάβουμε το δίκτυο αυτής της ομάδας, και μάλιστα έχουν διαπιστωθεί τουλάχιστον 15.000 αποστολές δεμάτων. Τα δέματα έγραφαν στα δελτία αποστολής ότι είναι κάποια συμπληρώματα διατροφής, κάτι αθώο φαινόταν. Όμως από πίσω ήταν σκευάσματα που δεν έχουν εγκριθεί από τον ΕΟΦ. Μάλιστα, ακόμα και σε ένα φάρμακο βρέθηκε μια ουσία που βρίσκεται ακόμα σε ερευνητικό στάδιο. Επικίνδυνες ουσίες δυνητικά για την υγεία όσων λάμβαναν αυτά τα σκευάσματα. Τώρα, όσον αφορά την οικονομική δραστηριότητα, μιλάμε για πλοία η οποία θα άγγιζε το 1 εκατομμύριο ευρώ σίγουρα, με βάση και τα ευρήματα των αρχών, αλλά και τις όποιες αποστολές έχουν γίνει μέχρι σήμερα, τουλάχιστον από τον Ιανουάριο του 2024.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο. Ο Γιώργος Πρωτοψάλτης, και για τα δύο κυκλώματα, το ένα με τα ναρκωτικά, το δεύτερο με τα αναβολικά, με ορμητήριο αυτό το φαρμακείο και παρασκευαστήριο στο Χαλάνδρι. Ο κύριος Ιωάννης Γλύκας είναι ποινικολόγος, στο Action ήταν.
2: Αυτό το οποίο έχει μεγάλη σημασία, το ποσό το οποίο έχει, 1 εκατομμύριο, σίγουρα θα δημιουργήσει και ένα άλλο αδίκημα, το οποίο λέγεται νομοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Πολύ δύσκολα θα μπορέσει να αποδείξει ότι αυτά είναι νόμιμα χρήματα, τα οποία προέρχονται από φορολογημένα έσοδα, και θα υπάρχει και σίγουρα και αυτή η δίωξη για το ποσό το αυτό το αρκετά μεγάλο. Είναι πολύ σοβαρό το αδίκημα και θα έχει και σοβαρές ποινικές προεκτήσεις.

0: Και ερχόμαστε τώρα στη Μέση Ανατολή. Θα έχετε ακούσει, έχουμε νέες δηλώσεις από τον πρόεδρο Τραμπ ότι επετεύχθη συμφωνία για πολλωστή φορά. Απλώς αυτή τη φορά φαίνεται ότι υπάρχουν κάποια στοιχεία που διαφοροποιούν την κατάσταση σε σύγκριση με τις προηγούμενες, γιατί έχουμε τοποθέτηση και από την πλευρά των Ιράνων. Καταρχάς, ο πρόεδρος Τραμπ δηλώνει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες τερμάτισαν τον πόλεμο και ανακοίνωσε μια μεγάλη διευθέτηση που, όπως είπε, θα λύσει τη σύγκρουση και θα δώσει την ευκαιρία να ανοίξουν πάλι τα στενά του Ορμούς. Η ενδιάμεση συμφωνία θα παρατείνει πρώτον την εκεχηρία, δεύτερον θα ανοίξει το στενά του Ορμούς και τρίτον θα δώσει και έναν οδικό χάρτη για συνομιλίες σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Το Ιράν επισήμως δεν έχει επιβεβαιώσει, ωστόσο έχουν βγει ιρανικά μέσα ενημέρωσης, απολύτως ελεγχόμενα από το καθεστώς, τα οποία επιβεβαίωσαν ότι υπάρχει ένα σχέδιο συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες για τον τερματισμό της σύγκρουσης. Υπάρχουν 14 σημεία σε αυτή τη συμφωνία, στα οποία στα περισσότερα έχουν καταλήξει. Προβλέπεται μεταξύ άλλων άρση κυρώσεων για το πετρέλαιο, αποδέσμευση παγωμένων ιρανικών κεφαλαίων, παραμένει ωστόσο το αγκάθι για τα πυρηνικά και υπάρχει μια έντονη, όχι φημολογία, το είπε και ο πρόεδρος Τραμπ, ότι η συμφωνία θα μπορούσε να κλείσει σε ευρωπαϊκό έδαφος ακόμη και μέσα στο Σαββατοκυριακό. Ανταπόκριση από τις Ηνωμένες Πολιτείες, Μιχάλη Σιγνάτιου.
1: Δεν έχουμε ακόμα απάντηση από τον ανώτατο ηγέτη, το Χαμενεΐ, παρά το γεγονός ότι και ο ίδιος ο πρόεδρος, όταν έκανε την ανακοίνωση, είπε ότι ήταν βέβαιος ότι είχε εγκριθεί η συμφωνία από τον ανώτατο ηγέτη. Είναι το Πακιστάν που έδωσε την πληροφορία στον πρόεδρο. Βεβαίως στο τέλος του Κατάρ έκανε τις διαπραγματεύσεις. Ο αντιπρόσωπος του Κατάρ μίλησε πολλές φορές την Πέμπτη με τον Βουίτκοφ και με τον καπρό του πρόεδρου, αλλά η πληροφόρησή μας μένει μέχρι εκεί. Όμως έχει ενδιαφέρον ότι φαίνεται τη συμφωνία ότι δέχονται πολλά σημαντικά στελέχη του καθεστώτου. Ο πρόεδρος περιμένει μεν, αν και θεωρεί ότι όλα έχουν τελειώσει, και το είπε και δημόσια πριν 3 ώρες περίπου, έκανε μια σημαντική ομιλία. Ήταν τηλεδιάσκεψη περισσότερο για να υποστηρίξει τον υποψήφιο κυβερνήτη στη Τζόρτζια και είπε στο πλήθος ότι δεν ξέρω αν το μάθατε, αλλά σήμερα βάλαμε τέλος στον πόλεμο με το Ιράν. Μάλιστα. Συμφώνησαν να μην αποκτήσουν ποτέ πυρηνικά όπλα, κάτι στο οποίο επιμείναμε. Αυτός ήταν ο βασικός σκοπός, αυτό αποτελεί το 95% της συμφωνίας.
0: Και για να δούμε τώρα πώς εισπράττουν όλες αυτές τις πληροφορίες οι αγορές. Και όχι, και θα δούμε μόνο αυτό, εννοείται. Θα δούμε πάρα πολλά θέματα, όπως πάντοτε, με τον Νίκο Φιλιππίδη και θέματα που αφορούν την καθημερινότητα αλλά και το διεθνές πεδίο. Καλώς τον Νίκο.
2: Γεια σου, Σπύρο. Γεια σου. Η αλήθεια είναι εξαιρετικό το κλίμα στις αγορές.
0: Ναι.
2: Έχουμε άνοδο στα χρηματιστήρια. Ναι, εννοείται. Και έχουμε μεγάλη πτώση από χτες την τιμή του Brent και του Αμερικανικού αργού στα 86. Το 86 έχουμε πολύ καιρό να δούμε. Για το Brent στα 84, παρακαλώ, το Αμερικανικό αργό. Και προσδοκία αποκλιμάκωση στις αρχές της επόμενης εβδομάδας και των τιμών στην αμόλυβδη και στο πετρέλαιο κίνηση και εδώ στην Ελλάδα. Γενικά, θα έλεγα καλό κλείσιμο εβδομάδας. Συνήθως οι Παρασκευές, ναι, οι τελευταίες δεν έχουν πάει καλά, ειδικά το Αμερικανικό χρηματιστήριο. Ωστόσο, σήμερα φαίνεται ότι θα είναι λίγο διαφορετικά.
0: Ξέρεις, είναι αυτό που λέγαμε ότι πολλές φορές έχει πει ο Τραμπ, δηλαδή έχει καταντήσει και λίγο ανέκδοτο η όλη ιστορία. Απλώς αυτή τη φορά έχουν βγει και οι Ιρανοί λίγο πιο προωθημένοι. Υπάρχουν και αναλυτές που εντοπίζουν κάποια στοιχεία που διαφέρουν με τις προηγούμενες, ότι αυτή τη φορά ίσως να υπάρξει κάποια διέξοδο σε όλο θέμα.
2: Δεν θέλει κανείς τον πόλεμο, είναι ξεκάθαρο αυτό. Και κυρίως για οικονομικούς λόγους. Πρώτα απ' όλα ο Αμερικανός πρόεδρος, να θυμίσουμε
0: το κανείς, το κανείς θα το βάσα.
2: Υπάρχει και Ισραήλ, υπάρχει και το Ισραήλ, σωστά. Σωστά. Στις ΗΠΑ ο πληθωρισμός ανακοινώθηκε 4,2. Είναι υψηλά τριετίας, ανακοινώθηκε την ίδια μέρα με τον δικό μας πληθωρισμό που ήταν υψηλότερος. Το 4,2 είναι υψηλά τριετίας και έχει μπροστά του ο Αμερικανός πρόεδρος ενδιάμεσες εκλογές, να θυμίσουμε, έτσι. Με το κόστος ζωής να ανεβαίνει και επικίνδυνα. Άρα η πίεση, η εσωτερική και τα σχέδια για μειώσεις τα επιτόκια που είχε όταν άλλαζε τον Αμερικανό.

0: Βατικάνο, κεντρικό τραπεζίτη, γιατί στην ουσία τον άλλαξε. Είναι από τις σπάνιες περιπτώσεις που είχαμε ομοικρατική παρέμβαση σε αυτό το θέμα. Θα έλεγα ότι δεν του βγαίνουν. Η συζήτηση πλέον ακόμα και στην Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ είναι για άνοδο των επιτοκίων, σαν αυτή που ανακοίνωσαν χτες οι Ευρωπαίοι συναδελφοί τους και για πρώτη φορά μετά το 2023.
1: Για την άνοδο των επιτοκίων, ο κύριος. Κάτσε να θυμηθώ το όνομά του. Ναι, είναι ο κύριος Γιώργος Ανδριανόπουλος, επιχειρηματίας. Τον ακούμε.
2: Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις δανείζονται πάρα πολύ ακριβά έναντι επιχειρήσεων μεγάλων εξωτερικού. Αυτό πνίγει ακόμα περισσότερο την οικονομία. Άρα οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις κλείνουν.
1: Είναι ένα θέμα τώρα.
0: Πιέζονται οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
1: Το κόστος του χρήματος είναι ένα θέμα. Να.
0: Οι μικρές επιχειρήσεις πιέζονται από τα πάντα. Δεν μπορούν να αντέξουν και δεν μπορούν να απορροφήσουν οποιαδήποτε ευνηδιαστική μεταβολή. Γι' αυτό και είναι ένα από τα διαρθρωτικά προβλήματα της ελληνικής οικονομίας, το μικρό τους μέγεθος.
1: Και είναι εξαιρετικό το άρθρο σήμερα στην Καθημερινή. Το σημερινό δεν ήταν. Την ακρίβεια, ναι. Ανατρέξτε, θα πω στους ακροατές στην Καθημερινή να διαβάσει τον Νίκο Φιλιππίδη σήμερα, που μεταξύ πολλών παραγόντων. Ο Νίκος δίνει και την εξήγηση γιατί όταν υπάρχει πληθωρισμός σε όλο τον κόσμο οι τιμές στην Ελλάδα ανεβαίνουν με χ ρυθμό, ενώ οι τιμές σε άλλες χώρες με μικρότερη ένταση. Αυτό οφείλεται και στον τρόπο που είναι διαθρωμένη η ελληνική οικονομία και το επιχειρήν. Πολλές μικρές επιχειρήσεις που περνούν αμέσως την αύξηση του κόστους, την περνάνε αμέσως στο ράφι. Αν το κατάλαβα καλά, Νίκο.
0: Σωστά το κατάλαβες. Είναι ένα από τα προβλήματα.
1: Σωστά.
0: Το άλλο, όταν έχουμε άνοδο τιμών της ενέργειας, είναι ότι είναι μια οικονομία που στηρίζεται σε πολύ πιο υψηλό ποσοστό από τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές, στις οδικές μεταφορές, άρα στα καύσιμα. Και εκεί αυτό αμέσως επηρεάζει το κόστος λειτουργίας και το κόστος ζωής συνακόλουθα.
1: Σωστό. Υπάρχει κάτι άλλο, Νίκο, που πρέπει να σημειώσουμε σήμερα?
0: Είναι πολύ ενδιαφέροντα τα στοιχεία που έχουν βγει πριν από την επιβολή του μέτρου, πριν από το επίδομα του ενοικίου, το οποίο ξεκίνησε πέρσι, το οποίο το επίδομα ενοικίου, αν θυμάσαι καλά, μας βρήκε με μία δήλωση ενοικίων 201 ευρώ. Πρέπει να σου πω ότι τα στοιχεία που έχουν βγει αφορούν δηλώσεις του 24 που έγιναν το 25, όταν υπήρχε προσδοκία ότι θα έρθει. Εμφανίστηκαν λοιπόν μέσα σε ένα χρόνο 225.000 νέα ενοικιαστήρια. Δηλαδή, το ενοικιαστήριο σημαίνει ότι είτε κάποια σπίτια που ήδη νοικιάζονταν μπήκε και άλλος δικαιούχος, είτε σπίτια τα οποία φαινόντουσαν κλειστά και πλέον δηλώθηκαν ως νοικιασμένα. Το οποίο είναι πολύ μεγάλο, δεδομένου ότι οι μεταβολές αιτησίως ήταν από 10 έως 20.000. Το μέσο ενοίκιο που δηλώνεται έχει βγει στα 441 ευρώ, παραμένει πολύ πολύ χαμηλό, αλλά τουλάχιστον κουνιέται. Μένει να δούμε σε μια χρονιά πλήρους εφαρμογής του μέτρου της επιδότησης ενοικίου, τι ενοίκια θα φανερωθούν.
1: Ναι. Τελευταία εξέλιξη ό,τι αφορά το του πολέμου όμως, όχι τα δικά σου των συνεπειών, τα του πολέμου, υπάρχει μόλις τώρα μια δήλωση Νετανιάχου. Ήταν πολύ σημαντικό, ξέρεις, όλη αυτή τη συζήτηση για συμφωνία, μη συμφωνία, το τι στάση θα τηρήσει το Ισραήλ, που όπως είπαμε, άλλες είναι οι επιδιώξεις σε αυτή τη φάση του Ισραήλ, άλλο των ΗΠΑ, και μπορεί και δικαιολογημένα, με την έννοια ότι εάν έχεις δίπλα σου μουλάδες που σε απειλούν με πυρηνικά, θα πολεμήσεις και θα αμυνθείς. Δεν το συζητάμε. Λέει λοιπόν ο Νετανιάχου, μόλις τώρα έχει κάνει μια δήλωση, είμαστε, λέει, σε πλήρη συμφωνία με τον πρόεδρο Τραμπ, ότι όσο καιρό είμαι εγώ πρωθυπουργός του Ισραήλ, το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Φαίνεται ότι αυτό είναι ένα θέμα που μπορεί ακόμη να μην έχει κλείσει.
0: Θα το δούμε αυτό. Οι αγορές προεξοφλούν λήξη ζητήματος. Για πρώτη φορά θα έλεγα σε αυτό το βαθμό.
1: Ναι. Το Ιράν, λέει, παλεύει για να καταστρέψει το κράτος του Ισραήλ και εγώ έχω αφοσιώσει τη ζωή μου να το αποτρέψω. Λέει ο Νετανιάχου, που δεν ξέρω τώρα πώς να ερμηνεύσουμε και αυτή τη δήλωση, είναι ότι βλέπει να μένει απ' έξω, στέλνει και αυτό στα μηνύματά του. Τέλος πάντων, θα τα δούμε.
0: Όλα αυτά φαίνονται πάντως μέσα στο Σαββατοκύριακο.

0: ξέρεις, γενικά το έχουμε καταλάβει πλήρως ότι γίνονται στο Σαββατοκύριακο όταν οι αγορές είναι κλειστές με στόχο ό,τι μπορούν να προλάβουν να διορθώσουν να γίνουν μέχρι την Κυριακή το βράδυ. Μέχρι την Κυριακή το βράδυ. Πριν το άνοιγμά του. Ακριβώς.
1: Καλή συνέχεια. Σε ευχαριστώ πάρα
0: γεια
1: πολύ.
0: Γεια σου, γεια σου, Σπύρο μου.
1: Ο Νίκος Φιλιππίδης, διαφημίσεις, επιστρέφουμε.
2: Είναι κορυφαίος στέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr. Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα του ηλεκτρικού Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr. Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που σε κινούν. Beyond 2026, η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo, where innovation meets the real market. Beyondexpo.gr.
3: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
4: Είμαι η Σοφία, η ψηφιακή βοηθό σου. Πώς να σε βοηθήσω σήμερα?
5: Σοφία, η ταράτσα στάζει ξανά στην κρεβατοκάμαρα. Δεν θέλω θεωρίες. Βρες μου μία λύση.
4: Από όλα τα προϊόντα που έψαξα, μόνο με τις στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ θα λύσεις το πρόβλημα.
5: ΕΣΧΑ?
4: Ναι, την ΕΣΧΑ. Την ελληνική βιομηχανία μονωτικών υλικών που σφραγίζει τα μεγαλύτερα έργα.
5: Οκ, ελπίζω να έχεις δίκιο, γιατί αλλιώς σε έσβησα.
4: Βάλε στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ και αυτό που θα σβήσεις είναι το πρόβλημά σου.
6: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
2: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδικτόνος 16.
7: Εορτές αποχαιρετισμού στο Ηρώδειο. Γκούσταφ Μάλερ, 8η Συμφωνία. Η θρηλυκή συμφωνία των χιλίων με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. 8 σολίστ και 4 χοροδίες σε διεύθυνση του Μιχάλ Νεστερόβιτς. 29 Ιουνίου στο Ηρώδειο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
8: Νυχτερίδα τσιρκολί, πρώτη φορά βλέπω. Πρέπει να είσαι καινούριο είδος.
9: Γιατί το λες αυτό?
8: Που πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια? Τι έχουμε πάρτι?
9: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
8: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
10: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet ζεις το παγκόσμιο με ενίσχυση απόδοση στο ACA Boost έως 250% και στο Bet Builder Boost έως 50% και σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις στα έτοιμα δελτία pre-builds σε live και pre-live. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Επιστροφή εδώ και μέρες είναι αλήθεια ότι το παλεύουμε να το παρουσιάσουμε, αλλά συνεχώς συμβαίνουν διάφορα πράγματα και είπαμε Παρασκευή έτσι να σας φτιάξουμε το Σαββατοκύριακο. Είναι η ιστορία με τους καρχαρίες στις ελληνικές θάλασσες. Κάτι το διαδίκτυο, όλοι με ένα κινητό όπου βρισκόμαστε και τα ανεβάζουν μετά και γίνονται τα σχόλια. Κάτι που είναι καλοκαίρι και πάντοτε το θέμα τραβάει κλικ στις ιστοσελίδες, έχει φουντώσει. Το θέμα όμως είναι ότι νομίζω ότι κάπου υπάρχει και

0: αυτό, όπως παντού, υπερβολή. Η Σοφία Καλαβρού είναι εδώ στο στούντιο. Καλώς ήρθατε, Σοφία.
1: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Να πούμε λοιπόν ότι.
0: Είδα και κάτι δημοσιεύματα ότι για πρώτη φορά καταγράφηκε και λευκός καρχαρία στη Μεσόγειο.
1: Ακριβώς. Από, αυτό, από
0: γιατί,
1: αυτά τα δημοσιεύματα ξεκίνησε ξανά η κουβέντα.
0: Λευκή καρχαρία, υπάρχουν νομίζω, δεν είναι κάτι που άγνωστο.
1: Ακριβώς. Στην ουσία είχαμε και επίσημα την πρώτη καταγραφή σε βίντεο ενός λευκού καρχαρία στα νερά της Μεσογείου. Πριν από λίγες μέρες λοιπόν, εθελοντές δίτες που απομάκρυναν παλιά δίχτυα από ένα ναυάγιο στα νερά μεταξύ Σικελίας και Τινησίας, ήρθαν πρόσωπο με πρόσωπο με έναν λευκό καρχαρία μήκους 4 μέτρων, ο οποίος αφού τους περιεργάστηκε με μεγάλη περιέργεια, συνέχισε το ταξίδι του. Το βίντεο λοιπόν που τράβηξε και δημοσίευσε ένας εκ των εθελοντών πιστεύεται ότι είναι το πρώτο που καταγράφει έναν ενήλικο λευκό καρχαρία στη Μεσόγειο, ενώ ανάλογες εικόνες έχουν σε κάποιες περιπτώσεις καταγραφεί, κυρίως όμως από την επιφάνεια του νερού. Mm-hmm. Η ιδιαίτερη συνάντηση αυτή, να πούμε ότι συνέβη σε βάθος 40 μέτρων στα νερά των στενών της Σικελίας, ενώ οι εθελοντές που συμμετείχαν στην αποστολή και είδαν τον καρχαρία, δήλωσαν ότι κολύμπησε δίπλα τους, τους κοίταξε κατάματα και επέστρεψε προς το μέρος τους. Να πούμε τώρα ότι πριν πούμε για την επιθετικότητα και την επικινδυνότητα, είναι σημαντικό να τονίσουμε πως οι λευκοί καρχαρίες και υπήρχαν και υπάρχουν φυσικά τόσο στη Μεσόγειο όσο και στην Ελλάδα και έχουν σημειωθεί φυσικά και επιθέσεις, κυρίως σε αλλοίς και σφουγγαράδες. Εκτιμάται ότι στη Μεσόγειο ζουν περίπου 250 λευκοί καρχαρίες, οι περισσότεροι εντοπίζονται στη Δυτική Ευρώπη, ενώ όσον αφορά στη χώρα μας, υπολογίζεται σύμφωνα με τους ειδικούς πως καταγράφονται 31 είδη καρχαριών. Ο κύριος Σταγκλής, μάλιστα ο θαλάσσιος βιολόγος, μιλώντας στον Αντένα, αναφέρθηκε κυρίως στη συχνότητα με την οποία συναντάμε αυτό το είδος στα νερά της χώρας μας, ιδίως στο Αιγαίο και στις Κυκλάδες. Νομίζω είχε ενδιαφέρον να το ακούσουμε.
2: Έχουμε λευκούς καρχαρίες, καταγράφονται συχνά πιο κοντά στην επιφάνεια της θάλασσας ή από ψαράδες. Οι περισσότεροι καρχαρίες κυμαίνονται στη Δυτική Μεσόγειο. Την Ισία, εκεί, Ιταλία. Έχουμε στις Κυκλάδες συχνά μία με τρεις καταγραφές το χρόνο, είτε Κυκλάδες είτε καμία προς Λίμνο, ας πούμε, κλπ.
0: Καρχαριάκια. Δεν υπάρχουν όμως, τουλάχιστον τα τελευταία πάρα πολλά χρόνια, δεν υπάρχει κάποιο περιστατικό που να πεις ότι προκαλεί ανησυχία όταν βουτάω στη θάλασσα.
1: Να πούμε ότι.
0: Και τον κόσμο τώρα, έρχεται Σαββατοκύριακο.
1: Νομίζω είναι αυτό που τους ενδιαφέρει κυρίως. Η τελευταία επίθεση στη χώρα μας σημειώθηκε πριν από 45 χρόνια, ενώ η τελευταία θανατηφόρα επίθεση καταγράφηκε πριν από 60 χρόνια. Φυσικά, παρουσίες λευκών καρχαριών είναι συχνές και στα ελληνικά νερά. Ωστόσο, ως προς την επιθετικότητα και την επικινδυνότητα, οι ειδικοί φαίνονται καθησυχαστικοί μεν, γιατί αυτά τα είδη προτιμούν να ζουν μακριά από τις ακτές και μακριά από εμάς τους ανθρώπους. Ωστόσο, οι μισές επιθέσεις που έχουν καταγραφεί στην Ελλάδα είναι από λευκούς καρχαρίες. Την απορία τώρα σχετικά με την επικινδυνότητα αυτού του είδους μπορεί να μας τη λύσει καλύτερα η κυρία Αναστασία Καχαρίδου, που είναι υπεύθυνη για το υδάτινο περιβάλλον.
3: Έχουν προσαρμοστεί να ζουν μακριά από τις ακτές. Δεν υπάρχει αυτή η αυξημένη αλληλεπίδραση, γιατί αυτά τα ζώα θέλουν να ζουν μακριά μας, γιατί τα ενοχλούμε. Η Ελλάδα και η Μεσόγειος είναι μία από τις περιοχές που ο κόσμος δεν έχει αλληλεπίδραση με τους καρχαρίες. Και με δεδομένο το ότι ανήκουν και στα παρεξηγημένα είδη, δημιουργούν έτσι ένα φόβο. Όταν τέτοια είδη αντιλαμβάνονται ότι υπάρχουν άνθρωποι
4: κοντά
3: και τα ίδια απομακρύνονται.
0: Θέλεις να πεις, να δώσεις καμιά ευχή στους ακροατές τώρα που τους έφτιαξες στο Σαββατοκύριακο και θα πάνε οι άνθρωποι να κολυμπάνε και να προσέχουν να μην δουν κανένα πτερύγιο.
1: Θέλω να ευχηθώ καλό Σαββατοκύριακο, καλά μπάνια να δεν χαλάσει
0: καλά
1: ο καιρός.
0: Καλά μπάνια, δεν σε βλέπουμε.
1: Χωρίς απρόσμενες συναντήσεις.
0: Να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάντα να μας φτιάχνεις τη διάθεση ενώ Σαββατοκύριακο, Σοφία. Διεθνής εξέλιξη αμέσως τώρα από την Deutsche Welle.
5: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων. Σύγκρουση Βορρά-Νότου για τον επόμενο προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλαγή στην ηγεσία του Υπουργού Άμυνας στην Βρετανία. Πώς φαντάζεται ο Ντόναλντ Τραμπ μια συμφωνία με το Ιράν. Χαίρετε κυρίες και κύριοι από τη Βόνη, είμαι ο Κώστας Αργυρός, ακούτε δελτίο ειδήσεων. Σκληρή μάχη για τον νέο προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το διάστημα 28 έως 34 προβλέπεται για το επόμενο διάστημα, με τις αποκαλούμενες φιδωλές χώρες να ζητούν έναν αναπροσανατολισμό σε ό,τι αφορά τις προτεραιότητες του προϋπολογισμού. Οι χώρες του Βορρά, ανάμεσά τους και η Γερμανία, θεωρούν ότι θα πρέπει το βάρος να πέσει πλέον στην ανταγωνιστικότητα, στην άμυνα και στις νέες τεχνολογίες και λιγότερο στις παραδοσιακές πολιτικές, όπως είναι η στήριξη της Γεωργίας. Ουσιαστικά θεωρούν παροχημένη

0: κάνει την πρόταση της Κυπριακής Προεδρίας που στηρίζει τέτοιες παραδοσιακές πολιτικές. Στο επικείμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο την ερχόμενη εβδομάδα οι ηγέτες θα κάνουν μια πρώτη προσπάθεια για να γεφυρώσουν αυτό το χάσμα. Στη Βρετανία τώρα, όπου η κυβέρνηση του Κιρ Στάρμερ συνεχίζει να κλειδωνίζεται από εσωτερικές συγκρούσεις, όπως φάνηκε και από την παραίτηση του Υπουργού Άμυνας Τζον Χίλεϊ. Η κίνησή του ξάφνιασε, όμως ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι έλαβε αυτή την απόφαση εξαιτίας του μειωμένου προϋπολογισμού για τις αμυντικές δαπάνες.
1: Και επιστροφή στο στούντιο του Sky με Νίκο Σταματέλο. Καλώς ήρθες, Νίκο.
2: Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
1: Έχουμε Μουντιάλ. Τι άλλο.
2: Πλέον κινούμαστε σε ρυθμούς Μουντιάλ και θα είμαστε σε αυτούς τους ρυθμούς μέχρι 19 Ιουλίου.
1: Αυτά είναι. Ομορφιές.
2: 2-0 στην πρεμιέρα, το Μεξικό νίκησε την Νότια Αφρική. Φαβορή ήταν οι οικοδεσπότες. Οι Μεξικανοί σημαδεύτηκε από τρεις αποβολές πέρα από την νίκη του Μεξικού, η αναμέτρηση της πρεμιέρας. Στον άλλο αγώνα του πρώτου ομίλου, η Νότια Κορέα με ανατροπή νίκησε την Τσεχία με 2-1. Ωραίο παιχνίδι για όποιον ξύπνησε στις 5 το πρωί να το δει. Αποζημιώθηκε. Δεν ήταν και ότι πιο εύκολο. Απόψε στις 10 για το δεύτερο όμιλο, ο Καναδάς αντιμετωπίζει τη Βοσνία Ερζεγοβίνη. Και ξημερώματα Σαββάτου, 4 το πρωί, θα παίξουν οι Ηνωμένες Πολιτείες Παραγουάη.
1: 4 ξημερώματα. Το άλλο του Καναδά είναι πιο νωρίς.
2: Είναι 10 το απόψε.
1: Α, εντάξει, απόψε. Βλέπετε αυτό.
2: Βλέπετε, ναι. Και αύριο, στέκομαι στο αύριο, γιατί ο τελικός της Basket League είναι 6 ώρα το απόγευμα. Για να μην πέσει πάνω στο Μουντιάλ, το οποίο έχει παιχνίδι στις 10 Ελβετία-Κατάρ. Δηλαδή, δεν λες ότι παίζει και Βραζιλία-Αργεντινή για να αλλάξουμε την ώρα.
1: Γιατί εσύ, σε αυτούς τους αγώνες κρύβονται πολλές εκπλήξεις.
2: Θες να μου πεις ότι θα κάτσεις να δεις Ελβετία-Κατάρ.
1: Ελβετία-Κατάρ.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, έχουμε απόψε στις 10 πόλο τελικό Champions League πόλο γυναικών με τον Ολυμπιακό να διεκδικεί το τέταρτο τρόπαιο στην ιστορία του απέναντι στην Φερεντσβάρος. Χθες η ανδρική ομάδα του Ολυμπιακού ιτήθηκε στον ημιτελικό από την Προ-Ρέκο 19-13 και δεν κατάφερε να πάρει την πρόκριση για τον τελικό. Και έχουμε και τον Ζωζέ Μουρίνιο να λαμβάνει την ηγεσία της Ρεάλ Μαδρίτης. Ήταν ξανά στον πάγκο της Βασίλισσας το 2010 μέχρι το 2013.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο μου.
3: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
4: Αμέ.
3: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
4: Αμέ.
3: Θα έρθω από μένα.
4: Αμέ.
3: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
4: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Φτάσαμε και εμείς στο τελευταίο μαγκαζίνο του εργάσιμου μέρους της εβδομάδας. Εύχομαι να περάσετε ένα πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο και να έχετε βεβαίως καλό υπόλοιπο ημέρας. Δελτίο ειδήσεων, αμέσως μετά έρχονται τα παιδιά της αλλαγής. Να είστε καλά.
5: Λοιπόν, γάντες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
6: Νιάου.
7: Νιάου.
5: Είστε σκρατς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
8: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών σκρατς γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
5: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
8: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
10: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Το Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ Sets.

0: Οριστά events και ποτά κερασμένα. Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Απόλαυσε απίστευτα χαμηλές τιμές, αποκλειστικές προσφορές και ηλεκτρονικά κουπόνια με τη Mastercard. Ξεκίνα τις αγορές σου σήμερα στο Massoutis.gr.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
3: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
4: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
2: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
4: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
5: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
6: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
7: Hondo Center.
0: Του σήμερα στο massoutis.gr.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
3: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
4: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
2: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
4: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
5: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion.

0: Για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που το αξίζει.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Hondo Center.
3: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
4: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
3: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
4: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος στους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
5: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της
6: Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.
7: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: στην playlist του Αλφα. Παίζει τώρα. Παίζει τώρα.
1: Αλφα 88,6.
0: Νέα επιτυχία.

0: Ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
1: Αλφα 88,6. Να το πάρει το ποτάμι. Το 19ο River Party εργοστάσιο επιστρέφει για δύο μοναδικές ημέρες γεμάτες μουσική, φύση και κάμπινγκ δίπλα στον ποταμό Αγκίτη στην Προσοτσάνη Δράμας. 7 Αυγούστου, Αλκιόνι. Δάνη Καμπίνο,

0: μεταμορφαίνουμε με ζωγραφιές.
1: Κωνσταντής Πιστιόλης. Με opening, χαλχομάνιαξ και απτάλικη. Φαγητό, ποτό και χαμόγελα από το πρωί έως το βράδυ.
2: Μην ξεχάσεις τη σκηνή σου.
1: Υπάρχουν μέρη που δεν τα επισκέπτεσαι απλά. Τα ζεις. 19ο River Party εργοστάσιο. Εισιτήρια στο cometogether.live.
3: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.
4: Όλοι απορούν πώς είμαι πάντα στην ώρα μου.
5: Free Now, κλασικά. Γρήγορη παραλαβή, επαγγελματίες οδηγεί ταξί.
4: Αυτό ακριβώς είναι το μυστικό μου. Free Now by Lyft, το νούμερο 1 taxi app στην Ελλάδα, τώρα σε πάνω από 20 πόλεις. Κατέβασε το app ή κάλεσε στο 6936-3326-77.
6: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
7: Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της Σαφή Ιωαννίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμής, καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD, Αφή Ιωαννίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600.000.
8: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι.
9: Είστε έτοιμοι! Πάμε τώρα δυνατά!
3: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

0: Βρήκες κακό τραγούδι. Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

Το μουσικό φεστιβάλ Φαναριού Ροδόπης επιστρέφει. Σάββατο 27 Ιουνίου, Θοδωρής Φέρης. Summer Tour, όσο θα γυρίζει γη. Θοδωρής Φέρης. Ένα το Φανάρι Φεστιβάλ, 26 με 28 Ιουνίου, στην παραλία Φαναρίου Ροδόπης. Προπόληση εισιτηρίων, Κομοτηνή,

0: Δημοκρίτιο Βιβλιοπωλείο και γραφεία Δεκεπάκ. Φανάρι, Κρίστορ και Express Market. Ξάνθη, Στούντιο Ιταλός και Ελμίμια Αγορά. Αλεξανδρούπολη, Βιβλιοπωλείο Βαταμίδη. Καβάλα, Alex Piercer Tattoo. Ηλεκτρονικά, ticketservices.gr.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
2: Λατρεύεις τη μηχανή? Ψάχνεις τα καλύτερα αξεσουάρ? Έλα στο Motorola Lycos. Αναβάθμισε την ασφάλεια και το στυλ σου μέσα από τη μεγάλη γκάμα προϊόντων που διαθέτουμε. Είτε ψάχνεις για νέα λάστιχα, κράνη, μπουφάν ή πλήρη εξοπλισμό αναβάτη, έχουμε όλα όσα χρειάζεσαι. Επισκέψου μας την Τενέδου 52 στην Καβάλα ή βρες μας στο Instagram στο Motorola Lycos. Motorola Lycos. Η απόλυτη εμπειρία για τους λάτρεις της μηχανής.
3: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
4: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
3: Στην ποιότητα των κρεάτων.
4: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
3: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
4: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
3: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο Έκο Χατζηγαβριλίδη.
4: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
3: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
5: Για πρώτη φορά η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600. BMW Motorrad Αφή Ιωαννίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
6: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
7: Όταν πέφτει η θερμοκρασία, κάποιοι αναρωτιούνται.
8: Μα καλά, μόνο τόσο ξύλο πήρα.
7: Αυτοί που αγοράζουν από την No Good είναι σίγουροι. Γιατί σε εμάς ξέρεις τι πληρώνεις και τι παραλαμβάνεις, χωρίς εκπλήξεις και χωρίς να ψάχνεις πού χάθηκαν τα ξύλα. Στη θέρμανση θέλει σιγουριά και τον φρονίμουν τα παιδιά πριν κρυώσουν παραγγέλνουν από την No Good, τον αποκλειστικό συνεργάτη της Leroy Merlin στην Ελλάδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 6947 8844 11. No Good. Ζεστασιά.
8: Χωρίς αμφιβολίες.
7: Στη No Good έχουμε κρατήσει τις ίδιες χαμηλές τιμές με πέρυσι.
9: Και τώρα έρχονται 35 λεπτά μουσικής.
10: Μόνο επιτυχίες.
9: Χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6. Ξεκινάμε τώρα.

0: Όλοι απορούν πώς είμαι πάντα στην ώρα μου.
1: Free Now, κλασικά. Γρήγορη παραλαβή, επαγγελματίες οδηγεί ταξί.
0: Αυτό ακριβώς είναι το μυστικό μου.
2: Free Now by Lyft, το νούμερο 1 taxi app στην Ελλάδα, τώρα σε πάνω από 20 πόλεις. Κατέβασε το app ή κάλεσε στο 6936 33 26 77.

0: Μπάρμπαρα Σαρμά, νούμερο 1 στην αγορά.
1: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors. Επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας. Και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
2: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW. Στις BMW Drive Days της Σαφή Ιωαννίδη. Η ανανεωμένη έκθεση της Σαφή Ιωαννίδη έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης. Ανακαλύψτε την BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων σας.
3: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press.
4: Coffee Press.
3: Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι είδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
5: Πάμε τώρα δυνατά.
6: Και τώρα 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

0: μουσικό φεστιβάλ Φαναρίου Ροδόπης επιστρέφει. Παρασκευή 26 Ιουνίου, Άλκες της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Καλοκαίρι 2026. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες συναντιούνται για πρώτη φορά σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και αγαπημένα μεγάλα τραγούδια. Άλκες της Πρωτοψάλτης, Νίκος Πορτοκάλογλου. Ένα το Φανάρι Φεστιβάλ, 26 με 28 Ιουνίου, στην παραλία Φαναρίου Ροδόπης. Προπόληση εισιτηρίων, Κομοτηνή, Δημοκρίτιο Βιβλιοπωλείο και γραφεία ΔΕΚΕΠΑΚ. Φανάρι, Cree Store και Express Market. Ξάνθη, Στούντιο Ιταλός και Ελμίμη Αγορά. Αλεξανδρούπολη, Βιβλιοπωλείο Βαταμίδη. Καβάλα, Alex Piercer Tattoo. Ηλεκτρονικά, ticketservices.gr.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
2: Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της Αφή Ιωαννίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμής, καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD Αφή Ιωαννίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600.000.
3: Για εμάς η φροντίδα δεν είναι μια λέξη. Είναι προτεραιότητά μας.
2: Grand Chalet Care. Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων με άνετες εγκαταστάσεις στο καταπράσινο φυσικό τοπίο του Γρανίτη. Με καταρτισμένο προσωπικό, υγιεινή διατροφή, 24 ώρες παροχές φιλοξενίας, νοσηλευτικής φροντίδας με προσωπική προσέγγιση.
3: Grand Chalet Care.
2: Πληροφορίες στο 25230-23200 και στο grandchaletcare.gr.
3: Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων Grand Chalet Care. Φροντίδα με σεβασμό και επαγγελματισμό.

0: παιδική σκηνή Γιάννη Χριστόπουλου παρουσιάζει το εμβληματικό έργο του Μενέλαου Λουντέμι «Ένα παιδί μετράει τ' άστρα». Σε σκηνοθεσία και θεατρική διασκευή Αλέξανδρου Ρίγα. Ένα παιδί που μιλάει σε όλα τα παιδιά του κόσμου για το δικαίωμα στο όνειρο και στη γνώση. Ένας πολυπληθής θίασος σε μια παράσταση με χαμόγελο, συγκίνηση και τρυφεράδα. Ένα παιδί μετράει τ' άστρα.
1: Κάστρο Καβάλας. Τετάρτη 17 Ιουνίου, ώρα 8 βραδινή. Προπολούνται εισιτήρια.
2: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.
3: Ο Ακύλας στη μεγάλη καλοκαιρινή του περιοδία. Powered by the E. Το Press Start Summer Tour είναι γεγονός. Θεσσαλονίκη, 3η 23 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στη Μονή Λαζαριστών. Έλατε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
2: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.
4: Στο στριφτάρι με ζεδοπολείο στην Καβάλα, η γεύση έχει άρωμα Ελλάδας. Φρέσκα θαλασσινά, ζουμερά κρεατικά στη σχάρα, τραγανή με ζέδες και παγωμένο ούζο ή τσίπουρο. Σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που θα γίνει το νέο σου στέκι. Στριφτάρι με ζεδοπολείο. Ομονίας 160 Καβάλα. Κλείσε τραπέζι τώρα στο 2511-110-211.
5: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Σαφή Ιωαννίδη. Η ανανεωμένη έκθεση της Σαφή Ιωαννίδη έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης. Ανακαλύψτε την BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ.

0: επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων σας.
1: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors. Επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6. 88,6. Νούμερο 3. Ούτε παπα ούτε, ούτε παπα ούτε, ούτε παπα ούτε.

0: κοροϊδεύουμε.
1: Ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
2: Αλφα 88,6.
3: Πάνε στη Τζουμέκα με.
2: Το μουσικό φεστιβάλ Φαναρίου Ροδόπης επιστρέφει. Κυριακή 28 Ιουνίου, Ματούλα Ζαμάνη. Χατζηφραγκέτα. Ματούλα Ζαμάνη και Χατζηφραγκέτα. Ένα το Φανάρι Φεστιβάλ 26 με 28 Ιουνίου στην παραλία Φαναρίου Ροδόπης. Προπόληση εισιτηρίων, Κομοτηνή, Δημοκρίτιο Βιβλιοπωλείο και Γραφεία Δεκεπάκ. Φανάρι, Cree Store και Express Market. Ξάνθη, Στούντιο Ιταλός και Ελμίμη Αγορά. Αλεξανδρούπολη, Βιβλιοπωλείο Βαταμίδη. Καβάλα, Alex Piercer Tattoo. Ηλεκτρονικά, ticketservices.gr. Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
4: Όλοι απορούν πώς είμαι πάντα στην ώρα μου.
5: Free Now, κλασικά. Γρήγορη παραλαβή, επαγγελματίες οδηγεί ταξί.
4: Αυτό ακριβώς είναι το μυστικό μου. Free Now by Lyft, το νούμερο 1 taxi app στην Ελλάδα, τώρα σε πάνω από 20 πόλεις. Κατέβασε το app ή κάλεσε στο 6936 3326 77.
6: Στο σουβλοστάσιο, στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας, η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Souvlés & More. Τηλέφωνο 2510-392-118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ιεροτελεστία.
7: Δαγκώνει.
8: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
7: Καλή δαγκώνει.
8: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
7: Και τι κάνει.
8: Προσφέρει τον καλύτερο καφέ, τα καλύτερα snacks και τα κορυφαία κοκτέιλ στην πόλη. Black Dog.
7: Στο Black Dog έχουμε live, έχουμε DJ, αναλαμβάνουμε γάμους, συναισθιάσεις, μνημόσυνα, η αίθουσα κλιματίζεται και λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση.
8: Όπα, όπα, τι διαφήμιση είναι αυτή ρε φίλε.
7: Επειδή λέγεται Black Dog, είπα να την κάνω σκυλάδικη.
8: Άστο σε μένα. Black Dog, All Day Bar, καφές, snacks, κορυφαία ποτά, live, στην καλύτερη.

0: περί ατμόσφαιρα της πόλης.
1: Και πού είναι αυτό?
2: Στην Καβάλα, στις Κρινίδες, μαύρο σκύλο, εσύ δεν είδες?
0: Black Dog.
3: Και τώρα, έρχονται 35 λεπτά μουσικής. Μόνο επιτυχίες. Χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6. Ξεκινάμε τώρα.

Αλφα 88,6. Νούμερο 1. Για τις επιτυχίες.

0: Και τι άλλο, Αντώνη?
1: Του Τόλη Παπαδημητρίου. Έτσι, μπράβο. Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλη Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλης Παπαδημητρίου.
2: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
1: Ποιος σου μίλησε?

0: 7 Ιουλίου Καβάλα, Θέατρο Κάστρου. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6. Για πρώτη φορά η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφείο Ανίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
2: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι.
3: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Αφείου Ιωαννίδη. Η ανανεωμένη έκθεση της Αφείου Ιωαννίδη έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης. Ανακαλύψτε την BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων σας.
4: 8 χρόνια στο Coffee & More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζετε. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee & More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510 317 300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
5: Είστε έτοιμοι! Πάμε τώρα δυνατά!
1: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

0: να το πάρει το ποτάμι. Το 19ο River Party εργοστάσιο επιστρέφει για δύο μοναδικές ημέρες γεμάτες μουσική, φύση και κάμπινγκ δίπλα στον ποταμό Αγκίτη στην Προσοτσάνη Δράμας. 7 Αυγούστου, Αλκιόνη.
1: Απάνω στη 30 φίλια.
0: Ντάνι Καμπίνη.

0: την ομορφαίνουμε με ζωγραφιές. Κωνσταντής Πιστιόλης. Με opening, Χαλχομάνιακς και Απτάλικη. Φαγητό, ποτό και χαμόγελα από το πρωί έως το βράδυ.
1: Μην ξεχάσεις τη σκηνή σου.
0: Υπάρχουν μέρη που δεν τα επισκέπτεσαι απλά, τα ζεις. 19ο River Party εργοστάσιο. Εισιτήρια στο cometogether.live.
2: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.
3: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
4: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
3: Στην ποιότητα των κρεάτων.
4: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
3: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
4: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
3: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
4: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-3262-30.
3: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
5: Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της Σαφή Ιωαννίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμής, καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD, Αφή Ιωαννίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600.000.
6: Η ζεστασιά και η θαλπορή του σπιτιού απαιτούν σιγουριά. Όταν αγοράζετε καυσόξυλα, η ποσότητα είναι ζήτημα εμπιστοσύνης. Η O-Good, ο αποκλειστικός συνεργάτης της Leroy Merlin στην Ελλάδα, δεσμεύεται για την απόλυτη ακρίβεια της παραγγελίας σας. O-Good. Οξιά Κεδρής, Χίδιν και Σεπαλέτα. Τηλέφωνο παραγγελιών 6947-884411. O-Good. Ζεστασιά, χωρίς αμφιβολίες.
7: Στην O-Good έχουμε κρατήσει τις ίδιες χαμηλές τιμές με πέρυσι.
8: Στο στριφτάρι με ζεδοπολείο στην Καβάλα, η γεύση έχει άρωμα Ελλάδας. Φρέσκα θαλασσινά, ζουμερά κρεατικά στη σχάρα, τραγανή μεζέδες και παγωμένο ούζο ή τσίπουρο. Σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που θα γίνει το νέο σου στέκι. Στριφτάρι μεζεδοπολείο, Ομονίας 160 Καβάλα. Κλείσε τραπέζι τώρα στο 2511 110 211.

επιτυχίες. Αλφα 88,6. Νούμερο 1. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: μουσικό φεστιβάλ Φαναριού Ροδόπης επιστρέφει. Σάββατο 27 Ιουνίου, Θοδωρής Φέρης. Summer Tour, όσο θα γυρίζει η γη. Θοδωρής Φέρης. Ένα το Φανάρι Φέστιβάλ, 26 με 28 Ιουνίου, στην παραλία Φαναριού Ροδόπης. Προπόληση εισιτηρίων, Κομοτηνή, Δημοκρίτιο Βιβλιοπωλείο και γραφεία Δεκεπάκ. Φανάρι, Cree Store και Express Market. Ξάνθη, Στούντιο Ιταλός και Ελμίμη Αγορά. Αλεξανδρούπολη, Βιβλιοπωλείο Βαταμίδη. Καβάλα, Alex Piercer Tattoo. Ηλεκτρονικά, ticketservices.gr.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
2: Όλοι απορούν πώς είμαι πάντα στην ώρα μου.
3: Free Now, κλασικά. Γρήγορη παραλαβή, επαγγελματίες οδηγεί ταξί.
2: Αυτό ακριβώς είναι το μυστικό μου. Free Now by Lyft, το νούμερο 1 taxi app στην Ελλάδα, τώρα σε πάνω από 20 πόλεις. Κατέβασε το app ή κάλεσε στο 6936 33 26 77.

0: Μπάρμπαρα Σαρμά, νούμερο 1 στην αγορά.
1: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Σαφή Ιωαννίδη. Η ανανεωμένη έκθεση της Σαφή Ιωαννίδη έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης. Ανακαλύψτε την BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων σας.
2: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

0: Ακύλας στη μεγάλη καλοκαιρινή του περιοδία. Powered by the E. Το Pre-Start Summer Tour είναι γεγονός. Θεσσαλονίκη, 3η 23 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στη Μονή Λαζαριστών. Έλατε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα 88,6.
2: Στο σουβλοστάσιο στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Souvlés & More. Τηλέφωνο 2510-392-118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ιεροτελεστία.
1: Για πρώτη φορά η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600. BMW Motorrad Αφή Ιωαννίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
3: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι.
4: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
5: Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα.
6: Επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα κήπου, εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, τσιμούχες, στεγανά, ρουλεμάν, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας.
7: Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές.
8: Όλα σε ένα σημείο.
7: Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317130 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας Τομπούλης.
9: Από επαγγελματίες.

0: Το μουσικό φεστιβάλ Φαναρίου Ροδόπης επιστρέφει. Παρασκευή 26 Ιουνίου, Άλκηστης Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Καλοκαίρι 2026. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες συναντιούνται για πρώτη φορά σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και αγαπημένα μεγάλα τραγούδια. Άλκηστης Πρωτοψάλτης, Νίκος Πορτοκάλογλου. Ένα το Φανάρι Φέστιβαλ, 26 με 28 Ιουνίου, στην παραλία Φαναρίου Ροδόπης. Προπόληση εισιτηρίων, Κομωτινή, Δημοκρίτιο Βιβλιοπωλείο και γραφεία Δεκεπάκ. Φανάρι, Chris Store και Express Market. Ξάνθη, Στούντιο Ιταλός και Ελμίμη Αγορά. Αλεξανδρούπολη, Βιβλιοπωλείο Βαταμίδη. Καβάλα, Alex Piercer Tattoo. Ηλεκτρονικά, ticketservices.gr.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
2: Για εμάς η φροντίδα δεν είναι μια λέξη. Είναι προτεραιότητά μας.
3: Grand Chalet Care. Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων με άνετες εγκαταστάσεις στο καταπράσινο φυσικό τοπίο του Γρανίτη. Με καταρτισμένο προσωπικό, υγιεινή διατροφή, 24 ώρες παροχές φιλοξενίας, νοσηλευτικής φροντίδας με προσωπική προσέγγιση.
2: Grand Chalet Care.
3: Πληροφορίες στο 25230-23200 και στο grandchaletcare.gr.
2: Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων Grand Chalet Care. Φροντίδα με σεβασμό και επαγγελματισμό.
4: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Σαφή Ιωαννίδη. Η ανανεωμένη έκθεση της Σαφή Ιωαννίδη έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης. Ανακαλύψτε την BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων σας.
5: Λατρεύεις τη μηχανή? Ψάχνεις τα καλύτερα αξεσουάρ? Έλα στο Motorola Lycos. Αναβάθμισε την ασφάλεια και το στυλ σου μέσα από τη μεγάλη γκάμα προϊόντων που διαθέτουμε. Είτε ψάχνεις για νέα λάστιχα, κράνη, μπουφάν ή πλήρη εξοπλισμό αναβάτη, έχουμε όλα όσα χρειάζεσαι. Επισκέψου μας στην Τενέδου 52 στην Καβάλα ή βρες μας στο Instagram στο Motorola Lycos. Motorola Lycos. Η απόλυτη εμπειρία για τους λάτρεις της μηχανής.
6: Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα.
7: Επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα κήπου, εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, τσιμούχες, στεγανά, ρουλεμάν, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας.
8: Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές.
9: Όλα σε ένα σημείο.
8: Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317130 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας Τομπούλης.
10: Από επαγγελματίες για επαγγελματίες.
11: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

0: μόνο επιτυχίες.
1: Αλφα 88,6. Νούμερο 1. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6. 88,6. Νούμερο 3. Ούτε παπα ούτε, ούτε παπα ούτε, ούτε, ούτε παπα ούτε. Νούμερο 2.
1: I wanna take it slow. Keep trying to get my love and I tell him no, no, no, no, no, no.
0: Número 1. Ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
2: Αλφα 88,6.
3: Η παιδική σκηνή Γιάννη Χριστόπουλου παρουσιάζει το εμβληματικό έργο του Μενέλα Ουλουντέμι «Ένα παιδί μετράει τάστρα» σε σκηνοθεσία και θεατρική διασκευή Αλέξανδρου Ρίγα. Ένα παιδί που μιλάει σε όλα τα παιδιά του κόσμου για το δικαίωμα στο όνειρο και στη γνώση. Ένας πολυπληθής θίασος σε μια παράσταση με χαμόγελο, συγκίνηση και τρυφεράδα. Ένα παιδί μετράει τάστρα.
2: Κάστρο Καβάλας. Τετάρτη 17 Ιουνίου, ώρα 8 βραδινή. Προπολούνται εισιτήρια.
4: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.
5: Όλοι απορούν πώς είμαι πάντα στην ώρα μου.
6: Free Now, κλασικά. Γρήγορη παραλαβή, επαγγελματίες οδηγεί ταξί.
5: Αυτό ακριβώς είναι το μυστικό μου. Free Now by Lyft. Το νούμερο 1 taxi app στην Ελλάδα. Τώρα σε πάνω από 20 πόλεις. Κατέβασε το app ή κάλεσε στο 6936-3326-77.
2: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμιγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.
4: Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα. Επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα κήπου, εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, τσιμούχες, στεγανά, ρουλεμάν, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας. Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές. Όλα σε ένα σημείο. Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317130 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας Τομπούλης.
2: Από επαγγελματίες για επαγγελματίες.
7: Και τώρα έρχονται 35 λεπτά μουσικής.
8: Μόνο επιτυχίες.
7: Χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6. Ξεκινάμε τώρα.

0: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
1: Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της Αφή Ιωαννίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμής, καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD Αφή Ιωαννίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600.000.
2: Στο στριφτάρι με ζεδοπολείο στην Καβάλα, η γεύση έχει άρωμα Ελλάδας. Φρέσκα θαλασσινά, ζουμερά κρεατικά στη σχάρα, τραγανή με ζέδες και παγωμένο ούζο ή τσίπουρο. Σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που θα γίνει το νέο σου στέκι. Στριφτάρι με ζεδοπολείο. Ομονίας 160 Καβάλα. Κλείσε τραπέζι τώρα στο 2511-110-211.
3: Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα. Επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα κήπου, εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, τσιμούχες, στεγανά, ρουλεμάν, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας. Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές. Όλα σε ένα σημείο. Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317130 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας Τομπούλης.
4: Από επαγγελματίες για επαγγελματίες.
5: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

0: το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.
1: Να το πάρει το ποτάμι. Το 19ο River Party εργοστάσιο επιστρέφει για δύο μοναδικές ημέρες γεμάτες μουσική, φύση και κάμπινγκ δίπλα στον ποταμό Αγκίτη στην Προσοτσάνη Δράμας. 7 Αυγούστου, Αλκιόνι.
2: Απάνω στη 30 φίλια.
1: Ντάνι Καμπίνο.

0: μορφαίνουμε με ζωγραφίες. Κωνσταντής Πιστιόλης. Με opening, Χαλχομάνιακς και Απτάλικη. Φαγητό, ποτό και χαμόγελα από το πρωί έως το βράδυ.
1: Μην ξεχάσεις τη σκηνή σου.
0: Υπάρχουν μέρη που δεν τα επισκέπτεσαι απλά. Τα ζεις. 19ο River Party εργοστάσιο. Εισιτήρια στο cometogether.live.
2: Με την υποστήριξη του Αλφα 88,6.
0: Στο σουβλοστάσιο στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο, σούβλες and more. Τηλέφωνο 2510 392.

0: 2-118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ιεροτελεστία.
1: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι.

0: Βρήκες κακό τραγούδι. Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Ακύλας στη μεγάλη καλοκαιρινή του περιοδία. Powered by the E. Το Pre-Start Summer Tour είναι γεγονός. Θεσσαλονίκη, 3η 23 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στη Μονή Λαζαριστών. Έλατε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα 88,4.

0: Μπάρμπαρα Σαρμά, νούμερο 1 στην αγορά.
1: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Σαφή Ιωαννίδη. Η ανανεωμένη έκθεση της Σαφή Ιωαννίδη έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης. Ανακαλύψτε την BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων σας. Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της Σαφή Ιωαννίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμής, καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD, Σαφή Ιωαννίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600.000.
2: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

0: μουσικό φεστιβάλ Φαναριού Ροδόπης επιστρέφει. Σάββατο 27 Ιουνίου, Θοδωρής Φέρης. Summer Tour, όσο θα γυρίζει η γη. Θοδωρής Φέρης. Ένα το Φανάρι Φεστιβάλ, 26 με 28 Ιουνίου, στην παραλία Φαναριού Ροδόπης. Προπόληση εισιτηρίων, Κομοτηνή, Δημοκρίτιο Βιβλιοπωλείο και Γραφεία Δεκεπάκ. Φανάρι, Chris Store και Express Market. Ξάνθη, Στούντιο Ιταλός και Ελμίμια Αγορά. Αλεξανδρούπολη, Βιβλιοπωλείο Βαταμίδη. Καβάλα, Alex Piercer Tattoo. Ηλεκτρονικά, ticketservices.gr.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
2: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
3: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

0: επιτυχίες που δεν κάνει skip.
1: Λίγα λόγια, πολύ μουσική.
2: Πολύ όμως.
0: Αλφα, αλφα, αλφα. Αλφα, 88,6.

0: it up. Loving, I'm living, so we turning up. Yeah.
1: Τη μαύρη σαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
2: Και τι άλλο, Αντώνη?
1: Του Τόλι Παπαδημητρίου. Έτσι, μπράβο. Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλι Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλις Παπαδημητρίου.
0: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
1: Ποιο σου μίλησε

0: 7 Ιουλίου Καβάλα, Θέατρο Κάστρου. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.
2: Στο σουβλοστάσιο, στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας, η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Souvlés & More. Τηλέφωνο 2510-392-118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ιεροτελεστία.
3: Λατρεύεις τη μηχανή? Ψάχνεις τα καλύτερα αξεσουάρ? Έλα στο Motorola Lycos. Αναβάθμισε την ασφάλεια και το στυλ σου μέσα από τη μεγάλη γκάμα προϊόντων που διαθέτουμε. Είτε ψάχνεις για νέα λάστιχα, κράνη, μπουφάν ή πλήρη εξοπλισμό αναβάτη, έχουμε όλα όσα χρειάζεσαι. Επισκέψου μας την Τενέδου 52 στην Καβάλα ή βρες μας στο Instagram στο Motorola Lycos. Motorola Lycos. Η απόλυτη εμπειρία για τους λάτρες της μηχανής.
4: Είστε έτοιμοι!
5: Πάμε τώρα δυνατά!
1: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

0: νούμερο 1 για τις επιτυχίες.
1: Νούμερο 1. Ω, ω. Ω, ω. Ετέμπελα αερορύμου.

0: καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6. 88,6. Νούμερο 3. Ούτε παπα ούτε, ούτε παπα ούτε, ούτε ούτε παπα ούτε. Νούμερο 2. I wanna take it slow. Keep trying to get my love and I tell him no, no, no, no, no, no. Número 1. Ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
1: Αλφα 88,6.
2: Ο Ακύλας στη μεγάλη καλοκαιρινή του περιοδία. Powered by the E. Το Pre-Start Summer Tour είναι γεγονός. Θεσσαλονίκη, 3η 23 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στη Μονή Λαζαριστών. Έλατε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα 88,6.
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι.

0: Βρήκες κακό τραγούδι. Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: επιτυχίες.
1: Αλφα 88,6. Νούμερο 1.
2: Νούμερο 1.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες. Αλφα. Party boy.

0: νέα επιτυχία στην playlist του Αλφα. Παίζει τώρα.
1: Αλφα 88,6.